Γεια σας φίλες ακροάτριες, καλό μεσημέρι κόσμε. Και φίλοι ακροατές, Εδώ στην τροφιά σας από το ραδιόφωνο του 958 από τον σταθμό στον πολιτισμό η ραδιοφωνική Βόλτα. Ιστορίες για τέχνη, ψυχαγωγία, πολιτισμό, τα μικρά και μεγάλα καθημερινά της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα με τον Περικλή Κλινγκόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολάκηδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Γεια σου Περικλή, καιρό έχουμε να συνεργαστούμε. Ραδιοφωνική βόλτα λοιπόν που κάνει και σταθμούς σε αφιερώματα και θεματικές και έτσι βρισκόμαστε στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για Έλληνες συνθέτες». Και ήδη ξεκινήσαμε μια σειρά εκπομπών για έναν από τους πλέον ευαίσθητους, ευρηματικούς και ιδιαίτερους θα έλεγα στη γραφή τους συνθέτες μας. Να θυμίσω ότι αυτός ο κύκλος εκπομπών αφορά τους συνθέτες μας που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους, τη δημιουργία τους από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Ότι στην φετινή μας διαδρομή που είναι η τρίτη χρονιά που ασχολούμαστε με τους συνθέτες μας από αυτήν την εποχή και μετά, ήδη έχουν γίνει εκπομπές για Πέτρο Βαγιόπουλο, για Μιχάλη Νικολούδη, για Λουκά Θάνο και τώρα βρισκόμαστε στον Νίκο Ζούδιαρη. Σήμερα στην δεύτερη εκπομπή που θα έχει μάλιστα και την ωραία συνάντηση, την ραδιοφωνική, με μια σπουδαία ερμηνεύτρια και ερμηνεύτρια και ωραίων δικών τραγουδιών, την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλή σας ακρόαση.

0: σε βγες. Το στεναγμό σου και το γέλιο έχω από κρυφό Ευαγγέλιο. Το στεναγμό σου και το γέλιο.
1: Έτσι που λες, λυκό φως μου και λυκά βγες. Στίχη του Άλκη Αλκαίου, μελοποιημένη από τον Νίκο Ζούδιαρη, κάπου εκεί στα 2007, η Αρλέτα περιλαμβάνει αυτό το υπέροχο τραγούδι στον δίσκο της «Η Τροβαδούρη της Καρδιάς μου», ένας δίσκος που είχε βγει τότε με διεύθυνση του Μιχάλη Κουμπιού και του Γιώργου Νταλάρα. Νίκο Ζούδιαρης λοιπόν, να μην επαναλάβω αυτά που είπαμε στην πρώτη εκπομπή για το πώς ξεκίνησε, για το πώς αντιμετώπισε τις πρώτες μεγάλες δυσκολίες με την έκδοση του δίσκου στην αγορά του κόσμου και από Λύρα και από Polygram, μέχρι που τελικά η καθοριστική παρέμβαση της Δήμητρας Γαλάνη, ας πούμε, έλυσε τα πράγματα και έτσι βγήκε ο δίσκος. Άλλωστε η Δήμητρα συμμετείχε εκεί και με ερμηνεία, η Γαλάνη. Η Γαλάνη που τραγουδάει αυτόν τον καιρό κάθε Τετάρτη στο Vox μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, με την οποία θα συνομιλήσουμε αργότερα, στον χειμώνα αυτό, αυτή τη σεζόν δηλαδή, του 25-26. Πολύ ωραία συντροφιά είναι η Ελένη εκεί και η Γαλάνη και οι δύο οι σπουδαίες μας αυτές ερμηνεύτριες, Ανδρέας Κατσιγιάννης και Στουδιαντίνα, Βασίλης Προδρόμου επίσης μαζί τους, αλλά αυτά σε λιγάκι έτσι ως μικρό πρόλογο για το με ποιαν θα συνομιλήσουμε, ποιαν θα συναντήσουμε, που έχει μια σπουδαία σχέση και αρκετά χρόνια γνωριμίας και διαδρομής καλλιτεχνικής με τον Νίκο Ζούδιαρη. Ζούδιαρης λοιπόν επανέρχομαι, μια διαδρομή που ξεκινάει η δική του από το 1993 δισκογραφικά και φτάνει μέχρι πρόσφατα, μέχρι το Μασκαρόν, για το οποίο θα μιλήσουμε εκτενέστερα, ελπίζοντας να έχω και τον ίδιο καλεσμένο εδώ να μιλήσει μαζί μας στην εκπομπή αυτή, στην ερχόμενη αυτού του κύκλου. Σήμερα θα σταθούμε όσο μπορούμε πέρα από την κουβέντα μας με την Ελένη και από τα τραγούδια που θα ακούσουμε να ερμηνεύει η ίδια σε στίχους μουσική του Νίκου Ζούδιαρη. Θα ακούσουμε και από το «Ένας κύκνος κλαίει», θα ακούσουμε σίγουρα και από «Νερό και αλάτι», θα φτάσουμε στο πόστερ και το «Για ποιο ταξίδι μου μιλάς», θα δούμε. Πάντως είχαμε αφήσει κάτι εκκρεμότητες με το «Αφίλιο», τον τρίτο κατά σειρά δίσκο που έχει εκδώσει εξ ολοκλήρου δικό του βέβαια ο Νίκος Ζούδιαρης, με ερμηνευτές Τάνια Ανακλείδου, Νίκο Κουρουπάκη, τον Τάκη Μπουρμά και τον ίδιο, για να θυμηθούμε το «Από χειμώνα σε χειμώνα».

Και πάμε τώρα να ακούσουμε την Ελένη να τραγουδά, την Ελένη Τσαλιγοπούλου να τραγουδά τον Τρύπιο Ουρανό. Μαζί με τον Νίκο Ζούδιαρη έχουν γράψει εδώ τη μουσική, η στίχη είναι του Ζούδιαρη, σε έναν δίσκο πολυσυλλεκτικό δικό της με τον τίτλο «Των φίλων τα σπίτια» που κυκλοφόρησε το 2018. Να τα πάρουμε δηλαδή από το τελευταίο τραγούδι που τουλάχιστον εγώ έχω βρει, να συναντιούνται οι δύο καλλιτέχνες και μετά να πάμε προς τα πίσω και μετά αμέσως μετά το τραγούδι θα μας δώσει περικλήκια ένα σήμα σταθμού και θα συναντήσουμε τηλεφωνικά την Ελένη Τσαλιγοπούλου, όπως έχουμε προσυζητήσει, προσυνεννοηθεί. Και πάμε στον Τρύπιο Ουρανό. Ναι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Και η βόλτα συντροφιά σας από τον 958 αυτή την ώρα, μια βόλτα στην τέχνη, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία, τις μουσικές μας, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα, με θεματικές και αφιερώματα, με την δεύτερη εκπομπή, την αφιερωμένη στον Νίκο Ζούδιαρη, στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για Έλληνες συνθέτες» και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ωραία μας εκλεκτή ερμηνεύτρια, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και αγαπημένη φίλη και δική μου και του ραδιοφώνου. Καλό μεσημέρι, Ελένη, μας ακούς?
2: Γεια σας, γεια σου Γιάννη.
1: Καλή χρονιά να πούμε, γιατί είναι
2: καλή
1: η πρώτη
2: χρονιά,
1: μας...
2: καλή χρονιά.
1: Η πρώτη μας συνάντηση μέσα στο 2026.
2: Ναι.
1: Μπήκε και καλά, πάει και καλά τουλάχιστον για σας εκεί, επαγγελματικά από ό,τι κατάλαβα σε σχέση με τον κόσμο, με την προσέλευση στο Vox, με τη Δήμητρα που είστε μαζί, τη Γαλάνη.
2: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία,
2: γιατί ωραία. Η Δημητρούλα πάντα, κάθε φορά που βρισκόμαστε γίνεται έτσι, ένα ωραίο, με ένα ωραίο μικρό θαύμα.
1: Ένα ωραίο, δεν ξέρω μικρό ή μεγάλο, πάντως θαύμα σε τραγούδια που βγήκανε στο τέλος, αποτέλεσμα της συνεργασίας, είναι και αυτή η σχέση η καλλιτεχνική με τον Νίκο Ζούδιαρη, στον οποίο είναι αφιερωμένες αυτές οι εκπομπές που κάνουμε εδώ. Και θα ήθελα έτσι λίγο μαζί να θυμηθούμε, να μοιραστείς μαζί μας αυτή την γνωριμία, τη συνεργασία, τη σχέση. Πώς ξεκίνησαν τα τραγούδια που σας έδεσαν?
2: Καταρχήν να πω ότι ο Ζούδιαρης για μένα κρατάει πολύ ψηλά το θέμα της τραγουδοποιίας, της σύνθεσης, της στιχουργίας, όλο αυτό. Είναι κάτι παραπάνω από ένας καλός συνθέτης ή ένας καλός στιχουργός. Ξέρει και γράφει πραγματικά με έναν τρόπο ξεχωριστό, μοναδικό, δικό του, ας πούμε. Είναι, κατέχει στην καρδιά μου πολύ μεγάλο κομμάτι
1: της
2: καρδιάς μου. Τον αγαπώ πολύ σαν συνθέτη και σαν τραγουδοποιό, πραγματικά πολύ. Και κάθε φορά έτσι ερχόμαστε σε αντιπαράθεση, γιατί θα ήθελα περισσότερα πράγματα από αυτό. Αλλά όμως, όταν γράφεται ιστορία, όταν περνάνε τα χρόνια και η ιστορία γράφεται, είναι για όλους τελικά, είτε κάνουν κάποιοι περισσότερα ή λιγότερα, σημασία έχει η ποιότητα και η αντοχή στο χρόνο. Αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο ο Νίκος το έχει κερδίσει πραγματικά πολύ επάξια.
1: Πρώτο τραγούδι που φτιάχνετε μαζί, πώς ξεκινάτε, θυμάσαι? Πρώτη γνωριμία, ρε παιδί μου, πώς γίνεται, ποιος σας φέρνει σε επαφή, πώς συναντιέστε?
2: Πρώτη γνωριμία δεν ήταν για να κάνουμε τις χίλιες σιωπές, εννοείται πως όχι. Τον ήξερα χρόνια πριν, από το 1993. Τον γνώρισα μαζί με τον Αλκίνο, εκείνη την ίδια χρονιά που κάναμε το Χάραμα μαζί με τη Γαλάνη.
1: Εκείνη
2: τη χρονιά γνωρίζω τον Νίκο Ζούδιαρη μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, που ήδη έχουν κάνει το πρώτο τους άλμπουμ.
1: Είχαν κάνει το «Στην Αγορά του Κόσμου», το είχαν κάνει ήδη με τη Δήμητρα μαζί, με τη βοήθεια της Γαλάνη τότε.
2: Ακριβώς. Όπου εκεί βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τη μια μεριά ένας ρομαντικός άνθρωπος, από την άλλη ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μπασμένος σε όλα, δηλαδή έχει δηλαδή μέσα, κρύβει και τον αλήτη μέσα του, κρύβει και τον λόγιο μέσα του. Ήταν μια, μια περίεργη μίξη ο Νίκος. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι μπορεί με μεγάλη ευκολία να κάνει παρέα με έναν άνθρωπο της αγοράς, με έναν μανάβη και συγχρόνως με έναν σπουδαίο ποιητή.
1: Ίσως αυτό τον βοήθησε και η πρώτη του επαγγελματική ιδιότητα, η οποία ήταν πιο, ας πούμε, έτσι, του άλλου κόσμου. Νομίζω εκτελονιστής είχε ξεκινήσει. Οπότε είχε να κάνει με τον κόσμο της πιάτσας και του εμπορίου κτλ.
2: Αλλά αυτό, ας πούμε, ότι καταλαβαίνεις αμέσως ότι, εγώ κατάλαβα αμέσως ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει από άλλη οπτική. Ναι. Έχει άλλη οπτική ματιά, ας πω, απέναντι στη ζωή του, και αυτό πηγαίνει βεβαίως και στην τέχνη του.
1: Πρέπει να
2: τρόπο
1: πω...
2: που γράφει στίχους, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, που γράφει μελωδίες.
1: Ναι. Πρέπει να πω πάντως ότι και εκ μέρους του υπάρχουν έτσι αισθήματα μεγάλης εκτίμησης και αγάπης, και αυτό δεν φάνηκε μόνο σε κάποιες κουβέντες που είχαμε έτσι για το πώς να οργανώσουμε τις εκπομπές αυτές, γιατί έχω συζητήσει και με τον ίδιο λιγάκι, αλλά φαίνεται και από ένα τραγούδι που λέτε μαζί. Πάνε κάμποσα χρόνια, είναι μια εκπομπή στην ΕΡΤ2, θα μου επιτρέψεις να το ακούσουμε τώρα μαζί με σένα και να το μοιραστούμε και με το ακροατήριο. Πιάνει ο Νίκος Ζουδιέρης την κιθάρα και τραγουδάτε μαζί το «Όσο πιο όμορφη γίνει και βγες».
3: Πρώτερες τραγουδίστριες της ιστορίας ελληνικού τραγουδιού και από τους καλύτερους ανθρώπους.

0: Και το χειροκρότημα βέβαια, γιατί είναι από live και το αφήσαμε εδώ με τον Περικλή να άκουσε και αυτό. Στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας η Ελένη Τσαλιγοπούλου, να θυμίσω, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, συζητώντας για τη συνεργασία της με τον Νίκο Ζούδιαρη. Ωραία ήταν αυτή η συνάντηση εκεί, Ελένη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Με τον Νίκο έχουμε βρεθεί όχι πολλές φορές επί σκηνής, αλλά πάντα με κρυφή χαρά και με... δηλαδή, πάρα πολύ ωραία κάθε φορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε ένα άρθρο πρόσφατα στο Athens Voice ο Άγγελος Φακιανάκης και τον χαρακτήριζε ένας εφάνταστος παραμυθάς με ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Το εφάνταστος παραμυθάς του πάει λίγο, ε.
1: Ναι, βέβαια. Ειδικά άμα τον γνωρίσεις και καθίσεις δίπλα του και συζητήσετε για πολύ λίγο, θα το καταλάβεις αμέσως.
0: Έχω πολύ καιρό να συναντηθώ μαζί του. Είχαμε ναι, βέβαια, βέβαια. Είχαμε γνωριστεί στη Βόλτα, που κάποτε κάναμε και μαζί, στην τηλεόραση.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Όταν είχαμε παρουσιάσει το νερό και αλάτι με Μαργαρίτα Ζρομπαλά, ύστερα πιο μπροστά και με το Γκίκνοπ Κλέι με Απόστολο Ρίζο. Αλλά σε εκείνη τη Βόλτα συναντηθήκαμε και μετά τα πάμε και λιγάκι έτσι. Ήταν μια πολύ ωραία πρώτη γνωριμία.
1: Μου αρέσει και πάρα πολύ ο δίσκος ο τελευταίος που έχει κάνει.
0: Το Μασκαρόν, αυτό που βγήκε τώρα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε στην ερχόμενη εκπομπή με τον ίδιο με το καλό, ελπίζω. Αλλά και πες μου και εσύ τη γνώμη σου για αυτή τη συνεργασία με την Αλεξάνδρα τη Γκουντούλια.
1: Πάρα πολύ χάρηκα που το έβγαλε αυτό το άλμπουμ και μ' αρέσουν όλα τα τραγούδια μέσα. Και επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερη η τραγουδίστρια. Δηλαδή η Αλεξάνδρα είναι πραγματικά πολύ.
0: Εκ Θεσσαλονίκη και αυτή κατερχόμενη στην Αθήνα. Ναι.
1: Η Βόρεια Ελλάδα ακόμη κάνει τα θαύματά της.
0: Λοιπόν, για πες τώρα για τις Χίλιες Σιωπές. Κάνεις ένα άλμπουμ εκεί καταρχήν το οποίο το χρώμα, το οποίο έχει πάρα πολλές επιτυχίες μέσα, έτσι.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, βγήκε στα 4-5 τραγούδια για ένα καλοκαίρι, αν θυμάσαι. Ήταν ένα
0: μίνι
1: που είχε μέσα αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι με δυσκόλεψε να το τραγουδήσω, δηλαδή δεν βγήκε στην πρώτη απόπειρά μου. Βγήκε μετά από δεύτερη, τρίτη, τέλος πάντων. Δηλαδή δεν τα κατάφερα. Τα βρήκα μπαστούνια που λένε.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά κάτι διαφορετικό μέσα μου. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν βρεις το αίσθημα του τραγουδιού, το πραγματικό, το αληθινό αίσθημα του τραγουδιού, το τραγούδι δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό λέει η εμπειρία μου, η πείρα μου, η ζωή μου μέσα στον τρόπο, ας πούμε, που βρίσκω το αίσθημα των τραγουδιών.
0: Δεν αρκεί μονάχα να το μετρήσεις, πρέπει και να σε μαγέψει.
1: Βέβαια, πρέπει να το βρεις, πρέπει να καταλάβει ο άλλος τι ακριβώς λες.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καθένας το βάζει ότι το λες για αυτόν. Είναι δηλαδή όταν ακούς ένα τραγούδι, αμέσως γίνεσαι ένα με αυτό. Αν λοιπόν αυτό δεν έχει αλήθεια, δεν έχει και διαχρονικότητα μέσα στον χρόνο. Αυτό λοιπόν το τραγούδι με δυσκόλεψε πολύ, πραγματικά. Αυτό όμως που είχε πραγματικά ενδιαφέρον είναι ότι δεν περίμενε κανείς ότι αυτό θα αποκτήσει τέτοιο είδους διάσταση.
0: Και διαχρονικότητα, μέχρι σήμερα, απήχηση μεγάλη.
1: Ναι, μέσα στον χρόνο. Όταν βγήκε, πάλι μας έκανε εντύπωση ότι αγαπήθηκε πάρα πολύ και το τραγουδούσανε στη διάρκεια του καλοκαιριού. Είχε βγει, νομίζω, αρχές του καλοκαιριού. Μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού το τραγουδούσε ο κόσμος μαζί μου.
0: Ναι,
1: αυτό ήταν πραγματικό θαύμα. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι η απήχηση που έχει όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι πολλά. Είναι δηλαδή 20...
0: Πάνω από 20 χρόνια έχει.
1: Πάνω από 20 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό δείχνει δηλαδή το πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει ο τρόπος που γράφει.
0: Είναι όλο μαζί εδώ, νομίζω. Είναι ο στίχος, είναι η μουσική, είναι συγκεκριμένα λόγια κλειδιά που τα λες και εσύ με έναν τρομερό τρόπο, έτσι. Το «και μετά δεν μιλάμε πολύ», στις βραδινές περιπλανήσεις μας. Είναι φράσεις, φράσεις που μας αγγίζουν πολύ. Μας κερδίζουν και το βέβαια και το να είχα χιλιές σιωπές να ακούς. Αυτό πια είναι. Εντάξει.
1: Ναι,
0: η σιωπή ακούγεται και όμως.
1: Καμιά
0: φορά βροντάει κιόλας, όχι απλώς ακούγεται.
1: Ναι. Ναι, ναι. Με κάνουν περήφανη.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή η γενιά είναι μια τελευταία γενιά που κατάφερε να έχει διαχρονικά τραγούδια. Όλοι εμείς αυτής της γενιάς, το 90 που λέμε, του έντεχνου τραγουδιού,
0: ναι,
1: καταφέραμε.
0: Καλά, που πατάει
1: κάνουμε...
0: και στο λαϊκό, έτσι, δεν είναι, ας πούμε, μονολόγιο, αλίμονο.
1: Το έντεχνο, ναι, ναι, λέω για τη γενιά μας, γιατί εμείς ήμασταν οι έντεχνοι.
0: Ναι.
1: Υποστηρίζετε το έντεχνο, όχι οι έντεχνοι, το έντεχνο.
0: Άντε καλά.
1: Λοιπόν, αυτό λέω, ότι καταφέραμε να κάνουμε... την τέχνη μας mainstream, έτσι, δηλαδή κατάφερε αυτό και
0: βέβαια.
1: Έχει μια διάρκεια, έχει κάτι πολύ σημαντικό. Καταγράφει και συνεχίζει την ωραία ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.
0: Ναι, ναι. Και ίσως είναι η γενιά η οποία είχε και την μεγάλη τύχη να πετύχει πολλές απολαβές από τις ακόμα έτσι, εύρωστες δισκογραφικές.
1: Ακριβώς, βέβαια. Κάναμε χρυσούς και πλατινένιους δίσκους.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά για τα νέα παιδιά. Δεν υπάρχει δισκογραφία.
1: Και επίσης, μετά από εμάς αλλάζει η εποχή μέσω ίντερνετ και ο τρόπος που ακούμε. Πια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή τώρα πια είναι πολύ πιο χαοτικό στο να ψάξει ένας νέος να βρει αυτό που του αρέσει.
0: Ωστόσο εμείς γυρεύουμε να βρούμε το όνειρο που ζει στη σιωπή και να ακούσουμε τις χίλιες σιωπές. Πες μου δύο λόγια για το πώς είστε σήμερα με το Ζούδιαρι, αν υπάρχει καμιά σκέψη για εμφάνιση, για τραγούδι, κάτι, οτιδήποτε. Έχετε κάτι κατά νου.
1: Πάντα υπάρχει. Πάντα το σκεφτόμαστε στο να γίνουν κάποια τραγούδια.
0: Ναι.
1: Αλλά για live όχι, κάτσε να κάνει αυτός πρώτα.
0: Τώρα είχε ένα live νομίζω στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός το Νοέμβρη. Για νεότερα δεν ξέρω, θα τα μάθουμε.
1: Αυτά. Ο Νίκος είναι δύσκολος σε σχέση με τις live εμφανίσεις.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει όμως, το θέμα είναι να γράφει αυτά τα υπέροχα τραγούδια που γράφει. Αισθάνομαι ότι τα χρειαζόμαστε όλοι. Χρειάζεται και ο νέος μουσικό στα τραγούδια του Ζούδιαρη και τον τρόπο του,
0: για να μπορεί να...
1: Γιατί είναι ένα κομμάτι της εξέλιξης του ελληνικού τραγουδιού.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ελένη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή, την κουβέντα σου εδώ μαζί μας για τον Νίκο Ζούδιαρη. Καλή συνέχεια, χαιρετισμούς εκεί και στην... Εστουδιαντίνα και στο Βασίλη τον Προδρόμου και πάνω απ' όλα και στη Δήμητρα και στον Ανδρέα τον Κατσιγιάννη, σε όλους εκεί.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε όλα. Υγεία, αγάπη και χαρά. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Πάντα. Ναι. Ευχαριστώ Ελένη Τσαλιγοπούλου και χαρά.

Τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, της αφιερωμένης στο έργο το μουσικό, το συνθετικό, το τραγουδοποιητικό του Νίκου Ζούδιαρη. Και έχουμε στην τεχνική επιμέλεια τον Περικλή Κλιγκόπουλο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής η Βόλτα έμενα εδώ τον Γιάννη Τσολακίδη. Συντροφιά σας, να στείλω χαιρετισμούς στις φίλες ακροάτριες και στους φίλους ακροατούς που μας ακούν και εκτός Θεσσαλονίκης. Και να πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε κάτι ακόμη από αυτόν τον δίσκο. Το «Ένας κύκνος κλαίει» ήταν το ομότιτλο αυτό που ακούσαμε, είναι 2000. Και ο Ζούδιας γοητεύεται από αυτή τη φωνή και του εμπιστεύεται έναν ολόκληρο δίσκο να τα ερμηνεύσει ο Απόστολος Ρίζος, ο οποίος απέχει αρκετά από την, ας πούμε, αρκετά. Είναι της σχολής Αλκίνου Ιωαννίδη, αλλά έχει και πολλά, ας πούμε, από την βραχνάδα αυτή του Χρήστου Θηβαίου, κάτι ανάμεσα εκεί. Ωστόσο, ερμηνευτικά δημιουργεί μετά σιγά σιγά το δικό του χαρακτήρα, στέκεται δηλαδή αναγνωρίσιμος πια ο ίδιος, και ένα από τα ομορφότερα τραγούδια αυτού του δίσκου ήταν και το «Τι να θυμηθώ».

Και πάμε για τη συνέχεια στο Νερό και Αλάτι, ένας δίσκος που κυκλοφορεί στα 2003, είναι την ίδια χρονιά να σημειώσω, που έχει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ας πούμε, το «Χίλιες σιωπές» στον δίσκο «5 τραγούδια για ένα καλοκαίρι» και μετά κυκλοφορούν στο full album το «Χρώμα». Βγαίνει λοιπόν αυτός ο δίσκος με Μαργαρίτα Ζορμπαλά, σπουδαία ερμηνεύτρια, πολύ ωραία, και τον ίδιο τον Νίκο Ζούδιαρη. Ας θυμηθούμε από εκεί το «Μια καλημέρα».

0: ξεχνάς.
1: Μια καλημέρα, μην την ξεχνάς. Εγώ ένα καλό μεσημέρι θα σας ευχηθώ και ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Να σκεφτείς, θέλω να φτάσω και μέχρι το πόστερ και μέχρι και το ποιο ταξίδι μου μιλάς. Βέβαια, από το πόστερ ακούσαμε στην πρώτη εκπομπή για τον Νίκο Ζούδιαρη. Θα επανέλθουμε ασφαλώς και σε επόμενη, ίσως και επόμενες, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, στην υπόλοιπη δισκογραφία του συνθέτη και τραγουδοποιού, και θα είναι και ο ίδιος μέσα στους προσκεκλημένους, αυτοπροσώπως ο άνθρωπος, να μιλήσει για το που βρίσκεται σήμερα και τι κάνει, ελπίζω. Για κλείσιμο, ένα τραγούδι του 2001, σε έναν δίσκο με πολύ μεγάλες επιτυχίες, Διπλός, του Γιώργου Νταλάρα, «Η άσφαλτος που τρέχει», που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρο το άλμπουμ εκείνο, είναι τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη, και με αυτό σας αποχαιρετάμε για σήμερα. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος που φρόντισε τον ήχο και ο Γιάννης Τσολακίδης που είχε την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Βρισκόμαστε λοιπόν στο 1976. Ο Ρίτσι Μπλάκμορ έχει ήδη αποχωρήσει εδώ και χρόνια στην πραγματικότητα από τους Deep Purple. Έχει την τύχη να γνωρίσει τον Ρόνι Τζέιμς Ντίο και ξεκινάει κάπως έτσι πολύ πολύ συγκεκριμένα να σχεδιάζει τα επόμενα του μουσικά βήματα. Το 1975 κυκλοφορεί το Ρίτσι Μπλάκμορ's Rainbow. Έρχεται ωστόσο η στιγμή που θα μάθει στον υπόλοιπο κόσμο πώς να παίζει heavy metal από εκείνο το σημείο και έπειτα, με το Rising, τον δεύτερο δίσκο των Rainbow που κυκλοφόρησε περίπου στα μέσα του Μαΐου του 1976. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Τάσος στους 30 φίλους σήμερα μαζί μας στον ήχο και προφανέστατα θα ακούσουμε ολόκληρο το Rising, τον δεύτερο δίσκο των Rainbow στη σημερινή εκπομπή. Ένας δίσκος ο οποίος αποτελείται από μόλις 6 τραγούδια και θα δούμε στην πορεία της εκπομπής γιατί συμβαίνει αυτό. Ένας δίσκος ο οποίος βάζει δύο στοιχεία πολύ συγκεκριμένα στην μουσική της δεκαετίας του 70, τον πολύ πολύ σκληρό επιθετικό και επικό ήχο σε συνδυασμό με τα θέματα της φαντασίας του Ρόνι Τζέιμς Ντίο. Για παράδειγμα, του ζητάει ο Ρίτσι Μπλάκμορ να γράψει ένα τραγούδι για την εμπειρία ενός ανθρώπου με μια γυναίκα που του λέει τη μοίρα και αποφασίζει ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο για το δεύτερο τραγούδι του δίσκου να ασχοληθεί λίγο με τους λυκανθρώπους, πράγματα τα οποία απασχολούσαν έτσι πολλούς νέους της εποχής που διάβαζαν βιβλία, έβλεπαν ταινίες επιστημονικής φαντασίας, θέματα τα οποία μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολύ δημοφιλή στη μουσική αυτή.

Τώρα η ιστορία του ξεκινήματος των Rainbow είναι λίγο πολύ γνωστή. Την έχουμε ξαναπεί που ούτως ή άλλως έχουμε κάνει και εκπομπή ξεχωριστή για τον πρώτο δίσκο των Rainbow, τον οποίο μπορείτε να βρείτε και να ακούσετε την εκπομπή. Δηλαδή εκείνη την αντίστοιχη στην πλατφόρμα του Erteco. Ο Rich Blackmore λοιπόν κάποια στιγμή αποφασίζει να αποχωρήσει από τους Deep Purple στην πραγματικότητα, επειδή οι υπόλοιποι του σχήματος αρχίζουν να θέλουν να έχουν παραπάνω περισσότερο λόγο στην μουσική και στην κατεύθυνση, κάτι με το οποίο ο ίδιος ποτέ δεν αισθανόταν πάρα πολύ άνετα. Σε μία από τις τελευταίες του περιοδίες γνωρίζει το συγκρότημα των Elf, οι οποίοι ανοίγουν κάποιες από τις συναυλίες των Deep Purple και τον οποίο τραγουδιστής είναι ο Ronnie James Dio, με τον οποίο κολλάνε απευθείας, κυρίως λόγω των κοινών μουσικών ακουσμάτων και καταβολών που είχαν, αλλά και της αγάπης τους για τα βιβλία και τον κόσμο του φανταστικού γενικότερα. Οι δυο τους γράφουν ολόκληρα όλα τα τραγούδια του πρώτου δίσκου των Rainbow και οι υπόλοιποι Elf είναι αυτοί που μπαίνουν στο στούντιο για να παίξουν τα τραγούδια. Δεν μένουν ωστόσο σχεδόν καθόλου στο συγκρότημα, καθώς δεν άρεσε στον Ritchie Blackmore πάνω κάτω το πώς έπαιζαν, τους απολύει και προσλαμβάνει τον Jimmy Bain, τον Tony Carey αλλά και τον ήδη πολύ πολύ γνωστό Cozy Powell για να πλαισιώσουν αυτόν και τον Dio και για την περιοδία προώθησης του πρώτου δίσκου, αλλά και για τις ηχογραφήσεις του επόμενου, του Rising, του δίσκου που ακούμε δηλαδή εμείς σήμερα. Οι πέντε τους βγαίνουν σε περιοδία, σε μια αρκετά χαλαρή περιοδία όσον αφορά τα τραγούδια που έπαιζαν. Έχουν αναφέρει τους άλλους, νομίζω ο Κόζι Πάουλ του είχε πει αυτό, πως ξέραμε πάνω κάτω πώς θα ξεκινάει ένα τραγούδι, τι θα συμβαίνει στη μέση και πώς θα τελειώνει, και γενικότερα όλο το υπόλοιπο μέρος ήταν πάρα πολύ ελεύθερο και τελείως τζαμαριστό, και θα το δούμε αυτό στο τελείωμα της εκπομπής με τα παίξηματα πολλές φορές στις συναυλίες, ανά τραγούδι να κρατάνε πάνω από 13, 14 και 15 λεπτά. Κάπως έτσι μέσα από αυτά τα παίξηματα βγαίνουν, σιγά σιγά βγαίνει και ο σκελετός των τραγουδιών που εν τέλει φτιάχνουν τον δίσκο Rising που ακούμε σήμερα, και πολύ πολύ σύντομα μπαίνουν στο Studio Musicland στο Μόναχο για να τα ηχογραφήσουν, για να πάρουν ακριβώς όλη αυτή την ζωντάνια και την ορμή που είχαν από τα μεταξύ τους παίξηματα στις ζωντανές τους εμφανίσεις. Τώρα υπάρχει και ένας μύθος για εκείνα τα χρόνια που λέει ότι όταν πρόβαραν για να βγουν σε περιοδία, πρόβαραν στα ίδια στούντιο με τους Deep Purple στην Αμερική, οπότε οι άνθρωποι των δισκογραφικών και οι άνθρωποι του στούντιου έπρεπε κάπως να ρυθμίζουν τις ώρες που θα πήγαινε ο ένας και που θα πήγαινε ο άλλος, για να μην συναντιούνται μεταξύ τους και να μην πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον. Ούτως ή άλλως θεωρητικά ήταν μαλωμένοι. Όπως και να έχει, με αυτόν τον τρόπο γράφονται σιγά σιγά τουλάχιστον ο σκελετός των τραγουδιών που φτιάχνουν το Rising, τον δεύτερο δίσκο των Rainbow. Και τώρα σας είπα λίγο αρκετές φορές μέχρι τώρα για την αγάπη που είχε ο Dio αλλά και ο Ritchie Blackmore στον κόσμο του φανταστικού. Δεν είναι όλα τα τραγούδια τα θέματα τους πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και τραγούδια έτσι πιο καθημερινά, όπως για παράδειγμα το Starstruck που θα ακούσουμε στην πορεία. Ένα τραγούδι πραγματική εμπειρία του Ritchie Blackmore με μια φαν που δεν τον άφηνε σε ησυχία.

Τώρα το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που, όταν κάναμε τον πρώτο δίσκο των Rainbow, πως είναι μια περίοδος που ο Rich Blackmore έχει αποτραβηχτεί κάπως από τον κόσμο και το επίκεντρο της δημοσιότητας, ζει στην Αμερική σε μια αρκετά μοναχική περίοδο, κατά την οποία αποφασίζει να αρχίσει να μαθαίνει τσέλο, και μαθαίνει τσέλο από τον Hugh McDowell, τον ELO, εκείνη τη χρονική περίοδο, και μάλιστα αρκετά από τα θέματα στους πρώτους δύο, ίσως και τρεις δίσκους των Rainbow είναι θέματα τα οποία τα πρωτοέπαιξε στον τσέλο, ούτως ή άλλως την αγάπη του για την κλασική μουσική αλλά και την μεσαιωνική και αναγεννησιακή μουσική την γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα, μέχρι και τη στιγμή που αποφάσισε να αφήσει πίσω την ροκ και να ασχολείται μόνο με τέτοιες μουσικές, και εκείνη που κουμπώνει, όπως σας είπα και λίγο πιο πριν, κουμπώνουν τα κοινά ακούσματα που είχε με τον Dio. Και τώρα να γράψουν στην πραγματικότητα κάτι ακόμα πιο μεγαλεπίβολο, κάτι ακόμα πιο επικό, και όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, να δείξουν πώς θα παίζεται το heavy metal από τότε και έπειτα, παραλαμβάνω βρισκόμαστε στο 1976, έπρεπε να βρουν να ακολουθήσουν μια συνταγή, και εκείνα τα χρόνια αυτή η συνταγή σημαίνει να κοιτάξουν λίγο προς την Ανατολή, προς την Αραβία, προς ανατολικές κλίμακες, προς αραβικούς δρόμους, ή ίσως και λίγο πιο κοντά στο Κασμίρ των Led Zeppelin του 1975. Είναι έτσι αρκετός ο κόσμος που όταν πρωτοάκουσε το Stargazer εκείνα τα χρόνια έσπευσε να το συνδέσει, να το συνδυάσει και να το συγκρίνει με το επίσης επικό Κασμίρ των Led Zeppelin. Το Stargazer είναι το κομμάτι, ένα από τα δύο 8-λεπτα κομμάτια που αποτελούσαν τότε τη δεύτερη πλευρά του βινιλίου, και τα δύο ακολουθούν μια συγκεκριμένη ιστορία, πάνω κάτω την ιστορία ενός μάγου, ο οποίος από τη δικιά του ματαιοδοξία, θέλοντας να πετάξει, πηδάει κυριολεκτικά από έναν πύργο, πέφτει και σκοτώνεται, και οι σκλάβοι του εν τέλει στην Αίγυπτο διαδραματίζονται όλα αυτά. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν την ελευθερία τους. Το Stargazer είναι το πιο γνωστό κομμάτι του δίσκου αυτού. Το Stargazer είναι ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια της πρώτης περίοδου των Rainbow, αν βγάλουμε έξω τις μπαλάντες που δεν υπάρχουν σε αυτό το δίσκο, δηλαδή το Catch a Rainbow και το Temple of the King. Stargazer λοιπόν και Rainbow για την πορεία.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μονάχου μαζί με τα πλήκτρα του Τόνι Κάρι για το Stargazer, τον Rainbow, το οποίο μόλις ακούσαμε. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο ηχητικά είναι πάρα πολύ επιθετικό, πάρα πολύ aggressive. Υπενθυμίζω, είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 70 και ο ήχος του κομματιού αυτού, ο ήχος του δίσκου γενικότερα και ο ήχος των Rainbow σε αυτή τη φάση δεν είναι σε καμία περίπτωση ο τυπικός rock ήχος της δεκαετίας του 70, όπου τα πάντα είναι κάπως μικρά σε εισαγωγικά και πεντακάθαρα. Ήθελαν ο ήχος να αντανακλά τα θέματα, ήθελαν κάτι πιο επικό, ήθελαν κάτι πιο δυναμικό, κάτι το οποίο να σε πιάνει από το γιακά που λέμε. Και υπάρχουν τώρα διάφορες ιστορίες τις οποίες είτε θέλουμε τις πιστεύουμε είτε δεν θέλουμε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι προσδίδουν κάτι στον γενικότερο μύθο, όπου έκαναν διάφορες έτσι ανορθόδοξες τεχνικές κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης και της παραγωγής του δίσκου για να ακούγονται τα όργανα και ο ήχος τους πιο επιθετικά, μέχρι που λένε ιστορίες ότι γκρέμιζαν και τείχους μέσα στα στούντιο στο Μόναχο, έτσι ώστε να αλλάξει ο ήχος και να πετύχουν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Το αποτέλεσμα που ήθελαν, ωστόσο, εμπορικά ποτέ δεν το πέτυχαν σε αυτήν την περίοδο η Rainbow, ή τέλος πάντων το αποτέλεσμα το οποίο ήθελε ο Ρίτσι Μπλάκμορ. Ναι, μεν ήταν ένα επιτυχημένο συγκρότημα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχαν την επιτυχία που είχαν οι Deep Purple, για παράδειγμα, λίγα χρόνια νωρίτερα. Το Rising φτάνει μέχρι και το νούμερο 11 στην Αγγλία, μέχρι και το νούμερο 48 στην Αμερική, και για πολλούς κάπου εδώ ξεκινάνε και οι δεύτερες σκέψεις του Blackmore όσον αφορά το συνολικό ηχητικό αποτύπωμα και την κατεύθυνση των Rainbow, που θα τον ακολουθήσουν σε πιο εμπορικά, σε εισαγωγικά, μονοπάτια τα επόμενα χρόνια. Πάμε να κλείσουμε την ακρόαση του δίσκου με το A Light in the Black.

Εν τω μεταξύ, το πώς έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος μέσα στα χρόνια έχει την δικιά του αρκετά παράξενη και πολύ μπερδεμένη ιστορία. Όταν τελείωσε αρχικά η παραγωγή του δίσκου στα στούντιο στο Μόναχο, στην τότε δυτική Γερμανία, η δισκογραφική εταιρεία παραπονέθηκε ότι ήταν ένας δίσκος ο οποίος είχε πολλές περισσότερες χαμηλές συχνότητες από όσες ήθελαν και οι ίδιοι, αλλά στην πραγματικότητα και τα μέσα αναπαραγωγής εκείνης της χρονικής περίοδου. Επομένως, τα πήραν τα μάστερ στην Αμερική, έκαναν λίγη επεξεργασία παραπάνω, έτσι ώστε στην πραγματικότητα να κόψουν έτσι μέρος των χαμηλών συχνοτήτων και να κυκλοφορήσει στις πρώτες εκδόσεις βινιλίου ο δίσκος. Κάποια στιγμή, σε επανακυκλοφορία, στη δεκαετία του 80, ξαναπήραν τις αρχικές μίξεις, τις έκαναν μια μικρή επεξεργασία, τις έβγαλαν σε CD και έκτοτε είναι ένα μπέρδεμα αρκετά μεγάλο, γιατί ας πούμε πλέον το 2026 στις πλατφόρμες streaming δεν είναι ξεκάθαρο το από ποια έκδοση είναι το κάθε κομμάτι στην, αν βάλετε να ακούσετε για παράδειγμα σε μια πλατφόρμα το Rising των Rainbow. Πραγματικά υπάρχουν και από τις δύο αυτές εκδόσεις, και από τις Νέας Υόρκης εισαγωγικά και από το Los Angeles, δηλαδή και από τις δεκαετίες του 70 και από τις δεκαετίες του 80, σε έναν έτσι ελαφρό αχταρμά όσον αφορά το πώς κυκλοφορεί σήμερα ο δίσκος αυτός. Οι εκδόσεις αυτές τελείως ξεχωριστά υπάρχουν, μπορείτε να τις βρείτε στην επαιτειακή έκδοση του 2011 του δίσκου, ακόμα και στις πλατφόρμες τις διαδικτυακές, για να δείτε πόσο διαφορετικά ακούγονται τα τραγούδια από την μία έκδοση στην άλλη. Τώρα θέλω να κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από τον πρώτο ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο που κυκλοφόρησαν οι Rainbow λίγους μήνες αργότερα, τον δίσκο On Stage που βγήκε το 1977. Ένας δίσκος ο οποίος αποτελείται από ηχογραφήσεις των Rainbow κυρίως στη Γερμανία και στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια της περιοδίας προώθησης του Rising. Ωστόσο, ένα άλλο μπέρδεμα το οποίο υπάρχει σε αυτόν τον δίσκο είναι ότι στις πρώτες εκδόσεις δεν υπάρχει κανένα κομμάτι από το Rising μέσα στα κομμάτια τα οποία επιλέχθηκαν για να αποτελέσουν εν τέλει το On Stage, εκτός από ένα σύντομο πέρασμα του Starstruck σε ένα medley στην πρώτη από τις τέσσερις πλευρές βινιλίου. Και λέω τέσσερις γιατί, όπως σας είπα και πιο πριν, τα τραγούδια είναι τόσο ελεύθερα και τζαμαριστά που μπορεί να κρατάνε και 15 λεπτά ή 13, όπως το Mistreated, τη διασκευή στο Mistreated των Deep Purple από τους Rainbow, με το οποίο θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή ολόκληρη αφιερωμένη στο Rising, τον δεύτερο τους δίσκο. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια. We'd like to do a song for you now that Richie wrote just a few years ago. A song that I'm sure you'll recognize. It's called Mistreated.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox. Με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά. Στον 958 της ΣΕΡ 3.

Το φιλί ως μια φαινομενικά απλή πράξη αγάπης έχει βαθιά σημασία για την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις σχέσεις. Ένα φιλί μπορεί να εκφράσει αγάπη, πάθος, στοργή, σεβασμό, χαιρετισμό, φιλί, ακόμα και συμφιλίωση. Το φιλί λοιπόν είναι μια ισχυρή πράξη και εμπλέκονται σε αυτό η βιολογία, η χημεία αλλά και η ψυχολογία. Το φιλί είτε ως αφορμή για την επιλογή συντρόφου ή την έκφραση συναισθημάτων, είτε ως ενισχυτικό κάποιων ορμονών, αποτελεί ένα αμφίβολα σημαντικό μέρος της ζωής μας και η πράξη αυτή είναι άλλη μια απόδειξη της πολυπλοκότητας αλλά και της απλότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Χορεύει στη μέση της νύχτας, χορεύει στο κέντρο του κόσμου. Όπως τη γηδός μου ανασαφώς μου λόγια ναρκωτικά. Το στόμα σου φωτιά, τα μάτια σου αλμύρα. Χείρα η ζωή μας χείρα, τα μαύρα της πετάει μια βραδιά.

παντού. Περνάω τις χαράδρες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδυνατές ώρες μου ψάχνω φιλί. Φαρμάκι, χορεύει στη μέση της νύχτας. Χορεύει στο κέντρο του κόσμου. Ζω και πεθαίνω κοντά σου, φως μου, χίλιες φορές. Μα εσύ γεννιέσαι στις πλήγες. Λόξα το χείλι θρόνεις. Στάζει το ρούχο σου έρωτα και κλέβει σιωπές. Σιγά σιγά μακριά

Πάω παντού, περνάω τις χαράδες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και ντρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλοι. Φαρμάκι, χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη που πέφτει στο κέντρο του κόσμου, που φλερτάριο στο τέλος, το τέλος του πριν ταπεινωθεί. Πλημμύρισε η ψυχή, πλημμύρισαν τα μάτια, πλημμύρισαν τα χέρια μου κορμί. Σιγά σιγά ψιθύρισε μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά θα στέκω γυμνός στη σκιά σου το φως. Σαν τον αέρα θα έρθω να μ' αγγίξεις, να γίνεις σκοπός. Είμαι μόνος και ντρέπομαι.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά. Αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα χαθώ.

στα πια αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα καθώ. Σιγά σιγά

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Το ρεκόρ μεγαλύτερης διάρκειας ενός φιλιού έγινε τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι την Παγκόσμια Μέρα Φιλιού. Το 2013, ο τότε 44χρονος Εκατσάη Τυρανάτ και η τότε 33χρονη σύζυγός του Λαξάνα κέρδισαν το διαγωνισμό που είχε διοργανωθεί στην Μπαγκόνγκ στην Ταϊλάνδη και η διάρκεια του φιλιού τους ήταν 58 ώρες και 33 λεπτά. Εμείς ακούσαμε το Λαβρέντι Μαχαιρί σας στο Ψάχνω το Φιλί και θα ακούσουμε τώρα το ενός λεπτού φιλί από την Έλλη Πασπαλά σε μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου και στίχους του Μιχάλη Γκανά.

Το φιλί στο μάγουλο είναι πολύ συνηθισμένο σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Είναι μια τελετουργική κοινωνική χειρονομία που μπορεί να υποδείξει την φιλία, την οικογενειακή σχέση ή τον χαιρετισμό. Μπορεί μέσω του φιλιού να δοθούν συγχαρητήρια ή να εκφραστεί παρηγοριά.

Το κοινωνικό πλαίσιο για το φιλί μπορεί να διαφέρει πολύ από την μια χώρα στην άλλη, αν και η χειρονομία μπορεί να μοιάζει παρόμοια. Σε πολιτισμούς και καταστάσεις όπου το φιλί στο μάγουλο είναι ο κοινωνικός κανόνας, η αποτυχία ή η άρνηση να δοθεί ή να δεχθεί κάποιος ένα φιλί λαμβάνεται συνήθως ως απόρριψη

Το φιλί υπάρχει σε όλες τις τέχνες. Εμείς σήμερα ακούμε τραγούδια που αναφέρονται σε αυτό. Υπάρχει και στην ζωγραφική το φιλί. Ένας από τους πιο γνωστούς πίνακες είναι το φιλί του Αυστριακού Γκούσταφ Κλίμτ. Ο πίνακας δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Πριν λίγα χρόνια, στο Μουσείο Μπελβεντέρε της Βιέννης, σχεδιάστηκε μια τρισδιάστατη αναπαράσταση στον πίνακα το φιλί του Κλίμτ για να είναι σε θέση να το θαυμάζουν και τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης. Υπάρχει λοιπόν το ανάγλυφο του διάσημου πίνακα, το οποίο συνοδεύεται από αισθητήρες οι οποίοι μεταδίδουν ηχητικά σχόλια που ενεργοποιούνται με την αφή.

Η Κική Δημουλά έχει γράψει στο επιτύμβιο, το οποίο υπάρχει στην συλλογή «Μεταφερθήκαμε παραπλεύρος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. «Κάθε φιλή που δίνεται, μα κάθε ανεξαιρέτως, 1% αποτελείται από αιωνιότητα και όλο τ' άλλο από το κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Αλλά και τελευταίο, ακόμα πιο φιλή θα λέγεται, όσο καιρό τουλάχιστον θα το τραβολογάνε η μνήμη από τη μια μεριά και η λύθη από την άλλη, η καθεμιά δικό της θεωρώντας το».

Ακούσαμε το «Φιλί» σε μουσική του Λεωνίδα Μαριδάκη και ποίηση του Γιουνούς Εμερέμ. Η μετάφραση είναι του Γιάννη Ιφαντή. Η ερμηνεία ήταν από τον Νίκο Ξηδάκη. Θα ακούσουμε τώρα ξανά τον Νίκο Ξηδάκη σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος. Μην το ξεχάσεις, το «Φιλί».

Ο Γιώργος Θέμελης έγραφε στα ποίηματα που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Ιαννός. Τίποτα δεν αφήνω να πέσει κατά γης και να χαθεί. Φιλί με φιλί και ψίχουλο με ψίχουλο. Χέρι με χέρι θα τα μαζέψω όλα. Ξανά με στην αγάπη μου να σώσω την ψυχή μου.

Έχουμε ανάγκη να κτίσουμε το χρόνο και να πάμε προς τα πίσω στην απόσταση των ζώων μας, φιλή-φιλή, μαζεύοντας από κάποιο μέρος ό,τι δώσαμε χωρίς χαρά, ανακαλύπτοντας σε κάποιο άλλον το μυστικό δρόμο που έφερνε τα πόδια σου κοντά στα δικά μου, έγραφε ο Παύλο Νερούδα στα ερωτικά του ποίηματα.

κι αν λέγεται Ρωμαίος ή ο Θέλος ή κι η Ιουλιέτα ανέλαφη. Γίνει κι ο έρος τους λοιπόν απλή συνήθεια και πριν αρχίζουν

Κάθε φιλή αποτελείται εξ ολοκλήρου από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Διαρκές είναι μόνο εκείνο το φιλί που ουδέποτε εδόθη. Σοφές, ειρηνικά τονέμονται η αναμονή και η παρέτηση. Άνθη αντίπαλα οι δυο τους σε κοινό συμβιβασμένο ανθοδοχείο και νοτάφιο στολίζουν. Έγραφε ανάμεσα στα λαϊκή Κική Δημουλά. Και εμείς σήμερα θα σας αποχαιρετήσουμε με στίχους της Κικής Δημουλά, μελοποιημένους από τον Σταμάτη Κραουνάκη. Θα ακούσουμε τον Σταμάτη Κραουνάκη να ερμηνεύει το φιλί. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάστρο Ανταφύλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
2: Ένας άνθρω�ος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 28 Μαΐου και σαν σήμερα το 1961 δημοσιεύεται στη βρετανική εφημερίδα The Observer το άρθρο του Peter Benenson «Η ξεχασμένη κρατούμενη». Η δημοσίευση του άρθρου αυτού θα καθιερωθεί αργότερα ως ιδρυτικό γεγονός της Διεθνούς Αμνηστίας. Το 1908 γεννιέται ο Βρετανός συγγραφέας Ian Fleming, γνωστός για τα μυθιστορήματα κατασκοπίας με ήρωα τον James Bond. Το 1912 γεννήθηκε ο Patrick White, Αυστραλός συγγραφέας που κέρδισε Νόμπελ λογοτεχνίας. Έχει ψηφιστεί μέσα στους 20 σημαντικότερους αγγλόφωνους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Το 1923 έρχεται στη ζωή ο Γκέργκι Λίγκετι, Ούγγρος συνθέτης του 20ου αιώνα με σπουδαίο χοροδιακό, οργανικό και οπερατικό έργο. Το 1943 γεννήθηκε η Έλενα Σουλιώτη, Ελληνίδα υψήφωνος με σπουδαίες δυνατότητες που όμως έφθυρε τη φωνή της με την επιμονή της να ερμηνεύει δύσκολους ρόλους. Ξεχώρισε ιδιαίτερα για τις ερμηνείες της έργα του Τζουζέπε Βέρντι, οι οποίες θεωρούνται από τις κορυφαίες στην ιστορία της όπερας. 57 ετών γίνεται σήμερα η Kylie Minogue, Αυστραλή τραγουδίστρια, μία από τις πιο εμπορικές τραγουδίστρες της pop μουσικής, είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts σε 5 διαφορετικές δεκαετίες, τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000, του 2010 και του 2020. Το 2014 πεθαίνει η Μάγια Αγγέλου, θρηλυκή Αμερικανίδα ποιήτρια, τραγουδίστρια, πεζογράφος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των πολιτών και καθηγήτρια πανεπιστημίου. Το ελληνικό όνομά της οφείλεται σε ένα σύντομο γάμο με έναν Έλληνα ναυτικό, έναν θυελώδη έρωτα που τη σημάδεψε. Το 2009 η AC/DC επισκέπτονται για πρώτη και μοναδική φορά την Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους υπό τον τίτλο Black Ice Tour. Η συναυλία τους γίνεται στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο. Καλύτερη ταινία στο Φεστιβάλ Κανών του 1979 ψηφίζεται ο ταξιτζής του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ σε ένα καλοκαίρι το οποίο μας πλησιάζει σιγά σιγά. Δηλαδή μπορεί να μας πλησιάζει και γοργά. Δεν ξέρω πότε θα αρχίσουμε και εμείς να ψινόμαστε. Μας κατακλείζουν εικόνες που μας έρχονται από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι άνθρωποι έχουν πάθει την πλάκα της ζωής τους. Φανταστείτε τώρα σε μια πόλη όπως είναι το Λονδίνο, το οποίο με τι πράγμα το είχαμε συνδέσει έτσι, με βροχερά καλοκαίρια, με αυτόν τον ευφοσκεπή ουρανό, ομίχλες ενίοτε. Λοιπόν, έχει 35 βαθμούς, χθες μπορεί κάποια στιγμή να έφτασε και στους 37. Οι Λονδρέζοι έχουν πάθει πραγματικά τρέλα, γκάγκα, δεν ξέρουν πώς να προστατευτούν. Εννοείται πως τα πάρκα έχουν πλημμυρίσει, αλλά και εμείς εδώ σιγά σιγά μπορεί ακόμη να κοιμόμαστε με παπλώματα, Φάνη μου. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο, λέει όχι. Τι εννοείς Φάνη, ότι δεν κοιμάσαι με πάπλωμα? Πήρε λέει ένα ελαφρύ κουβερτάκι. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν ανάμεσά σας άνθρωποι που σκεπάζονται με ένα ελαφρύ κουβερτάκι και όχι με παπλώματα τα οποία χρησιμοποιούμε όλοι οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9.30. Η επικαιρότητα και σήμερα είναι πυκνή. Μπορείτε να καταλάβετε τώρα τι είδους, τι σόι επικαιρότητα είναι αυτή. Μέχρι τις 9.30 παρέα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι διανύουμε την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Είναι φανταστικές οι εκδηλώσεις που υπάρχουν και ανάμεσα σε αυτές υπάρχει μια συνθήκη. Δυστυχώς δεν με κάλεσαν ποτέ. Θα το είχα μεγάλη λαχτάρα. Μικρά βιβλιοπωλεία φωνάζουν κάποιους φίλους τους, καλούν κάποιους φίλους τους, ξέρω εγώ, Φάνης Λιάκος, είμαι εγώ βιβλιοπόλησα και του λέω, Φάνη μου έλα να είσαι εσύ βιβλιοπόλης για μία ημέρα και μαντέψτε ο Φάνης έρχεται κυρίως γιατί μπορεί να έχει αποθυμένο από την παιδική του ηλικία να ζήσει στο μια μέρα της ζωής του ως βιβλιοπόλης. Πάντως σήμερα στο βιβλιοπωλείο με τη ιστορία θα γίνει μια παρουσίαση ενός καινούριου εκδοτικού οίκου, είναι οι εκδόσεις Βαγονέτο του συγγραφέα Γιώργου Γκόζη. Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα να τα πούμε όλα αυτά αμέσως μετά τις 9. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Φάνης Λιάκος μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι που μου γράφουν για τις ωραίες ιστορίες από βιβλιοπωλεία. Ξέρετε ποιος έχει γράψει αναμνήσεις από βιβλιοπωλεία? Έχει γράψει αυτός ο μεγάλος άνθρωπος, ο μεγάλος στιλίστας της αγγλικής γλώσσας, ο καταπληκτικός, ο μοναδικός, ο ανυπέρβλητος George Orwell, ο οποίος πραγματικά, όπως κάποτε είχε σημειώσει και ίσως σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα σε ένα της κείμενο η Κατερίνα Σχοινά που τον έχει μεταφράσει, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει γράψει τουλάχιστον 2 βιβλία για τα οποία είναι αδιανόητο να μην έχει ακούσει ποτέ κανείς τίποτα. Ούτε κανένας τίποτα. Ας πούμε, είναι αδύνατον. Αδύνατον. Τέλος πάντων, είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί αδύνατον πλέον δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τίποτα στις μέρες μας. Εφάνει, τι λες και εσύ που είσαι ένας σοφός άνθρωπος και σκεπάζεσαι με ένα ελαφρύ κουβερτάκι μαϊμίνα, να μην έχει ακούσει κανείς τίποτα για το 1984 ή για τη Φάρμα των Ζώων. Όμως, όπως ξέρετε, ο George Orwell, ο οποίος γεννήθηκε ως Eric Arthur Blair και ήταν δημοσιογράφος και δοκιμιογράφος, έχει γράψει και καταπληκτικά κείμενα τα οποία προορίζονταν για να δημοσιευτούν και δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες ως χρονογραφήματα και αργότερα ίσως και με κάποιο editing, τέλος πάντων, μπήκανε μέσα στο κόρπους των δοκιμίων αυτού του ανεπανάληπτου συγγραφέα. Αυτό το βιβλίο, αυτό μάλλον το δοκίμιο, αυτό το εξομολογητικό δοκίμιο που έχει τον τίτλο «Αναμνήσεις από τα βιβλιοπωλεία», αφενός μην έχει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα. Αν πιστεύετε τώρα ότι ο Orwell θα έδινε αυτό τέτοιο και πώς μπαίνει εκεί και ότι θα ήταν σεβαστικός και δεν ξέρω εγώ τι, εδώ πέρα τώρα μιλάμε για φοβερές ανατροπές. Λέει όλο αυτό εδώ το background, τον τρόπο με τον οποίο μέσα στα βιβλιοπωλεία μπορούν να μπαίνουν οι άνθρωποι εντελώς χαμένοι, να μην ξέρουν τι ψάχνουν και μερικές φορές να μην ξέρουν ότι και ο ίδιος ο βιβλιοπόλης τι ζητάνε. Δεν είναι κακό. Βέβαια, ξέρετε, σε μια πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη, στην οποία έχουν υπάρξει φοβερά ψαγμένοι βιβλιοπόλες και πραγματικά εδώ άνοιξαν και λειτουργήσαν βιβλιοπωλεία τα οποία άφησαν το στίγμα τους, διότι εκπαίδευσαν το πλήθος στο πώς να επιλέγει λογοτεχνία. Όλο αυτό μας μοιάζει να μην είναι σωστό, αλλά στην πραγματικότητα η αλήθεια και οι ιστορίες αυτές είναι πολύπλοκες. Και μια αγαπημένη μου ιστορία, θα επανέλθω όμως στον Orwell, από τα βιβλιοπωλεία, και πραγματικά δεν θα ήθελα να μου τύχει αν κάποιος φίλος βιβλιοπόλης με καλέσει κάποια στιγμή στη ζωή μου να γίνω βιβλιοπόλησα για μία ημέρα, ήταν ότι μπαίνω σε βιβλιοπωλείο της πόλης, το οποίο πολύ το αγαπώ, πολύ το εκτιμώ, και λέω καλημέρα, θέλω ένα βιβλίο, αλλά δυστυχώς δεν θυμάμαι ούτε τον τίτλο, ούτε και τον συγγραφέα, μου λέει ο βιβλιοπόλης. Νομίζω ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Λέω, όμως ξέρω κάποια πράγματα για την υπόθεση, να σας την πω. Λέει, για να δοκιμάσουμε. Οπότε εγώ αρχίζω να λέω την υπόθεση για να μου απαντήσει ο βιβλιοπόλης. Τι να σας πω, κυρία μου, δεν με βοηθάτε.

0: Hand.
1: Hand.
0: Hand.
1: Hand.
0: Hand.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε. Φίλος μου γράφει για τον ντοκιμαντέρ του, για τον George Orwell, Orwell 2+2=5, το οποίο προβλήθηκε και στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και έκανε πάταγο. Το είδα με τον γιο μου, μάλιστα πήγαμε σε μεσημβρινή προβολή εκτός φεστιβάλ. Κάποια στιγμή το φιλοξενούσε το Βακούρα. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο σε κάποιες πλατφόρμες. Είναι ένα συνταρακτικό ντοκιμαντέρ. Συνταρακτικό ντοκιμαντέρ και μάλιστα είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι επισημαίνουν ότι ο Orwell δεν πρόλαβε να ζήσει τόσο πολύ προκειμένου να δει το επίθετό του να γίνεται ένας ορισμός. Δεν πρόλαβε δηλαδή να ακούσει, ωραία, αυτό είναι εντελώς ορουελικό ας πούμε. Είναι όμως ένας κόσμος τον οποίο ο ίδιος έφτιαξε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και μια άλλη πλευρά του George Orwell. Είναι μια πλευρά που πραγματικά είναι η πλευρά του κοινωνικού παρατηρητή, εντάξει, δημοσιογράφος και δημοσιογράφος με αποστολές, ξέρω, Καταλωνία, δεν ξέρω εγώ τι. Αποστολές δηλαδή οι οποίες χρειαζόταν πάρα πολύ μεγάλη δεξιοτεχνία και γενναιότητα προκειμένου να τις φέρει εις πέρας. Σας είπα για τις αναμνήσεις από τα βιβλιοπωλεία, έχει βέβαια και το εξαιρετικό δοκίμιο του, το βιβλίο εναντίον τσιγάρου και για το πώς αν αρχίσεις να περιορίζεις το κάπνισμα μπορείς να διαβάσεις περισσότερα βιβλία, διότι θα κερδίσεις κάποια χρήματα, μπορείς να πας να τα δαπανίσεις εκεί. Έχουν πάρα πολύ πλάκα τα δοκίμια αυτά του Orwell και μάλιστα ξεκινάει το δοκίμιο του ως εξής, η φράση είναι πραγματικά εκπληκτική. Σας έχω πει πολλά προκειμένου να δείξω ότι το διάβασμα είναι μια πιο από τις πιο φθηνές διασκεδάσεις. Ίσως η φθηνότερη μετά από τον ακούς ραδιόφωνο, εντάξει τον αγαπώ πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν άρχισε να κάνει κάποια στιγμή στη ζωή του κάποιες καταμετρήσεις και προσπάθησε να παρατηρήσει αν ξοδεύει περισσότερα χρήματα για διάβασμα ή περισσότερα βιβλία ή περισσότερα χρήματα στο κάπνισμα και τελικά κατάλαβε πολλά μέσα από αυτόν για το πώς τέλος πάντων Orwell διαπίστωσε πως αν σταματήσει λίγο το κάπνισμα ή το περιορίσεις μπορείς πραγματικά να αρχίσεις να προχωράς σταδιακά στους δρόμους της σοφίας. Πάρα πολύ ωραίες οι αναμνήσεις του, γιατί όλα αυτά κυκλοφορούν σε ένα τόμο στην ελληνική γλώσσα τον οποίο τον έχει μεταφράσει ο Γιώργος Σίκαρος Μπαμπασάκης με τίτλο «Βιβλία εναντίον τσιγά», αλλά έχει μέσα όλα αυτά τα δοκίμια και θα σας πω πως κάποιοι παρουσιάζουν τον George Orwell, τον Eric Arthur Blair δηλαδή, ο οποίος γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου του 1903. Γράφτηκε λοιπόν γι' αυτόν ότι ήταν ένας άνθρωπος που μορφώθηκε, μόχθησε, πολέμησε, αγάπησε, καπνίσε, διάβασε, ήπιε, συζήτησε, αρρώστησε, γέλασε, πόνεψε, πάλεψε, παντρεύτηκε, έγραψε και έφυγε από τούτο τον κόσμο πριν από μερικές δεκαετίες. Στον προηγούμενο αιώνα, στα μέσα του προηγούμενου αιώνα πια για μας, στις 21 Ιανουαρίου του 1950.

Είναι 8.30, είμαστε εδώ. Ολίγη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Κείμενο φωτιά σήμερα στο Inside Story. Το παρακολουθώ έτσι κι αλλιώς. Ένας ιστότοπος. Πραγματικά ενημέρωση υψηλού επίπεδου και μάλιστα η οποία υπηρετεί την ερευνητική δημοσιογραφία. Θα σας πω ακριβώς πώς θέτει το ερώτημα η Κατερίνα Οικονομάκου, η οποία είναι μια δημοσιογράφος κατά την άποψή μου πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, που φέρνει στο φως στοιχεία και ζητήματα και αναδεικνύει ζητήματα που ενδεχομένως δεν μας αρέσει να τα συζητάμε και τόσο πολύ. Το ερώτημα που προκύπτει από το κείμενο που δημοσιεύεται σήμερα στο The Inside Story είναι το εξής. Συνεργάζεται κόμμα της Ελληνικής Βουλής με το Κρεμλινό? Και γιατί προκύπτει ελληνικό ενδιαφέρον σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας, προκύπτει ελληνικό ενδιαφέρον σε μια σειρά από απόρριτα έγγραφα ρωσικής εταιρείας που ενορχιστρώνει επιχειρήσεις γνωσιακού πολέμου εναντίον των Ευρωπαίων με καθοδήγηση του Κρεμλίνου. Απόρριτα ρωσικά έγγραφα που διέρευσαν σε δυτικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν με λεπτομέρειες πολυάριθμες επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και προβοκάτσιες, καμπάνιες επηρεασμού σε εθνικές εκλογές ξένων κρατών υπέρ φιλορώσων υποψηφίων, ιδιαίτερα στις επικείμενες εκλογές στην Αρμενία. Αλλά αυτά τα εμπιστευτικά ρωσικά έγγραφα παρουσιάζουν και ελληνικό ενδιαφέρον. Όταν λέμε ότι σε ταραγμένους καιρούς σαν τους δικούς μας και σε καιρούς τους οποίους το έδαφος στο οποίο πας να σταθείς μοιάζει να γίνεται ολισθηρό και ότι η ποιοτική δημοσιογραφία είναι εκείνη που μπορεί να εξασκήσει τη ματιά σου και την κριτική σου σκέψη και να σου παρουσιάσει όψεις αυτής εδώ της πραγματικότητας, χαίρομαι πάρα πολύ που κάθε φορά όταν ανακαλύπτουμε κάτι τέτοιο επιβεβαιωνόμαστε ότι η καλή δημοσιογραφία δεν έχει φύγει ποτέ από το τραπέζι. Υπάρχουν και τα άλλα, υπάρχουν όμως και αυτά. Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Διαβάζω ότι σήμερα στο μετρό Θεσσαλονίκης πρόκειψε ένα τεχνικό πρόβλημα. Όπως ξέρετε, από αύριο το μετρό θα κλείσει και για πόσο ρε παιδιά, για 2 εβδομάδες, 20 μέρες. Δεν ξέρω, εμείς που είμαστε και καθημερινοί επιβάτες, αυτά τα ακούμε με τρόμο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Φάνη Λιάκο σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι 9:20, ωραίος ο καιρός έξω, καλοκαιρινός, έχουν ανέβει και θερμοκρασίες, αλλού να δείτε τι γίνεται. Τι ωραία που περάσανε στα Χανιά με τον Ορχάν Παμούκ. Ήταν καλεσμένο στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων και έδωσε και συνεντεύξεις στον ελληνικό τύπο με αφορμή το τελευταίο του μυθιστόρημα με τίτλο «Νύχτες Πανούκλας». Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα τίτλο. Και μίλησε σε αρκετό κόσμο, μίλησε και στο Γρηγόρη Μπέκο στο Βήμα για τη λογοτεχνία και την πολιτική, για τον τρόπο που εργάζεται, το πέρασμα του χρόνου που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στο έργο του Παμούκ, αν και είναι συγγραφέα που δεν το γνωρίζω πολύ καλά, την τέχνη, την κριτική και φυσικά την Τουρκία. Ο ίδιος είπε το εξής, μιλώντας στον Έλληνα δημοσιογράφο, πως η ανθρώπινη καρδιά πάλεται παντού με τον ίδιο τρόπο. Το ξέρουμε, εκλεκτέ Ορχάν, και γι' αυτό περιμένουμε από τη λογοτεχνία να έρθει αυτό το πράγμα και να το διερευνήσει. Η φράση, έτσι όπως αποτυπώνεται, μοιάζει να είναι αρκετά συναισθηματική και να έχει, είναι μια φράση ας πούμε υψηλής θερμοκρασίας, όμως νομίζω πως από πίσω κρύβει μια ανθρώπινη, έτσι, πανανθρώπινη, για το πούμε, να το πούμε και έτσι, αλήθεια. Και ξέρετε ότι κάθε φορά που θα χρησιμοποιήσει κανείς τέτοιου τύπου λέξεις, αισθάνεται και μια αμφισημία, καθώς εξαιτίας κάποιας κατάχρησης από κάποιους έχουμε αποφασίσει τέλος πάντων να την χρησιμοποιούμε με φιδό. Ξέρετε, η Νύχτα Σπανούκλας είναι ένα πολυσέλιδο βιβλίο, είναι πέραν των 900 σελίδων, μεταφράζει Στέλλα Βρετού, προφανώς από τον Πατάκη, που είναι, όχι προφανώς, από τον Πατάκη, νομίζω ότι τα τελευταία βιβλία του Παμούκ βγαίνουν εκεί. Στη συνέντευξή του είπε πως προφανώς και είμαι ένας εθνικός συγγραφέας, ασφαλώς και είμαι ένας εθνικός συγγραφέας, επειδή πρώτον και κύριον γράφω στα τουρκικά. Όμως, διευκρίνησε, θέλω να με διαβάζουν κυρίως επειδή γράφω για την αγάπη, για την ευτυχία και τη μελαγχολία και όχι για την τουρκική αγάπη, την τουρκική ευτυχία και την τουρκική μελαγχολία. Με καταλαβαίνετε, μας ρωτάει. Ναι. Καταλαβαίνουμε απόλυτα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Χαίρομαι πάρα πολύ που και στη Θεσσαλονίκη έχουμε προβολές της ταινίας. Ο τελευταίος Βίκινγκ έχει και σε Θερινά. Πόσο τέλειο. Θέλω πάρα πολύ να τη δω αυτή την ταινία. Είναι του Anders Thomas Jensen. Έχει μια γκανγκστερική με ένα ραχοκοκαλιά. Είναι αυτό που λέμε λοξή, μαύρη κωμωδία κλπ. Δεν της λείπει βία. Έχει και λίγο musical στη μέση. Παίζει ο Μαντς Μίκελσεν σε ένα καταπληκτικό ρόλο. Φάνης κουνέ το κεφάλι, τι ηθοποιάρα είσαι ρε Μαντς. Απίστευτος είναι παιδιά. Είναι καταπληκτικός και με τεράστια ερμηνευτική γκάμα. Αχ, πώς τη λέγανε αυτή την ταινία που με τους φίλους το αποφάσισαν να βάζουν κάθε μέρα λίγο αλκοόλ στο αίμα τους, που τελειώνει σε εκείνη την θριαμβική σκηνή που πηδάει από τα παγκάκια και χορεύει και εκτοξεύεται στον αέρα και είναι καταπληκτικός. Και μου θυμίζει μια φράση που έλεγε η μαμά μου κάποτε, η ζωή μπορεί να είναι πάρα πολύ πικρή, αλλά η ζωή είναι γλυκιά. Αυτό μέσα στην αντίφαση της μπορεί να σε κερνάει φαρμάκια και να γίνεται σκληρή, όμως πάντα είναι γλυκιά, από αυτό ακριβώς συνέβη στο Another Round, γιατί έχω εδώ πέρα τον Φάνη που μου μιλάει στα ακουστικά μου, γιατί ξέρετε ακούω φωνές. Πάμε λίγο στον τελευταίο Viking. Ακούστε τώρα συνθήκη, έχει πολύ μεγάλη φάση. Είναι δύο αδέρφια. Ο ένας με τη συμμορία του σκοράρει χοντρά κάποια στιγμή ληστεία 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Τους εντοπίζει η αστυνομία, όμως προτού τους εντοπίσει προλαβαίνει και τα κρύβει και αναθέτει στον αδερφό του, ο οποίος ο άνθρωπος έχει διάφορα ζητήματα με την ψυχική του υγεία, να θάψει το κλειδί κάπου στο δάσος έξω από το παλιό του σπίτι. 15 χρόνια αργότερα ο αδερφός που έλαβε μέρος στη ληστεία αποφυλακίζεται, γιατί μέσα στη φυλακή έδειξε πολύ καλή διαγωγή και μαντέψτε τι κάνει. Πηγαίνει στον αδερφό του και του λέει «Γεια σου, Μάνφρεντ», όπως ήταν το όνομά του, «βρες το κλειδί, πάμε να πάρουμε τα λεφτά». Στην τελική έκανα το χρέος μου, είναι σαν να κάνω, μου ανήκουν ρε παιδί μου 20 εκατομμύρια. Με τη διαφορά, καλά εδώ πέρα τώρα αρχίζω να καίω φλάτζες, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, ο Μάνφρεντ δεν είναι πλέον ο Μάνφρεντ. Έχει υιοθετήσει μία άλλη ταυτότητα και είναι ο Τζον Λένον. Τζον Λένον ακριβώς βιώνει μία πραγματικότητα σαν να πρόκειται για τον Τζον Λένον. Λέει μη τυχόν και με ξαναφωνάξεις Μάνφρεντ, του δίνει τελεσίβερα αγαφό, διότι θα πέσω από το παράθυρο ή θα πέσω από την πόρτα ενός κινούμενου αυτοκινήτου, συνεπώς από εδώ και πέρα θες να συνεννοηθούμε, θα είμαι ο Τζον. Και προκειμένου να του προκαλέσει ένα σοκ για να θυμηθεί, τον αρπάζει και του πηγαίνουν μαζί στο παλιό τους σπίτι, στο πατρικό τους ας πούμε. Εύκολο ήταν αυτό? Όχι, διότι το σπίτι εκείνο μέσα στο δάσος έχει γίνει πλέον Airbnb. Το λατρεύω αυτό το σενάριο. Και παρά τον εκπρότης όψεως χαβαλέ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να κρύβονται από πίσω, έχει πάρει φανταστικές κριτικές η ταινία. Μιλούν για ένα πολύ βαθύ ανθρώπινο έργο, μια ταινία η οποία πραγματικά μιλούν για τις σουλές και για τα τραύματα του παρελθόντος, για τον τρόπο με τον οποίο αυτά μας καθορίζουν, αλλά και το δικαίωμα το οποίο έχουμε να διαμορφώσουμε μια νέα προσωπικότητα και να ξανασυστήσουμε τον εαυτό μας παρά τα τραύματά μας. Ακόμη και αν αυτά δεν έχουν κλείσει, μπορεί να υπάρχουν εκεί, όμως μπορούμε να κάνουμε κάτι, να μην επιτρέψουμε να μας ορίζουν μόνο αυτά. Ο Μίκελσεν λένε πως είναι φανταστικός, παίζει ένα εντελώς κόντρα ρόλο, έχει μεταμορφωθεί καθολικά. Εκείνο το αντρουά τέλος πάντων που κάποιοι βλέπουν στο Μαντς Μίκελσεν, ξεχάστε το, διότι τώρα εδώ πέρα μοιάζει να είναι ένα βαθιά πληγωμένο παιδί και η θλίψη του είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κρυφτεί. Anders Thomas Jensen, από σήμερα στα Θερινά Σινεμά της Θεσσαλονίκης. Τι ωραία!

Πλανήτης Μάνς, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό να σας πω ότι σε στήλε σε μουσικά account τα οποία τα παρακολουθώ ανακοίνωσαν οι Ντουρούτι Κόλουμ, έχουν μεγαλώσει είναι αλήθεια, νέο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια. Το περιμένουμε με ανυπομονησία, λατρεία. Η ταινία λέγεται «Ο τελευταίος Βίκινγκ», για τους φίλους που με ρωτούν, από σήμερα σε θερινά σινεμά της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, φίλη μου γράφει, ο Μάντς είναι και χάρμα οφθαλμονέμ, δεν είναι χάρμα. Η χάρμα είναι, δηλαδή γιατί να το κρύψουμε. Είναι χάρμα, τον βλέπεις και χαίρεσαι. Και είναι και καταπληκτικός ηθοποιός. Με το Φάνη θυμηθήκαμε την ταινία του Τόμας Βίτεμπεργκ «Το κυνήγι», το οποίο νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ερμηνευτική στιγμή του, όπως και το Another Round με εκείνο το φινάλε, το οποίο είναι καταπληκτικό. Παρά τις όποιες αδυναμίες μπορεί να έχει εκείνη η ταινία, είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και βαθιά ανθρώπινο story. Και βεβαίως «Το κυνήγι», το οποίο έρχεται να πει κάτι πάρα πολύ άβολο για τον πολιτισμό μας και τη φάση την οποία βρίσκεται. Γιατί όπως ξέρετε, στην ταινία του Τόμας Βίτεμπεργκ, έναν ήπιο, ένα παιδάκι, κατηγορεί τον δάσκαλο, γιατί νομίζω ότι είναι δάσκαλος, κατηγορεί ότι κάτι της έκανε, το οποίο παίρνει, το κατανοούν οι μεγαλύτεροι και οι άλλοι ως ένα, ως μια σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση. Ο ίδιος διαρριγνύει τα ημάτια του. Το παιδί λοιπόν είπε ψέματα. Αλήθεια τώρα λένε ψέματα και τα παιδιά? Είναι το ερώτημα το οποίο θέτει ο Τόμας Βίτεμπεργκ. Δεν θα σας πω τι γίνεται στο τέλος, γιατί μπορεί να μην την έχετε δει την ταινία. Αλλά όλη αυτή η είσοδος στην κόλαση που βιώνει ο άνθρωπος αυτός εξαιτίας των κατηγοριών ενός παιδιού σε ένα πολιτισμό ο οποίος θεωρεί την παιδική ηλικία κάτι το αθώο και πως ένα παιδί από τη στιγμή που θα το πει ένα παιδί δεν χρειάζεται τίποτε περαιτέρω διερεύνησης. Δεν χρειάζεται, ερωτήματα θέτει, έτσι είναι η τέχνη. Ερωτήματα θέτει, απλά έρχεται να μας υπενθυμίσει ο Τόμας Βίτεμπεργκ, ο οποίος γενικώς θα έχει βάλει με αυτό το πράγμα, το οποίο λέγεται οικογένεια και είναι ένας ανατόμος, μερικές φορές ιδιαιτέρως σκληρός, έρχεται να μας πει μήπως λιγάκι έχουμε ξεχάσει κάποιες άλλες διαστάσεις που μπορεί να έχει η παιδική ηλικία, χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε ποτέ, πως τα παιδιά, όταν είσαι παιδί, η παιδική ηλικία είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη στη ζωή ενός ανθρώπου και τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω από την εποπτεία μας, κάτω από την προστασία μας, κάτω από την αγάπη μας και την τρυφερότητά μας. Να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά και χαιρόμαστε.

0: η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Λοιπόν, γλυκά γλυκά, ωραία ωραία, ο Φάνης Λιάκος, χειρουργός επίσης του Παπα-Νικολάου, σφάζει το κομμάτι, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε τον καλεσμένο μας να περιμένει. Να σας πούμε βέβαια ότι είστε συντονισμένοι στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Σας έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι σήμερα θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να μιλήσω με τον Γιώργο Γκόζη, συγγραφέας με πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συγγραφική διαδρομή. Πριν από μερικά χρόνια, 1-2 χρόνια, ξεκίνησε μάλιστα και μία προσπάθεια δημιουργώντας, όχι στο κέντρο, αλλά σε συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Το τονίζω αυτό γιατί το έχουμε πει πολλές φορές ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ κεντροκεντρική πόλη, με αποτέλεσμα πολύ τακτικά η πολιτιστική ζωή των συνοικιών να μαραζώνει και συνεπώς όταν ανοίγει ένα βιβλιοφιλικό βιβλιοπωλείο, διότι υπάρχουν και τα άλλα, όσο να πεις αυτό το πράγμα τονώνει. Έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως σήμερα στο βιβλιοπωλείο Μυθιστορία διανύουμε τις εβδομάδες μικρών βιβλιοπωλείων, πρόκειται να παρουσιάσει την εκδοτική πια δραστηριότητα του Μεσχέ Σαρλό, που είναι η εκδόση Βαγονέτο. Βρίσκονται τίτλο πάρα πολύ ωραίο, με την έννοια το ότι μου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν ένα όχημα λέξεων αλλά και ιδεών. Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Γεια σου. Λέξεων αλλά και ιδεών. Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε.

0: η αλήθεια είναι ότι από τότε που ξεκίνησε η εργασία στο μετρό, κανείς δεν θυμάται τώρα ποτέ, αλλά τουλάχιστον 20 χρόνια πριν, και έπεσαν οι λαμαρίνες, ας πούμε, στη Γαμβέτα, στο ντεπό, οι γειτονιές ερήμωσαν και ήταν αυτό που ήταν αυτονόητο κάποτε, δηλαδή κάποιος μένει στην Καλαμαριά, θα πάει να πιει ένα καφέ στην Καλαμαριά, κατέβαιναν όλοι στο κέντρο, οπότε δημιουργήθηκε αυτό το υδροκέφαλος.
1: Νομίζω ότι η κατάσταση έτσι θα χειροτερέψει για τις συνοικίες και την πολιτιστική του ζωή, γιατί πολλές από αυτές είχαν κάποτε πολύ έντονη πολιτιστική ζωή. Κάποια στιγμή ίσως να το συζητήσουμε αυτό, με την έννοια του ότι δραστηριοποίησε τον πολιτισμό σε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης που είναι η Χαριλάου, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Χαριλάου. Η Χαριλάου έχει και άλλο χαρακτήρα. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για τη Χαριλάου κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως. Και σε μια άλλη γειτονιά θα πάμε σήμερα.
1: Θα πάμε στο ντεπό, έτσι. Το ντεπό, βρίσκεται. Το βιβλιοπωλείο Μυθιστορία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως διαλέγεις ένα μικρό βιβλιοπωλείο για να παρουσιάσεις το Βαγονέτο. Ήταν όμως και στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Έκανε κατά κάποιο τρόπο ένα ντεμπούτο. Γιώργο, θέλω να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση σχολιάζοντας το εξής. Ότι η Θεσσαλονίκη είχε πάντα μια εκδοτική σκηνή, περιορισμένη, ίσως κάποια στιγμή λίγο συρρυκνωμένη. Μοιάζει πάντως να υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να εκδώσουν βιβλία, να συμπληρώσουν κενά στη βιβλιογραφία, να υπενθυμίσουν κάποιους συγγραφείς και κυρίως να παρουσιάσουν καινούριους. Και από ό,τι διαβάζω στο ιδρυτικό κείμενο των Βαγονέτων, επενδύεται στην παγκόσμια κλασική λογοτεχνία, στη βαλκανική πεζογραφία, γιατί εσύ είσαι και της γειτονιάς και γνωρίζεις και γλώσσες έτσι από τους γείτονές μας στα Βαλκάνια, κείμενα Ελλήνων και Ελληνίδων δημιουργών και νέες φωνές, αλλά και παλιές με νέο τρόπο. Βάλε μας λίγο πιο μέσα στη φιλοσοφία των Βαγονέτων.
0: Ναι. Λοιπόν, το Βαγονέτο οφείλει το όνομά του στη Μαρία, βέβαια, τη γυναίκα μου η οποία το σκέφτηκε. Ήταν σε μια κουβέντα που κάναμε πώς θα ονομαστεί. Και εγώ θυμήθηκα μια φράση που μου είχε πει ο Γιάννης Αντζακάς στους διαδρόμους μιας προηγούμενης διεθνούς έκθεσης βιβλίου Θεσσαλονίκης στη Χελέξπο, όπου το ρώτησε ο Χρήστος Αστερίου, συγγραφέας, «Εσύ Γιάννη τι γράφεις τώρα?» και λέει, εκεί απαντάει εκείνος, «Αισθάνομαι ότι μου τελειώνει το μετάλλευμα». Ήτανε δύο βιβλία του πριν.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή ο ίδιος είναι βιωματικός συγγραφέας, θεωρούσε το υλικό που είχε να καταθέσει βίωμα, ας πούμε μετάλλευμα. Και το Βαγονέτο είναι ένα μικρό όχημα, προπορεύεται συνήθως των τρένων, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στα ορυχεία, είναι επικλινές. Οπότε αυτός ο συνδυασμός...
1: Είναι αυτό το ανοιχτό βαγόνι, έτσι που
0: ναι,
1: το...
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Το οποίο το χρησιμοποιούν στις εξορίξεις των ορυχείων, οπότε σε συνδυασμό και με τη φράση του Αντζακά οδήγησε σε αυτό το να συνδυαστεί δηλαδή η λογοτεχνία με το σειρμούς.
1: Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία ιστορία.
0: Η δικιά μας η επιθυμία ήταν αυτή ακριβώς που ανέφερες, αυτή η τριπλή στόχευση, δηλαδή να υπάρχει η αναφορά στην παγκόσμια κλασική λογοτεχνία. Ξεκινήσαμε με Λεύ Τολστόι, η βαλκανική πεζογραφία και ποίηση, για την οποία γνωρίζουμε τόσο λίγα, ενώ σε καθημερινή βάση είμαστε, ζούμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση, ναι.
0: Ναι, δηλαδή όλοι ξέρουν ποιος είναι ο πρόεδρος της Αμερικής, αλλά άμα ρωτήσεις ποιος είναι ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, μπορεί και να ψηφίσει.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και η λογοτεχνία του, σαν και σημαντική μας, είναι άγνωστη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρίως οι νέες φωνές.
0: Ισχύει. Τώρα τελευταία, δηλαδή, ανακαλύφθηκε λόγω βραβείων ο Γκοτποντίνοφ, ας πούμε, αλλά κανείς δεν ξέρει τον Ελλήν Πελίν, που είναι πολύ μεγάλη μορφή στα βουλγάρικα γράμματα. Εν πάση περιπτώσει. Και επειδή ακριβώς είχε προηγηθεί και η εργασία που είχα κάνει γύρω το γενναία έμπρος, ένα έργο που είχα μεταφράσει με 30 σύγχρονους Σέρβους του 20ου αιώνα, που ήταν μετάφραση στα ελληνικά, προέκυψε και αυτό. Και το τρίτο είναι η ελληνική πεζογραφία, ο ελληνικός λόγος που με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ. Παρεξηγημένος, δεν προσπαθώ να το δικαιώσω πόρτα-πόρτα, αλλά ήταν κάτι που με ενδιαφέρει, γιατί θέλω μέσα από αυτή την προσπάθεια να αναδείξουμε και νέες φωνές, αλλά να παρουσιάσουμε ακριβώς αυτό που διάβασες, τους παλιούς με νέο τρόπο. Και
1: για τι θα πει αυτό ακριβώς, Γιώργο, παλιοί με νέο τρόπο, δηλαδή...
0: Δηλαδή, πρώτον, με μια σύγχρονη...

0: πια. Με μια σύγχρονη μετάφραση, επικαιροποιείται η γλώσσα.
1: Α, εννοείς συγγραφείς μεταφρασμένους, νομίζω ότι μιλάμε
0: όχι, για τους Έλληνες. Α, για τους Έλληνες, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε, να σου πω, για τους Έλληνες με ενδιαφέρουν πάντοτε οι νέες φωνές και οι νέες φωνές δεν είναι πάντοτε ηλικιακά νέες. Έχουμε μια περίπτωση ενός συγγραφέα που θεωρείται πρωτοεμφανιζόμενος, ο οποίος είναι πάνω από τα 70 του και θα δημοσιεύσει για πρώτη φορά. Είχα διαπιστώσει ότι υπήρχε ένας ηλικιακός ρατσισμός στους εκδότες, δηλαδή ακόμα και αν κάποιος είχε βγάλει βιβλία κάπου, επειδή ακριβώς δεν είχε κοινό στο TikTok ή στο Facebook ή δεν είχε καν κοινωνικά δίκτυα, αυτοί οι άνθρωποι είχαν συγγραφικά αποκλειστεί. Ή δεν βρίσκανε κάποιον οίκο, ας πούμε, να στεγάσουν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και αν μου επιτρέπεις λίγο αυτό να το συμπληρώσω, γιατί είναι μία από τις παθογένειες του χώρου. Έχουν πολλές, υπάρχουν πολλές παθογένειες. Βλέπουμε πως ακόμη και συγγραφείς οι οποίοι είναι έτσι κοντεύουν τα 40 ή ξέρω εγώ είναι πολύ προχωρημένα ας πούμε μέσα στη δεκαετία του 30, μεταξύ 30 και 40 να υπάρχει μία αιμονή πως εν πάση περιπτώσει εκπροσωπούν τις φωνές της Gen Z κλπ. Όλο αυτό το πράγμα δείχνει μια μηχανία ως προς το νέο και αρχίζει ο εκδοτικός χώρος να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία έχει το σινεμά. Το οποίο σινεμά αποκλεί από ένα σημείο και έπειτα γενικά τους ανθρώπους που είναι μετά τα 50 και μετά τα 60. Ήθελα λίγο να την κάνω αυτή την επισήμανση και χαίρομαι που το αναδεικνύει στο ζήτημα.
0: Ναι, νομίζω ότι γίνεται ένα είδους marketing βιβλίων, δηλαδή υπάρχουν, δεν εκδίδεται κάποιος επειδή έχει ποιητικά ή πεζογραφικά να πει κάτι, αλλά επειδή εμφανίζει τα μπούτια του, ας πούμε, στο διαδίκτυο, άρα έχει πολλούς ακόλουθους, άρα θα το βγάλουμε ένα βιβλίο γιατί θα το πουλήσουν, ξέρω εγώ, 3.000 αντίτυπα. Οπότε αυτή η σταδιακή μετατόπιση του κέντρου, ας πούμε, της λογοτεχνίας από τον πυρήνα της σε άλλα έτσι, πεδία που δεν έχουν κάποια σχέση με το βιβλίο, με το φυσικό του χώρο, εν πάση περιπτώσει, ήταν κάτι το οποίο εμένα με ενδιαφέρει και θα ήθελα πολύ να το επαναπροσδιορίσω. Δεν θα αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους εγώ εκτιμώ πεζογραφικά, γιατί διαβάζω κατά καιρούς χειρόγραφα, θα ήθελα να τους στεγάσω στο βαγονέτο.
1: Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση ως προς αυτό. Γενικά στον εκδοτικό κόσμο, τον οποίο και εγώ έτσι παρακολουθώ στενά, το να επενδύσει κανείς στον πρωτοεμφανιζόμενο θεωρούταν, εντάξει, λιγάκι τα κοινωνικά δίκτυα τους εξασφαλίζουν, όπως είπες, μία αναγνωρισιμότητα σε κάποιες περιπτώσεις για κάποιον που έχει δεξιότητες ως προς αυτό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δεξιότητες ως προς αυτό ή δεν θέλουν. Δεν θέλουν να έχουν, δεν μπορούν να μπουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο γιατί νιώθουν ότι δεν τους ταιριάζει. Πάντως ο πρωτοεμφανιζόμενος ήταν πάντα, ας το πούμε, το μεγάλο ρίσκο του εκδότη. Κάτι ακούω στη μέσα τη φωνή μου, αν θέλετε χαμηλώστε το λίγο για να έχουμε καλύτερη απόδοση. Οπότε Γιώργο, εξακολουθεί να είναι ένα ρίσκο και είναι ένα ρίσκο το οποίο σε εκδότης είσαι διατεθειμένος να το πάρεις.
0: Ναι βέβαια, γιατί εάν δεν επενδύσει κάποιος εκδοτικός οίκος στις νέες φωνές, τις ανερχόμενες, είναι σαν να έχεις ένα φυτώριο, ας πούμε, ποδοσφαιρικό, μια ακαδημία, ας πούμε, όπου προέρχονται από αυτήν αντλείς το υλικό για να στερεώσει την επιχείρησή σου. Θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον Γιάννη τον Δουβίτσα, τον εκδόσεων Εφέλη, που μου έλεγε ότι εμένα με ενδιαφέρουν πάντα πρωτοεμφανιζόμενοι. Είναι ένα ρίσκο, αλλά πάντοτε όλη η κριτική, με τον παραδοσιακό τρόπο τουλάχιστον που θυμάμαι 20 χρόνια πριν, ενδιαφέρονταν πάρα πολύ γι' αυτό και υπήρχε και μια ανοχή, ας πούμε, ως προς κάποιες αστοχίες ή ατέλειες των κειμένων που εμφανίζονταν. Εκεί που σου την είχαν στημένη ήταν στο δεύτερο βιβλίο, αλλά στο πρώτο όλοι τους υποδέχονταν περιαμβευτικά. Οπότε, αν το δούμε διαφορετικά, θα γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στην υπερπαραγωγή της μεταφρασμένης πεζογραφίας.
1: Ναι.
0: Δεν ρισκάρουμε, τέλος πάντων δεν θέλουμε να επενδύσουμε στους πρωτοεμφανιζόμενους Έλληνες. Ας πάρουμε ένα σιγουράκι μεταφρασμένο ξένο και ας είναι και σαβούρα και ας το προωθήσουμε, επειδή πούλησε, ξέρω εγώ, στην Αγγλία και πήρε μπούκερ, θα πάει καλά και στην Ελλάδα. Και με αυτόν τον τρόπο θα καταντήσει και η ελληνική πεζογραφία, ας πούμε, τέλος πάντων το ελληνικό εκδοτικό περιβάλλον να είναι όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που βλέπετε, που βλέπουμε στην τηλεόραση, όπου το πανευρωπαϊκό, ας πούμε, ότι παίζουν 9 ξένοι και ένα συγγενής.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν θα είχε κάποια διαφορά ως προς αυτό.
1: Mm-hmm. Ξέρεις κάτι άλλο που παρατηρώ και από το ιδρυτικό, να το θέσω έτσι, κείμενο, δηλαδή ένα σύντομο, πολύ περιεκτικό όμως και απολύτως σαφές κείμενο, είναι πολύ ωραίο κείμενο.
0: Είναι η εποχή των ιδρυτικών διακηρύξεων.
1: Ιδρυτικές διακηρύξεις. Ναι, όμως όταν ξεκινάει κάτι, είναι πολύ ωραίο να υπάρχει κάτι αυτό για να στέλνει και ένα μήνυμα, ας πούμε, προς σε αυτούς που απευθύνεται. Παρατηρούμε ότι το βαγονέτο έχει μια πολυσυλλεκτικότητα, με την έννοια ότι και η κλασική λογοτεχνία μέσα και η βαλκανική λογοτεχνία μέσα και παλαιότεροι Έλληνες μέσα και νέες φωνές μέσα. Δηλαδή υπάρχει αυτό, δηλαδή να μην θέλει να εστιάσει σε κάτι, και θα ήθελα να υπάρχει, να έχει μια ευρυχωρία, κάπως έτσι το καταλαβαίνω, και δεν ξέρω αν αυτό αποτυπώνεται και με ποιο τρόπο στην οπτική ταυτότητα των βιβλίων. Τα έχω δει τα βιβλία, τα είδα στην έκθεση όταν συναντηθήκαμε, Γιώργο, δεν μπορώ να πω όμως ακόμη ότι τα μελέτησα. Προφανώς σήμερα θα μάθω περισσότερα πράγματα, γιατί θα έρθω στην παρουσία. Πάντοτε γίνεται μια καινούρια εκδοτική προσπάθεια, είναι πάντοτε ένα χαρμόσυνο γεγονός. Πώς λοιπόν αυτή η πολυσυλλεκτικότητα αποτυπώνεται στην οπτική επικοινωνία και πώς το δουλέψατε το κομμάτι αυτό?
0: Ναι, εμείς θέλαμε να υπάρχει μια ταυτότητα, ας πούμε,
1: ναι,
0: η οποία να αποτυπώνεται και γραφιστικά, mm-hmm, ή καλλιτεχνικά στα εξώφυλλα των βιβλίων. Αυτό επίσης το αναλαμβάνει η Μαρία. Και ο τρόπος ήταν, νομίζω, κάτι που είναι απλό στη σκέψη, αλλά δύσκολο το συναντούμε στην εκτέλεση. Σε έναν πάγκο, και στο βιβλιοπωλείο το βλέπω, εάν δει κανείς τα εξώφυλλα των νέων κυκλοφοριών, υπάρχει μια τέτοια φλιαρία, με την καλή έννοια, ότι που βλέπει κανείς τόσο πολλά χρώματα, τίτλους, που το μάτι δεν μπορεί να συγκρατήσει ακόμα τις πρώτες εικόνες. Χρειάζεται λίγος χρόνος μέχρι να πάει από τίτλο σε τίτλο. Επομένως, η δική μας η πρόταση, ας πούμε, είναι τα βιβλία να είναι λιτά, όσο περισσότερο γίνεται, όχι τόσο φλίαρα στο εξώφυλλο, με ένα συγκεκριμένο γραφιστικό τρόπο, ο οποίος είναι αφαιρετικός. Ας πούμε, στα δύο πρώτα υπάρχουν λεπτομέρειες από Χαλιά Ρουμπαγιάτ και Μερινός. Είναι σαν
1: στο Χατζή Μουράτ, δηλαδή, ας πούμε, του Λεύσης Τολστόη, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι.
0: Αυτό είναι από Χαλί Μερινός. Mm. Οπότε το μάτι μέσα σε αυτήν την υπερπροσφορά, ας πούμε, εικόνων, θα σταθεί σε κάτι το οποίο θα θεωρήσει λιγότερο έτσι φλιαρό. Επίσης, τα εξώφυλλα έχουν μια ποιότητα χαρτιού τέτοια που είναι εξαιρετική, από τις πιο έτσι ακριβές, αν θέλεις, ως προς την κατασκευή τους, που είναι από μόνο τους τόσο ωραίο που δεν χρειάζεται να το βάψουμε το χαρτί, ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά. Οπότε το κείμενο, ας πούμε, συνομιλεί με το εξώφυλλο και με την απλότητα. Εκεί που υπήρξε μια απόκληση, αλλά τέριαξε πολύ ωραία, ήταν στην ποιητική συλλογή του Θοδωρή Σαριγιώλη, Δύσκολα νερά, όπου υπάρχει μια φωτογραφία ενός κρεμασμένου πανοφοριού πάνω σε μια καλαμωτή, που είναι από τον υδροβιότοπο στο Καλοχώρι.
1: Ναι, το κατάλαβα. Είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Όπου εκεί, ας πούμε, συνομιλεί η φωτογραφία με το κείμενο και μέσα οι φωτογραφίες επέχουν τίτλους κεφαλαίων. Οπότε αυτό ήταν συμβατό με το κείμενο και το προτιμήσαμε.
1: Ναι, και ο τίτλος έχει ενδιαφέρον, το πούμε και αυτό, Δύσκολα νερά. Ναι. Πολλά περισσότερα απόψε το βράδυ στην Ιθιστορία, εκδόσεις Βαγονέτο, καινούργιες διαδρομές εκδοτικές στην πόλη μας. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες.
0: Να είσαι καλά. Και μπορώ να πω και τις ειδήσεις που σου είπα?
1: Ναι, φυσικά. Πού πάμε χωρίς τις ειδήσεις?
0: Να βγάλουμε και δύο ειδήσεις. Λοιπόν, πολλά πράγματα, ας πούμε, μπορεί κανείς να περηφανευτεί, ότι κάποιος πήρε καινούριο σπίτι, έπιασε καινούριο δουλειά, πήρε προαγωγή τα λοιπά. Εμείς που είμαστε λίγο πιο πυροβολημένοι, ας πούμε, μας αρέσουν διαφορετικά πράγματα. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί η οικογένεια του Ανέστη Ευαγγέλου εμπιστεύτηκε το ποιητικό σώμα του έργου του, ας πούμε, συνολικά, το ποιητικό του έργου να κυκλοφορήσει σε μία έκδοση, την οποία θα κυκλοφορήσει στο Βαγονέτο.
1: Θα είναι απάντα του Ανέστη Ευαγγέλου. Ναι.
0: έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν.
1: Το ξέρω, αλλά... το ξέρω. Ναι. Είχα γράψει κιόλας κάποτε γι' αυτό. Μπράβο. Είναι ένας ποιητής που μου είναι αρκετά οικείος. Ήταν ένας ποιητής που μου είναι αρκετά οικείος. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Α, ναι, αυτό γιατί εγώ με μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν υπήρχε εκδοτικά σε μια συνέχεια. Νομίζω ότι 32 χρόνια μετά το θάνατό του εξακολουθεί ο κόσμος τον αναζητά. Και τα ποίηματά του εξακολουθούν και παραμένουν τόσο επίκαιρα και είπα ότι είναι ντροπή να μην υπάρχει αυτός ο ποιητής στην εκδοτική μας παραγωγή. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που ρώτησες προηγουμένως,
1: ναι,
0: για τους εκδοτικούς οίκους που υπήρχαν κάποτε στην πόλη και ξέρω εγώ
1: δεν υπάρχουν, είναι, ναι, δεν υπάρχουν πια.
0: Οπότε ένας από τους πιο σημαντικούς και χαμηλόφωνους ποιητές της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς θα βγει σε εμάς. Και σε αυτό έπαιξε ρόλο όχι τόσο η ποιητική ιδιότητα, η δική μου, ας πούμε, σχέση, αλλά επειδή η οικογένειά του ήθελε να τα εμπιστευτεί, επειδή κατά καιρούς τέλος πάντων υπήρχαν ζητήματα με τους εκδότες του, εμάς μας το εμπισκέφτηκε γιατί ο δικός μου πατέρας με τον ίδιο ήταν συνάδελφοι εκτελονιστές και αυτή είναι μια πτυχή του ποιητή που δεν τη γνωρίζουν οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι μετά από 1,5 χρόνο επικοινωνίας με το Ίδρυμα Ίβο Άντριτς, πήραμε τα δικαιώματα για να κυκλοφορήσουμε μία συλλογή κειμένων του, μία νουβέλα και 8 διηγήματα και ένα ποίημα για να γελένα και άλλες ιστορίες τα λέγεται. Οπότε το Βαγονέτο, το Τίποτα το Χτεσινό, θα έχει έναν νομπελίστα σύντομα μέχρι τέλος του έτους, τον Ίβο Άντριτς, επειδή εμένα ακριβώς πάρα πολύ απλά μου άρεσε, ας πούμε, το ύφος του. Επικοινώνησα με το Ίδρυμα εδώ και 1,5 χρόνο, με ξεψαχνίσανε από όλες τις μεριές και εν πάση περιπτώσει, ναι, ναι.
1: Αλλά τελικά έκλεισε η συμφωνία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, οπότε...
1: το περιμένουμε, εντάξει, το περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, για χαρά.

Λοιπόν, όσο εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Φάνης Λιάκος για... ήταν μαζί μας. Θα εξακολουθήσεις να είσαι και με τον Γιώργο Τούλα. Ναι, θα είναι. Εγώ από αύριο και για 3 εβδομάδες θα είμαι εδώ με χορταστικά 2 ώρα, καθώς ο Γιώργος θα απουσιάσει για λίγο. Γιώργος Τούλας πάντως σήμερα για τη συνέχεια κοντά σας. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 5η 28 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Για δύο παραστάσεις στο Θέατρο Σοφούλη παρουσιάζεται το έργο «Δύο προσώπων» του Τενισί Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία Νάνας Παπαδάκη. Ένα θεατρικό παιχνίδι ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, τον εγκλισμό και την υπέρβαση. Στο θέατρο ΤΑΦ, η παράσταση Δίσεξαπατίν μας καλεί να παρακολουθήσουμε μια μυστηριώδη εξαφάνιση που εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό παιχνίδι αμφιβολίας, ταυτότητας και εξαπάτησης. Ένα έργο που παίζει με την ταυτότητα, την αλήθεια και την ψευδαίσθηση, αγγίζοντας ταυτόχρονα ζητήματα όπως η έμφυλη βία, η διαφθορά και η ψυχική υγεία. Νέα κινηματογραφική εβδομάδα με την ταινία «Η Κρίστοφερ», μια απρόβλεπτη δραματική κωμωδία. Τα παιδιά ενός διάσημου καλλιτέχνη προσλαμβάνουν μια πλαστογράφο για να ολοκληρώσει ανολοκλήρωτους πίνακες, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν κληρονομιά. Ο Ανδρέας Χαρακώτας επιστρέφει στη μικρή σκηνή για μια τελευταία εορταστική παράσταση με τίτλο «Οι πρίγκιπες του τραγουδιού». Μετά τις επιτυχημένες βραδιές του φθινοπόρου, ο αγαπημένος ερμηνευτής αποχαιρετά τη χρονιά με έντεχνο και λαϊκό τραγούδι, ιστορίες, συγκίνηση και εκλεκτούς μουσικούς συνεργάτες. Στο Rover Bar συνεχίζεται το Rundu Fest 2026. Εμφανίζονται η Νεκροτσουλήθρα, Λίμπης, Drama Scene σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και ενέργεια. Το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το πρώτο Quiz Night σε μουσείο στην Ελλάδα, προσκαλώντας το κοινό σε μια πρωτότυπη εμπειρία που συνδυάζει γνώση, παιχνίδι και ψυχαγωγία. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται η έκθεση Planescapes, τοπία πλατάνων, αναδεικνύοντας 4 υπερονόβια πλατάνια της πόλης ως ζωντανά μνημεία φύσης, ιστορίας και αστικής μνήμης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μα τι ωραίο κομμάτι, αιώνιο είναι αυτό, ρε παιδί μου. Και πόσο ξεσηκωτικό. 1 εκατομμύριο φορές να τα ακούσεις και σε όποια εκδοχή του. Νομίζω δεν υπάρχει country κομμάτι που να σε ξεσηκώνει τόσο πολύ όσο αυτό. 9:36 στο ξεκίνημα αυτής της Πέμπτης που ο Μάιος μετράει μέρες 28 με το Φάνη Λιάκο στον ήχο, με μια εντελώς καλοκαιρινή ημέρα έξω. Δεν έχουμε τα διστοπικά της Ευρώπης ακόμα και θα είναι, λέει, ένα καλοκαίρι άστα να πάνε, αλλά τώρα μην φτάσουμε εκεί, ας μείνουμε στο τώρα. Το τώρα είναι μια ιδανική γέφυρα ανάμεσα στην άνοιξη και το καλοκαίρι. Μέχρι τις 11 εδώ, για τελευταία φορά το Μάιο, αλλά αυτό το πούμε στο τέλος.

Ότι έχουμε μπει στα βαθιά πια του προεκλογικού κλίματος, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σου το πει κανείς, το έχεις καταλάβει μόνος σου. Τα δελτία ειδήσεων είναι πολιτικά στο 80% πια, δεν ακούς τίποτα άλλο παρά μόνο εικασίες για το τι γίνεται παρακάτω, αριθμούς, δηλώσεις και επίσης ένας άλλος τρόπος για να το καταλάβεις καλά αυτό είναι από αυτούς όλους που διαγωνίζονται να βγουν σε ένα παράθυρο που βάζουν λιτούς και δεμένους όμως, λιτούς και δεμένους σε κανένα κανάλι να τους φωνάξουν σε καμιά εκπομπούλα, να πούν καμιά κουβέντα μπας και πιστεί ο αρχηγός του κόμματος που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και μια μεταγραφική περίοδος. Να τους βάλει σε κανένα ψηφοδέλτιο και κυρίως να τους βάλει στην περιφέρεια που ονειρεύονται. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Μη σε πετάξει πουθενά και μετά άντε τώρα στα δρυμίκλαδα να δώσεις μάχη για να βγεις. Πώς ακριβώς να βγεις στα δρυμίκλαδα. Καταρχήν υπάρχει ο γιος της Κίτσας στα δρυμίκλαδα, ο οποίος είναι παλιός κομματάρχης. Αυτόν πώς του βάζεις τρικλοποδιά να τον ρίξεις, να πιστέψει ο κόσμος σε σένα, το νέο αίμα, ότι είσαι σωτηρία των δρυμίκλαδων. Οπότε καλύτερα να σε βάλει σε μια Α Θεσσαλονίκη, σε μια Β Θεσσαλονίκη, σε μια τέτοια που βγαίνουν πολλοί. Οπότε μέσα στον μπούγιο δεν θα καταλάβει κανείς και τις ανεπάρκειές σου.

Λοιπόν, σκεφτόμουν τώρα, επειδή λέμε εδώ και με τα παιδιά διάφορα, με το Φαν και τον Τάσο που είναι μέσα στην κονσόλα του ήχου, για το τι μάχες έχουν να δώσουν και αυτοί οι έρμοι υποψήφοι βουλευτές για να αναδειχθούν, ειδικά σε εποχές που είναι σε πτώση όλα τα κόμματα, τα παραδοσιακά, και θα βγουν οι μισοί από αυτούς που βγαίνουν εκεί, ποια είναι πρόβλημα. Τέλος πάντων, σκεφτόμουν λοιπόν ότι όταν ήμανε στο πανεπιστήμιο, η δάσκαλή μου, που ήταν εξαιρετική δάσκαλη, ρε παιδί μου, εξαιρετική, ένας και ένας δηλαδή, μας βάζανε τότε στις πολιτικές επιστήμες, στα εκλογικά συστήματα, ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος, που ήταν μια μορφή των καθηγητών και αξιοποίηση στο έπακρο όλη τη δουλειά που κάναμε τότε. Λοιπόν, μας έβαζαν στο Πανεπιστήμιο να πηγαίνουμε σε εκλογικές περιφέρειες μικρές. Εγώ, επειδή ήμουν από Θεσσαλονίκη, πήγαινα εδώ τριγύρω, ας πούμε. Και ψάχναμε τους τρόπους πολιτικής επικοινωνίας των βουλευτών, των υποψήφιων, των κομμάτων κτλ. Και έβλεπε σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Δεν μπορούσαν να κάνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πήγαινε στις Λαϊκές, άντε κανένα δημοσίευμα σε καμιά τοπική εφημερίδα, να έχει κανένα σε σμπρώξει, να μπει καμιά φωτογραφία σου, κανένα τέτοιο. Αυτά. Ούτε τηλεοράσεις ιδιωτικές υπήρχαν στη δεκαετία του 80, ούτε τα ραδιόφωνα μόλις είχαν αρχίσει να εμφανίζονται. Δεν είχε πολλά. Τώρα, με τα social και τα TikTok και τα Reel, παίρνει ο άλλος την κουμούτσα το κινητό, πάει στη γειτονιά, τσουκ, κάνει ένα αποθεωτικό βίντεο που τον σταματάνε και του λένε «ρε μεγάλε», αυτό το «ρε μεγάλε». Θα βάλει τρεις που θα του πούνε «ρε μεγάλε, είσαι σωτήρας, είσαι τέτοιος, είσαι πότιος, είσαι δίπλα στο λαό, σκύβεις πάνω μας». Πρόσχε μόνο μην κόψω μεσιάρις από το πολύ σκύψιμο. Τέλος πάντων, κάνει το βιντεάκι, τάκ τουκ εκεί, πληρώνει ένα πιτσιρίκο, έχει κάτι πιτσιρίκια, οι οποίοι δουλεύουν γαλέρα. Πώς είσαι στην Κίνα. Τώρα αυτή είναι οι καινούριες γαλέρες, είναι αυτές. Πώς είσαι στην Κίνα που δουλεύουν στα εργοστάσια όλη νύχτα. Εδώ είναι οι βιντεοτέτοιοι. Τους έχουν εκεί, στις διάφορες εταιρείες που παράγουν περιεχόμενο. Τι κόμισος τίτλος, παράγω περιεχόμενο, μεγάλη, μπράβο. Μπράβο, content που λέει και ο Φάνης. Αλλού παράγουν βαμβάκι, παράγουν σιτάρι, παράγουν κρυθά. Εδώ παράγουμε content. Έχει λοιπόν αυτά τα έρμα τα παιδιά που δουλεύουν στα κοντεντάδικα. Τον έχει τον όλο νύχτα, του λέει φτιάξτε ένα κούκλο. Να παίξει αύριο το ρίλ. Βγάζει ο άλλος το ρίλ το πρωί. Αποθέωση. Δυνάμωστε αυτό που μου αρέσει πολύ, σας παρακαλώ. Να φύγει έτσι από τα μάξι, να πάει πάνω από την πόλη.

Όπως λέει εδώ Δημήτρης σε ένα μήνυμα, δεν δημιουργούν περιεχόμενο, παράγουν περιεχόμενο. Είναι content creators, να τα λέμε και αυτά. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι δημιουργούν περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα είναι παραγωγή αυτή η τύπη. Λοιπόν, είναι παντοδυναμία της εικόνας όλο αυτό το πράγμα. Τώρα μην γελιόμαστε, είναι το καινούριο στο οποίο, όπως κάθε καινούριο πραγματάκι, οφείλει κανείς καταρχήν να το κατανοήσει, ας ξεκινήσουμε από εκεί, να το επεξεργαστεί, να προσπαθήσει να αντιληφθεί πού οδηγεί όλο αυτό και μετά σε δεύτερη φάση να το χρησιμοποιήσει, να το αποδομήσει αν χρειαστεί κτλ. Άρα είμαστε σε αυτή την πρώτη διαδικασία της αντίληψης τι συμβαίνει. Όλο αυτό με την εικόνα δηλαδή. Τι νόημα έχει αυτή τη στιγμή, πώς αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων, οι οποίοι η μόνη πρόσληψη που θα έχουν πια για τα πάντα από μια είδηση την οποία βαριούνται να διαβάσουν, μέχρι τι να σου πω ρε παιδί μου, οτιδήποτε, οτιδήποτε μπορεί να τους κεντρήσει το ενδιαφέρον πρέπει να είναι σε εικόνα, αλλιώς χάθηκε η μπάλα.

Λοιπόν, και τι φέρνει όλο αυτό εκτός από αποβλάκωση? Γιατί αποβλάκωση φέρνει? Δηλαδή, μη μου λες τώρα εμένα ότι η ιστορία εικόνα μόνο και όλη μέρα χάζεμα στα κινητά και στα social και στα reel και στα τέτοια δεν δημιουργεί την απόλυτη αποβλάκωση. Τι άλλο δημιουργεί δηλαδή? Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για να κάνει και άλλα πράγματα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει πια αυχένας, δεν θα υπάρχει λαιμός το σκύψιμο. Το δάχτυλο θα γίνει ένα με το πληκτρολόγιο. Άσε που νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου να αλλάξει όλο αυτό. Να σου, με το που γεννιέσαι, να σου περνούν έτσι ένα τσιπάκι ωραίο για να μην χρειάζεται. Ήδη λέει βγαίνουν κάτι γυαλιά, κάτι αυτά, τα οποία αυτή τη στιγμή κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή μέσα από το γυαλί θα βλέπεις το μήνυμα που πρέπει να απαντήσεις ενώ οδηγάς. Το μυαλό σου θα, ή θα το υπαγορεύει. Θα μπούμε σε μια στιγμή της ιστορίας η οποία είναι μπροστά μας δηλαδή. Θα αντικατασταθούν οι ανθρώπινες λειτουργίες με όλα αυτά τα καινούργια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τεχνολογία. Και όσο πάει ο κόσμος θα χαζεύει και περισσότερο. Δηλαδή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Χθες η γυναίκα μου υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας μίας πελαγωμένης πιτσιρίκας στη γωνία Βασιλείου Ηρακλείου με Αριστοτέλους, η οποία ούρλιαζε το τηλέφωνο και έλεγε σε κάποιον «Μα είμαι στη γωνία της Βασιλέως και της Ηρακλείου και σε περιμένω».

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Και στο διαδίκτυο Erteco.
4: Λοιπόν, είχα στο στικάκι και το σήμα της Αναστασίας, που είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, και θα νομίζει ο κόσμος ότι ξεκινάει η Αναστασία, οπότε άλλαξε το φάνη.

Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό της Πέμπτης που ο Μάιος μετρά μέρες 28. Ένα νέο σήμερα ναυάγιο ή κάτι τέτοιο έφερε άλλους 100 και πλέον ανθρώπους. Στην Κρήτη σε απόγνωση από εκεί που είχαν ξεκινήσει για να φτάσουν όπου δεν έφτασαν ποτέ, που είναι ο προορισμός Ευρώπη, ή έφτασαν με έναν τρόπο που πραγματικά δεν είναι ο ονειρεμένος τρόπος για να βρεις μια καλύτερη ζωή.

Λοιπόν, βλέπω όλη αυτή την πολύ θεαματική, έτσι, θετική αντίδραση που υπάρχει από μερίδα, έτσι, της social mediaικής σφαίρας που λένε μπράβο, μπράβο στην ισπανική δικαιοσύνη που κάνει τη δουλειά της απαραίτητη στα σκάνδαλα. Όπω, παιδιά μου, πόση υποκρισία όμως, πόση υποκρισία.

Είμαστε εδώ λοιπόν. Έχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι ο Δημήτρης Αναστασίου σήμερα για το καινούριο σχέδιο του Μαμντάνη να φτιάξει 400.000 κατοικίες.

Χτίζοντας την πόλη γειτονιά τη γειτονιά, λέει. Είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται Block by Block και δημιουργεί στεγαστική πολιτική. Οι πρώτες 200.000 προσιτές κατοικίες και η σταθεροποίηση άλλων 200 που υπάρχουν αλλά είναι αποσυρμένες μέσα στην επόμενη δεκαετία θα κοστίσουν 22 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά είναι μέσα στα σχέδια του Μαμντάνη, ο οποίος το έχει το θέμα, το έχει βάλει μπρος. Και θα δημιουργήσουν, λέει, έτσι ένα κύμα απέναντι στην κερδοσκοπία, που στη Νέα Υόρκη δεν περιγράφω τι είναι, την αποτροπή εγκατάλειψης ή μετατροπής σε ακριβές κατοικίες, την οικονομική ενίσχυση προβληματικών κτηρίων και την αναβάθμιση των υποδομών τους. Διότι στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο τι κάνεις, είναι και πώς το κάνεις. Δηλαδή, αν το κάνεις σε βάθος χρόνου, αν το κάνεις για να δημιουργήσεις μια υποδομή η οποία μπορεί να αλλάξει εντελώς τα πράγματα από εδώ και μπρος και να μην επιτρέψει να ξαναγίνουν τα ίδια λάθη.

Έχεις σπάσει μια διαμάχη στην Ιταλία γιατί σε ένα ξενοδοχείο, νομίζω στους Δολομίτες, μια γυναίκα ζήτησε νερό βρύσης και της είπαν εδώ μόνο εμφιαλωμένο, θα πιείτε, κάνει 7 ευρώ ή θέλετε ή δεν θέλετε. Εκείνη κατέφυγε στη δικαιοσύνη και ζήτησε αποζημίωση 2.700 ευρώ για ηθική βλάβη και οικονομική ζημιά, γιατί λέει είναι δικαίωμα του ανθρώπου να μπορεί να καταναλώσει το νερό της βρύσης. Όπως λέει, βρίσκεις ένα σαπούνι στο μπάνιο και ένα κρεβάτι με σεντόνια, οφείλεις να έχεις και νερό από τη βρύση. Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι υπέστη ζημιά, οικονομική και ηθική βλάβη. Το δικαστήριο όμως έκρινε ότι δεν έχει καμία υποχρέωση στο ξενοδοχείο να σου έχει νερό βρύσης. Αν θέλει να σερβίρει εμφιαλωμένο και είναι πολιτική της αιρείας, να σερβίρει εμφιαλωμένο. Πάμε λίγο πίσω στον χρόνο. Πριν πολλά πολλά χρόνια, όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, είχαμε κάνει ένα ταξίδι στη Ρώμη. Και είχαμε πάθει πλάκα με το πόσες βρύσες δημόσιες είχε εγκαταστήσει εκείνη την εποχή ο Δήμος της Ρώμης, διότι πίστευε ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να το βρίσκει κανείς παντού. Αλλάζουν τα πράγματα.

0: She walks in beauty like the night, of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace which waves in every raven tress, or softly lightens o'er her face, where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place. And on that cheek and o'er that brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent. A mind at peace with all below, a heart whose love is innocent.
1: Λοιπόν, όλο αυτό που είναι η καινούργια εποχή που φέρνει ο τουρισμός είναι πραγματικά κάτι το οποίο και διερεύνηση θέλει και ζόρι θέλει για να το αντιληφθείς και κυρίως να καταλάβεις πού οδηγεί. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν παραδοθεί ανεφόρον σε μια εμπορευματοποίηση και τουριστικοποίηση. Υπάρχουν περιοχές όπως πόλεις ισπανικές που ξυπνάνε από το λίθαργο στον οποίο είχαν πέσει και καταστράφηκαν και βάζουν όρια. Στην Ελλάδα νομίζω ότι είμαστε ακόμα στη φάση λίθαργος. Σήμερα το πρωί περπατούσα στο κέντρο της πόλης πολύ νωρίς και έχουν πληθύνει τόσο πολύ οι οικοδομές που έχουν αυτά τα κουτάκια που αφήνεις τα κλειδιά του Airbnb, που τρομάζεις πραγματικά.

Βλέπω ότι έρχονται στο mail μου κάθε μέρα δεκάδες mail που λένε πώς να διαχειριστείς το ένα πρόβλημα, τους δύσκολους και απαιτητικούς πελάτες, την αδυναμία συνεννόησης με τους συναδέλφους και τέτοια. Πληρώνεις κάτι της με την πιστωτική σου κάρτα και παίρνεις online μαθήματα να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, πιο ευέλικτος. Εν τω μεταξύ στη γειτονιά μου τα κέντρα δυσλεξίας αυξάνονται τρελά, δηλαδή κάθε 5 πολυκατοικίες έχει ένα πρόβλημα, ένα κέντρο για παιδιά που έχουν προβλήματα δυσλεξίας. Μου κάνει εντύπωση, όλα τα παιδιά ξαφνικά γεννιούνται δυσλεκτικά. Μήπως κάτι άλλο είναι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και όλα αυτά καλούμαστε να τα διαχειριστούμε.

0: You.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια σοκαριστική έρευνα για τους νέους ανθρώπους στη Βρετανία. Για μια χαμένη γενιά, λέει, προειδοποιεί η έκθεση σοκ. Ο αριθμός των νέων 16 με 24 που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν βρίσκονται σε κατάρτιση θα ξεπεράσει, λέει, το 1,25 εκατομμύρια το 2031. Ένας στους 6 νέους θα βρίσκεται εκτός εργασίας και εκπαίδευσης έναντι του 1 στους 8 που είναι σήμερα. Δεν είναι, λέει, αποτυχία των νέων, είναι αποτυχία του συστήματος που έχει μείνει στο παρελθόν. 6 στους 10 ήδη, λέει, θεωρούνται οικονομικά ανενεργοί, δεν είχαν ποτέ δουλειά. Οι δαπάνες για επιδόματα αυξάνονται πολύ ταχύτερα από τις δαπάνες στήριξης και απασχόλησης. Για κάθε μία λίρα που δαπανάτε για προγράμματα εργασίας νέων, 25 λίρες, λέει, κατευθύνονται σε επιδόματα. Η εκτόξευση των αιτήσεων για επιδόματα αναπηρίας ψυχικής υγείας, η μείωση ευκαιριών εργασιακής εμπειρίας και η αύξηση δυσκολιών των νέων να αποκτήσουν το πρώτο τους βιογραφικό δημιουργούν μία κατάσταση εφιατική.

Αυτή εδώ είναι η εποχή των προσδοκιών. Διαβάζοντας, ας πούμε, όλες τις παραστάσεις που θα ανέβουν το καλοκαίρι, τις μεγάλες συναυλίες, τις ταινίες που θα παιχτούν σταθερινά, μπαίνει σε μια διαδικασία ονειρική. Λες, σίγουρα αυτό θα μ' αρέσει, εκείνο θα μ' αρέσει, αυτό το περιμένω, να φροντίσω να μπορώ εκείνη τη μέρα να είμαι εδώ, εκεί κτλ. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Σημαίνει ότι δεν σταματά το ενδιαφέρον σου για τα πράγματα και κάθε χρόνο ψάχνεις να βρεις τι θα σε εκπλήξει. Το αν θα απογοητευτείς είναι μια άλλη ιστορία.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το Δούνου Τούλε υπογραμμίζει ότι οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία παραμένουν. Εστιάζει ιδιαίτερα στην πιθανότητα παράτασης της γεωπολιτικής κρίσης και μιλά για τολμηρές μεταρρυθμίσεις σε μία σειρά από πράγματα που οφείλουν να γίνουν και έχουν να κάνουν με, πραγματικά με την καθημερινότητα, δηλαδή τις πολιτικές στέγασης που είναι και παγκόσμιο ζήτημα, την καλύτερη αξιοποίηση της διάθεσης προσφοράς κατοικιών για τη βελτίωση της προσιμότητας για τα νοικοκυριά, την ενεργειακή ασφάλεια και όλα αυτά, τη στέγη, το δημογραφικό, που τα κουβεντιάζουμε βέβαια, αλλά προς το παρόν δεν κάνουμε και τίποτα για να τα αλλάξουμε.

Έχει πολύ ωραίο κόσμο σήμερα η Αναστασία και να μείνετε εδώ την επόμενη μία ώρα. Εξαιρετικές μπάντες της πόλης από διαφορετικούς χώρους θα μιλήσουν για τις δουλειές τους, μπάντες που παίζουν σήμερα, αύριο και μεθαύριο και τα λοιπά. Και κυρίως όλο αυτό δείχνει μια κινητικότητα που νομίζω ότι στη μουσική και στο θέατρο σε έναν βαθμό, αλλά στη μουσική πολύ περισσότερο, αξίζει πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ.

Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε προς τις 11. Θέλω να σου πω ότι σήμερα θα είναι η τελευταία εκπομπή για τις επόμενες 20 μέρες. Θα είναι εδώ μαζί σας αύριο, τις επόμενες 2 εβδομάδες και τη μεθεπόμενη Δευτέρα, 15 του μήνα, η Εύη Καρκίτη μέχρι τις 10, δηλαδή στο 9.30 με 10. 10 με 11 θα ακούτε ωραίες μουσικές. Το πρώτο μέρος της φετινής θερινής άδειας ξεκινάει σήμερα, οπότε θα αποχωριστούμε για καλό σκοπό και θα έχουμε ιστορίες να λέμε μετά στο γυρισμό.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για αυτή την εβδομάδα και για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη 16 Ιουνίου. Να είστε φρόνιμα, παιδιά. Να προσπαθήσετε να επιβιώσετε χωρίς μετρό που θα σταματήσει για άλλη μια φορά τη λειτουργία. Το έχετε τη σταματάει. Δηλαδή, σήμερα το πρωί πάλι είχαμε παρατράγουδα. Να αντέξετε τη ζέστη αν η ζέστη είναι πολύ και γενικά να προσέχετε τους υπέροχους εαυτούς σας. Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί, τα λέμε 16 Ιουνίου.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 28 Μαΐου και σαν σήμερα το 1961 δημοσιεύεται στη βρετανική εφημερίδα The Observer το άρθρο του Peter Benenson «Η ξεχασμένη κρατούμενη». Η δημοσίευση του άρθρου αυτού θα καθιερωθεί αργότερα ως ιδρυτικό γεγονός της Διεθνούς Αμνηστίας. Το 1908 γεννιέται ο Βρετανός συγγραφέας Ian Fleming, γνωστός για τα μυθιστορήματα κατασκοπίας με ήρωα τον James Bond. Το 1912 γεννήθηκε ο Patrick White, Αυστραλός συγγραφέας που κέρδισε Νόμπελ λογοτεχνίας. Έχει ψηφιστεί μέσα στους 20 σημαντικότερους αγγλόφωνους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Το 1923 έρχεται στη ζωή ο Γκέργκι Λίγκετι, Ούγγρος συνθέτης του 20ου αιώνα με σπουδαίο χοροδιακό, οργανικό και οπερατικό έργο. Το 1943 γεννήθηκε η Έλενα Σουλιώτη, Ελληνίδα υψήφωνος με σπουδαίες δυνατότητες που όμως έφθυρε τη φωνή της με την επιμονή της να ερμηνεύει δύσκολους ρόλους. Ξεχώρισε ιδιαίτερα για τις ερμηνείες της έργα του Τζουζέπε Βέρντι, οι οποίες θεωρούνται από τις κορυφαίες στην ιστορία της όπερας. 57 ετών γίνεται σήμερα η Kylie Minogue, Αυστραλή τραγουδίστρια, μία από τις πιο εμπορικές τραγουδίστρες της pop μουσικής, είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts σε 5 διαφορετικές δεκαετίες, τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000, του 2010 και του 2020. Το 2014 πεθαίνει η Μάγια Αγγέλου, θρυλική Αμερικανίδα ποιήτρια, τραγουδίστρια, πεζογράφος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των πολιτών και καθηγήτρια πανεπιστημίου. Το ελληνικό όνομά της οφείλεται σε ένα σύντομο γάμο με έναν Έλληνα ναυτικό, έναν θυελώδη έρωτα που τη σημάδεψε. Το 2009 η ACDC επισκέπτονται για πρώτη και μοναδική φορά την Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους υπό τον τίτλο Black Eyes Tour. Η συναυλία τους γίνεται στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο. Καλύτερη ταινία στο Φεστιβάλ Κανών του 1979 ψηφίζεται ο ταξιτζής του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. ...95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω της σελίδας rteco.gr.

Καθημερινά Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 το πρωί και ως τις 12 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είναι ο Τάσος Τριανταφύλλου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα». Εδώ και σήμερα μαζί, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Και είναι μια παρέα νέων μουσικών, νέων σε ηλικία μουσικών, οι οποίοι αγαπούν πολύ το ρεμπέτικο τραγούδι, επειδή όμως προφανώς έχουν

0: και άλλες επιρροές, ακούνε και άλλα πράγματα, παίζουν τα ρεμπέτικα και όπως ακούσατε λίγο πριν και κάνουν, ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα. Έχουν ένα παίξιμο σήμερα το βράδυ στην Πριγκιπέσα. Αυτή η ομάδα των μουσικών είναι ο Νίκος Χατζόπουλος, είναι ο Χαρέλαμπος Χαλκιάς, είναι ο Μιχάλης Κελέκης, είναι ο Παναγιώτης Φίγκος με τον οποίο έκανα και όλες τις συνεννοήσεις. Εμένα κάτι μου λέει ότι αυτά τα παιδιά από πάρα πολύ μικρά άκουσαν μουσική και άκουσαν πάρα πολύ ρεμπέτικα τραγούδια και μουσική από εκείνη την εποχή. Αυτό που ακούσαμε είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και είναι της δεκαετίας του 30. Λοιπόν, είναι μαζεμένη τώρα αυτή η παρέα κάπου, τα τρία μέλη αυτής της παρέας. Μιχάλη, δεν ξέρω και τι λείπεις, αλλά θα πω καλημέρα στον Νίκο, τον Χαράλαμπο και τον Παναγιώτη που είναι μαζί, για να ακούσουμε 2-3 πράγματα για την απόψινή βραδιά στην Πριγκιπέσα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από εμάς.
3: Καλημέρα μας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχω άδικο όταν λέω ότι ακούτε από πάρα πολύ μικρή, από μωρά σχεδόν, ρεμπέτικα τραγούδια.
2: Ναι, εγώ ακούω και, ο Νίκος είμαι εγώ, ακούω και 3 χρόνια ολόκληρα.
1: ο Νίκος είναι το πιο πρόσφατο, ας πούμε, μέλος στην τέτοια το κομμάτι του ρεμπέτικου. Εγώ με το Χαράλαμπο, εντάξει.
2: Εντάξει, κάπως ανήκουμε καθένας, παιδί μου, σε διαφορετικά μουσικά background, είναι η αλήθεια.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, αλλά για εξηγήστε τα μου, λοιπόν. Νίκος Χατζόπουλος, κιθάρα ηλεκτρική, φωνή. Τι σχέση έχεις με το ρεμπέτικο και ποιο είναι το κομμάτι της μουσικής με το οποίο έχεις ασχοληθεί, το έχεις σπουδάσει, δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
2: Εμείς μια ζωή ακούγαμε ροκ. Δηλαδή, εκεί πέρα στα τέλη του δημοτικού, με έπιασε το κόλλημα με Metallica, Megadeth κτλ. Metal κτλ. Μπήκαμε στο μουσικό σχολείο, εκεί γνωριστήκαμε και με τον Χαράλαμπο και κάναμε τέτοιου είδους σχήματα, μια ζωή. Μετά εντελώς τυχαία, το 22, στα τέλη του 22, πιάνω δουλειά στην Πριγκιπέσα, εκεί πέρα που δεν έχω καμία ιδιαίτερη συμπάθεια στην ελληνική μουσική γενικά, την ερωτεύομαι. Και το γυρνάμε εντελώς το έργο. Δεν σταματάμε δηλαδή τα υπόλοιπα, αλλά μας γεννήθηκε μια αγάπη που δεν την περιμέναμε ποτέ, ποτέ για το ρεμπέτικο.
0: Ωραία το περιγράφεις. Χαράλαμπες, συμμαθητής του Νίκου στο μουσικό σχολείο.
2: Ναι, εντάξει, με τον Νίκο γνωριζόμαστε τη μισή μας ζωή, από τα 12 μας. Κολλητοί από τότε και συνοδοιπόροι και στη ζωή και στη μουσική. Όντως, όπως είπε και ο Νίκος, τα μουσικά βιώματα που είχαμε μαζί σαν παρέα ήταν rock, punk, άλλα μονοπάτια εντελώς, τα οποία φυσικά δεν τα έχουμε καταλήψει. Τρέχουμε και με αυτά κανονικά. Τώρα στο προσωπικό, εγώ είχα το βίωμα κάπως από το σπίτι μου με την ελληνική μουσική, αν τη βάλουμε σαν γενικότερο όρο δηλαδή. Ο πατέρας μου ασχολείται με τη βυζαντινή μουσική, είναι τραγουδιστής και εκτελεστής παραδοσιακών και δημοτικών τραγουδών. Κάπως είχα δηλαδή πάντα το ερέθισμα, είχα και επαφή με την παράδοση, ας πούμε, επειδή παίζω και παραδοσιακά κρουστά. Και κάπως υπήρχε αυτό το άκουσμα με τα ρεμπέτικα που λέμε. Σε κάποια φάση στο Λύκειο, θυμάμαι δηλαδή, εγώ είχα τα πρώτα μου ακούσματα. Και δέσαμε εδώ πέρα όλοι μαζί, από την κοινή αγάπη, και κάναμε αυτό το σχηματάκι, ας πούμε.
0: Υπέροχα. Εσύ, Χαρέλαμπε, στο σχήμα, παίζεις ακουστική κιθάρα, μπαγλαμά και τραγουδάς επίσης.
2: Ναι, σωστά.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης Φίγκος, εσύ γεννήθηκες μέσα στη μουσική, Παναγιώτη?
1: Ναι.
0: Ρεμπέτικα.
1: Και πολύ έντονα με το ρεμπέτικο, λόγω του πατέρα μου κυρίως και της Πριγκιπέσας, γιατί έχω μεγαλώσει εκεί μέσα ουσιαστικά.
0: Εσύ νομίζω πρέπει να θυμάσαι την Πριγκιπέσα όπως θυμάσαι τον εαυτό σου.
1: Ναι, η Πριγκιπέσα άνοιξε το 2006, εγώ γεννήθηκα το 2005, δηλαδή είναι...
0: Εκεί μεγάλωσες.
1: Ακριβώς, μεγάλωσα εκεί μέσα με πάρα πολλά ερεθίσματα, με εξαιρετικούς μουσικούς. Όχι ότι η ζωή μου, όλα μου τα ακούσματα στη ζωή μου, ειδικά και όταν ήμουν πιο μικρός, ήταν ρεμπέτικο, γιατί ενώ το ρεμπέτικο είναι μια λαϊκή μουσική και είναι πάρα πολύ προσβάσιμη, σε ένα δεκάχρονο δεν ξέρω πόση εντύπωση μπορεί να κάνει, οπότε και οι δύο γονείς πειραματίζονταν με τα είδη μουσικής που μας βάζουν να ακούμε. Δηλαδή ακούσε αρκετή μουσική, έπαιζα κλασική μουσική, αλλά σίγουρα ήταν μεγάλο κομμάτι τη ζωή μου, ας πούμε, το ρεμπέτικο.
0: Ναι, είναι, για... εκείνα τα, είναι εκείνα τα ακούσματα τα οποία δεν του καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή, και μου το λένε όλοι οι άνθρωποι που κάνουμε συναντεύξεις εδώ και είναι στο χώρο της μουσικής, είναι εκείνα τα ακούσματα τα οποία κάποια στιγμή κάτι θα σου πούνε και κάπως θα έχουν γράψει μέσα σου χωρίς να το έχεις καν συνειδητοποιήσει. Όμως είναι πάρα πολύ ωραίο που είστε νέα παιδιά. Ποιες είναι οι ηλικίες σας? Πήγα να πω ο μέσος όρος, αλλά λέω τι μέσος όρος ηλικίας, αυτά είναι όλα μία.
1: Είναι 23. Ναι,
0: εντάξει.
1: Αλλά έξι είναι λίγο μεγαλύτερος. Τα παιδιά είναι 24, εγώ είμαι 21 και ο Μιχάλης είναι 25.
0: Έτσι. Ο Μιχάλης που λείπει τώρα και που ήμασταν πάρα
1: πολύ. Ο Μιχάλης μας έχει προβίτσα τώρα στο Μέγαρο, δεν ξέρω.
0: Έτσι.
1: Είναι ταλαιπωρημένος.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης που τον ακούσαμε πριν παίζει ακουστική κιθάρα και τραγουδάει στο σχήμα, και ο Μιχάλης Κελέκης που είχαμε τη χαρά και τον είχαμε κι εμείς εδώ πέρα να κάνει την πρακτική του όσο σπούδαζε κοντραμπάσο και επίσης φωνή. Τώρα, αυτό το σχήμα πότε το φτιάξατε?
1: Αυτό το σχήμα ξεκίνησε σε ένα δωμάτιο βασικά. Με μένα και τον Νίκο να πειραματιζόμαστε με τη μουσική, με ηλεκτρική κιθάρα στο ρεμπέτικο πριν 2 χρόνια θα πω.
0: Εσύ είσαι ο Παναγιώτης.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή δεν βλέπουμε εικόνα τώρα.
1: Ναι,
0: ο Παναγιώτης. Όχι, δεν πειράζει. Αυτή είναι η δουλειά η δικιά μου. Η δουλειά η δικιά σου είναι να μιλάς όπως μιλάς και μιλάς και πολύ όμορφα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λοιπόν και ο Νίκος ένα δωμάτιο. Ο Νίκος, Νίκο, έχεις ήδη εσύ αγαπήσει το ρεμπέτικο όταν γίνεται αυτό?
2: Εκεί στα χαζά, στην αρχή.
0: Εκεί, στην αρχή.
2: Που ακούω ένα κομμάτι, λέω, α, ωραίο αυτό το... ωραία αυτή η εισαγωγή, για να τη βγάλουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει.
0: Mm-hmm.
2: Παναγιώτη, να βρεθούμε μία να δούμε πώς πάει.
0: Τέλεια.
2: Και πήγε μόνο το από εκεί και πέρα. Αυτό, ούτε το πήραμε χαμπάρι. Δηλαδή.
1: Υπήρξε ένα ενδιαφέρον από το Χρήστο το Μαστέλο και τη Μαρία τη Φραγκούλη, τους τραγουδιστές του σχήματος της Πριγκιπέσας, που μας άκουσαν τυχαία. Κάναμε κανένα 2-3 λαϊβάκια και πολύ γρήγορα ο Χαράλαμπος, αφού γύρισε από το Βόλο που σπούδαζε φέτος το Σεπτέμβρη,
0: Mm-hmm. Όμπωσε
1: στον ρόλο αυτό της φωνής, γιατί είναι εξαιρετικός, παίζει και 2 όργανα, μας βοηθάει πάρα πολύ και σε άλλα κομμάτια, και μας εν τέλει είπαμε τι λείπει, τι θα ήταν πολύ ωραίο, το κοντραμπάσο θα τα δέσει όλα, και έτσι και έγινε πολύ γρήγορα και πολύ αβίαστα. Δεν ψαχτήκαμε καθόλου, δεν. Έτσι κάναμε σαν σχεδόν τυχαία πρόβες και κούμποσε, έδωσε πάρα πάρα πολύ ωραία.
0: Mm-hmm. Τώρα...
2: αυτό το σύστημα δηλαδή στην ουσία δημιουργήθηκε τον Οκτώβρη. Το αυτό που θα
0: πολύ
2: ακούσουμε
0: καινούργιο.
2: Σήμερα, θα παίξουμε σήμερα, mm-hmm, είναι και τον Οκτώβρη, τον Γενάρη. Το Μιχάλη μαζί, ναι, με τον Μιχάλη Γενάρη, ναι.
0: Τέλεια. Άρα λοιπόν τέλεια. Γιατί λέω τέλεια? Γιατί βλέπω ότι προχωρούν οι διαδικασίες. Και άρα λοιπόν αυτό που έχουμε και εμείς στο νου μας κάποια στιγμή, να έρθετε από το στούντιο εδώ και να κάνουμε ένα live, θα το κάνουμε και αυτό, έτσι.
2: Με μεγάλη
0: θα το
2: χαρά.
0: Προχωρήσουμε. Ωραία, τέλεια. Όταν ζήτησα να μου στείλετε κομμάτια, μου στείλατε 2 του 30,
1: ναι,
0: και ένα καινούριο. Το ρεπερτόριο που παίζετε είναι κυρίως παλιό ρεπερτόριο των ρεμπέτικων, δηλαδή είναι του 30 ας πούμε? Τι έχετε καταλάβει εσείς? Πού πηγαίνουν οι αγάπες σας?
3: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Χαράλαμπος, που δεν μας βλέπετε.
0: Ναι.
3: Υπάρχει μια πολυσυλλεκτική συλλογή, θα έλεγα. Μια λογική τέτοια, ας πούμε, ότι παίζουμε κομμάτια από όλες τις περιόδους του ρεμπέτικου. Εντάξει, ο καθένας θεωρώ έχει και τα δικά του ερεθίσματα και σαν άνθρωπος και σαν ακούσματα. Προσπαθούμε το σχήμα αυτό να... ναι, να τους ικανοποιεί όλους, όλα τα μέλη του, ας πούμε. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Νίκος μπορεί να έχει κόλλημα με μία περίοδο συγκεκριμένη. Ο Παναγιώτης με μια άλλη, εγώ με μια άλλη. Δηλαδή δεν παίζουμε προπολεμικό ρεμπέτικο σε καμία περίπτωση, δεν παίζουμε μόνο προπολεμικό. Άρα έχουμε όμως και αρκετό προπολεμικό υλικό μέσα. Είναι κοινή αγάπη, ας πούμε, κάπως όλων μας.
1: Συγγνώμη να συμπληρώσω κάτι, ο Παναγιώτης, γενικά σαν ρεπερτόριο,
0: γιατί
1: θεωρώ ότι πρέπει να ακουστεί αυτό, το δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, σαν ρεπερτόριο, ο γνώμονάς μας είναι το τι μας αρέσει, τι θέλουμε να παίζουμε και όχι, πώς να το πω τώρα...
0: Και όχι τι θα ήθελε ίσως να ακούσει ή θα ήταν, ξέρω εγώ, πολύ γνωστό ή πολύ δημοφιλές κλπ. Θα παίξετε αυτό που αγαπάτε.
1: Να μας αρέσει αυτό που κάνουμε, να το αγαπάμε και να περνάμε κι εμείς καλά.
0: και στις πρόβες, αλλά και στη σκηνή.
1: Εννοείται.
0: Είστε πάρα πολύ νέα παιδιά, είναι πολύ φρέσκια η ματιά που έχετε. Είστε της εποχής αυτής σύγχρονοι άνθρωποι και παίζετε αυτό το ρεπερτόριο. Εγώ θα κάνω κάθε προσπάθεια σήμερα για να έρθω έστω λίγο να σας ακούσω, γιατί πάντα η μουσική στο live είναι που πρέπει να τους χαιρόμαστε. Και επειδή είστε πραγματικά πολύ μικροί και ήσασταν αγέννητοι όταν το 1995 εγώ έπαιζα στο ραδιόφωνο τότε στον Ανατολικό το δίσκο του Γαβρίλου Κοκόνα και εκείνο το τραγούδι που έλεγε «Όλα ή τίποτα, σου ζήτησα ζωή, εγώ για πέταμα δεν έχω τη ζωή μου». Ήσασταν σίγουρα αγέννητοι, το είπατε ήδη.
1: Ναι.
0: Συνεργαστήκατε όμως μαζί του σε ένα κομμάτι. Πώς έγινε αυτό το πλάνο βλέμμα σου?
1: Μας έκανε μεγάλη τιμή ο Γαβρίλος και μεγάλη έκπληξη. Τυχαία βρεθήκαμε εγώ με την οικογένειά μου, λέω Παναγιώτης, με στη Θάσο το Πάσχα. Mm-hmm. Πώς το ένα έφερε το άλλο, έτυχε να παίξουμε με τον Γαβρίλο λίγο. Που με τον Γαβρίλο εγώ προσωπικά να το συμπληρώσω γι' αυτό, επειδή ο πατέρας μου έχει τρομερή σχέση με τον Γαβρίλο χρόνια τώρα. Αγαπιούνται πάρα πολύ και εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ τον Γαβρίλο προσωπικά.
0: Τον ξέρεις από μικρό παιδί?
1: Πολύ μικρός, ναι, δεν είναι... Δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Με άκουσε, τυχαία άκουσε και αυτό που κάνουμε με τα παιδιά και έδειξε ενδιαφέρον ο ίδιος. Αυτό το κομμάτι δηλαδή θεώρησε ότι θα τέριαζε στην αισθητική μας και στον ήχο μας και μας ζήτησε ο ίδιος όταν έκανε το live στην Πριγκιπέσσα πριν περίπου ένα μήνα ή στις αρχές του μήνα να το γράψουμε μαζί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμάς ήταν μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή. Και βγήκε αυτό που βγήκε.
0: Τέλεια.
1: Το οποίο ο Χαράλαμπος παίζει κρουστά, να το πούμε, και αυτό που ανέφερε πριν ότι παίζει παραδοσιακά κρουστά. Εμείς είμαστε στους ρόλους μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, και εγώ θα ξαναπώ πάλι τους ρόλους σας. Νίκος Χατζόπουλος, κιθάρα ηλεκτρική. Παναγιώτης Φίγκος, κιθάρα ακουστική. Χαράλαμπος Χαλκιάς, κιθάρα ακουστική και μπαγλαμά. Και ο Μιχάλης Κελέκης, κοντραμπάσο. Και τραγουδάτε επίσης όλοι. Τραγουδάτε όλοι ισότιμα ή κάποιοι είναι κυρίως τραγουδιστές, κάποιοι κάνουν και φωνητικά?
2: Η φωνή του σχήματος είναι κυρίως ο Χαράλαμπος.
0: Ωραία.
2: Φωνάρα μας δηλαδή.
0: Έτσι. Παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα. Παίζετε σήμερα το βράδυ στην Πριγκιπέσσα. Όνομα δεν έχετε ακόμα, ε?
2: Είμαστε στο ψάξιμο.
1: Το δουλεύουμε.
0: Εντάξει, εντάξει. Το καλύτερο θα βρείτε, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, να το χαρείτε σήμερα πολύ. Είστε η επόμενη ωραία γενιά που αγαπάει το ρεμπέτικο τραγούδι και που βέβαια το... το ενώνει και με άλλες αγάπες που έχει και με άλλες δυνατότητες και παικτικές και τεχνικές, αλλά και σε ύφος και σε ήχο, και νομίζω ότι σε καλά χέρια είναι αυτό το ρεπερτόριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα.
2: Εμείς. Είναι λίγο νωρίς δηλαδή για εμάς, μας ακούτε μάλλον.
0: τα πήγατε θαυμάσια, αυτό έχω να σας πω.
2: Κοιτάμε το βράδυ εκεί πέρα κατά τις 8, έτσι,
0: έτσι, το βράδυ θα είναι το καλύτερο.
2: Ακριβώς.

0: τι να πω για αυτό το σχήμα, πολύ αγαπημένο από την πρώτη φορά που τους άκουσα, στην αρχή σε βίντεο, ενώ στο YouTube, μετά live, μετά ξανά και ξανά live, μετά μας χάρισαν υπέροχες εκπομπές, συνεντεύξεις αλλά και live, και αυτό που μόλις ακούσαμε είναι ο Αργαλιός όπως έπαιξαν εδώ, στο στούντιο της ΕΡΤΡΙΑ του ραδιοφώνου του 958, και η Αργαλιός είναι αυτό το σχήμα που αποτελούν ο Άλεξ Ιωσηφίδης, με τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, πιάνο, η Ζωή Μάντσου, τραγούδι κρουστά, η Όλγα Αλεξίου, νταούλη και τραγούδι, μαζί τους αύριο στη συναυλία στο Καφοδίο το Ελληνικό, στο Upstairs, θα είναι και ο Περικλής Βραχνός στο βιολί, έχουν παίξει μαζί, ήμουνα στη συναυλία που είχαν κάνει μαζί την προηγούμενη φορά και ήταν υπέροχα. Καλημέρα, καλημέρα Άλεξ.
1: Καλημέρα Αναστασία μου.
0: Ακούς τι ωραία που παίζετε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και τι ωραία που τα γράψαμε εδώ.
1: Ισχύει.
0: Άρα θα ξανάρθετε.
1: Με τα χαρά, φυσικά.
0: Τώρα δεν ξέρετε τι έχουμε κανονίσει, τι κανονίζουμε εμείς εδώ και καιρό με τον Άλεξ, σε απρόσμενα ρεπερτόρια. Αλλά επειδή, εντάξει, πολύ και τρέλα έχουμε και εγώ και εκείνος και τα κοριτσιά, δεν διστάζουμε καθόλου να δοκιμάσουμε άλλα πράγματα.
1: Όλα θα γίνουν.
0: Λοιπόν, έρχεστε να παίξετε.
1: Σωστά.
0: Σε τι φάση είναι το σχήμα?
1: Σε τι φάση,
0: Ναι, ναι. Καταρχάς να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία η συνεργασία με τον Περικλή Βραχνό.
1: Ισχύει, συμφωνώ απόλυτα.
0: Πάρα πολύ. Όταν σας άκουσα στη μικρή σκηνή που παίξατε, είπα, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Πώς έδεσε θαρρείς και πάντα ήταν ο Περικλής εκεί πέρα.
1: Ισχύει, έτσι ακριβώς. Και εμείς το απολαύσαμε πάρα πολύ. Τον Περικλή τον ξέραμε από τις δικές του δουλειές, τις προσωπικές, YouTube και αυτά. Δεν τον είχα γνωρίσει εγώ παλιότερα προσωπικά. Mm-hmm. Και ήταν η πρώτη μας συνεργασία τον Νοέμβρη, όχι, πότε ήταν, τον Ιανουάριο στη μικρή σκηνή. Και ήταν, το φυσούσε το όργανο, δηλαδή έδεσε πάρα πολύ ωραία μαζί μας. Γενικά η μουσική που προσκαλούμε, καμιά φορά λένε τι όργανο θα βάλετε επόμενο guest, και πάντα η απάντηση είναι ότι δεν έχει να κάνει με το όργανο, έχει να κάνει με τον μουσικό. Άμα δεν είναι ο μουσικός με τη φιλοσοφία μας, τότε ό,τι και να παίζει θα δέσει.
0: Λοιπόν, και ποια είναι αυτή η ωραία φιλοσοφία σας που έχει τραγούδια από Ελλάδα αλλά και από άλλες παραδόσεις, από τα Βαλκάνια, τα ευρύτερα Βαλκάνια, αλλά και την Τουρκία και το Ιράν, και επιρροές από τροπικά ιδιώματα Ανατολής αλλά και ελεύθερο τζαζ αυτοσχεδιασμό? Τι γίνεται με όλο αυτό το χαρμάνι?
1: Εμείς παίζουμε με παραδοσιακά τραγούδια, αλλά δεν τα παίζουμε παραδοσιακό τρόπο. Το σκεπτικό είναι ότι παίρνουμε τραγούδια που μας αρέσουν και τα αναμειγνύουμε με δικές μας ιδέες. Προσπαθούμε να το κάνουμε κάτι που αισθανόμαστε ακόμα πιο δικό μας. Mm-hmm. Οπότε από τους συνεργάτες μας θέλουμε να είναι αυτοσχεδιαστές, να είναι δημιουργικοί, να έχουν έτσι ένα ελεύθερο παίξιμο, να μην περιορίζονται σε κουτάκια.
0: Άλεξ, πες την αλήθεια, τους λιώνεις τις πρόβες?
1: Όχι, καθόλου.
0: Και πώς γίνεται αυτό το αποτέλεσμα? Γιατί όταν κάποιος το ακούει, είναι ένα αποτέλεσμα που εγώ έχω παρακολουθήσει εκατοντάδες συναυλίες στη ζωή μου, και λόγω δουλειάς αλλά και λόγω αγάπης, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν βγαίνετε να παίξετε, κάθε φορά λέω, πώς το κάνουν αυτό το πράγμα, πώς φτιάχνουν αυτό το σετ που είναι τόσο, θα ρίξει και είναι δουλεμένο ατελείωτες εργατόρες από πίσω.
1: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι έχουμε κάνει πολύ πρόβα μέχρι και πέρυσι. Και
0: επειδή το ξέρω και δεν το ομολογάς, γι' αυτό σε
1: ναι,
0: ρώτησα.
1: Όχι, όταν με ρώτησε τι φάση είμαστε, φέτος είμαστε αρκετά πιο χαλαροί. Δηλαδή έχουν προκύψει αρκετές δουλειές και έχουμε λίγο πάρει μια απόσταση από τις πρόβες. Ωστόσο, αυτό που παρατήρησα είναι ότι όταν έχουμε καιρό να κάνουμε πρόβα και μετά παίζουμε, κάπως το απολαμβάνουμε ακόμα πιο πολύ και βγαίνει ίσως και καλύτερο το αποτέλεσμα, επειδή είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, ας πούμε, για αυτό που συμβαίνει.
0: Κοίταξε,
1: και νομίζω κάπως
0: είστε,
1: έτσι έγινε και με τον Περικλή,
0: ναι,
1: στη μικρή σκηνή. Δηλαδή κάναμε δύο πρόβες, λίγο έτσι τα περάσαμε, λίγο τα είδαμε, αλλά στη σκηνή πάνω ήμασταν αυτοσχεδιαστές, με τα μάτια μιλούσαμε, με τη μουσική, και αυτό είναι που για μένα δίνει αξία.
0: Ποτέ δεν πάνε χαμένες οι ώρες προβών που έλεγε στα κορίτσια να κάνετε ατελείωτες ώρες, και το ξέρω. Δεν πάνε ποτέ χαμένες. Είστε πραγματικά το σχήμα, ο ορισμός αυτού που λέμε αυτοσχεδιασμός. Αυτοσχεδιασμός δεν είναι πηγαίνουμε και κάνουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά το υλικό, το έχουμε δουλέψει αυτό το υλικό, και μετά, όταν είμαστε στη σκηνή, μπορούμε να απελευθερωθούμε. Αλλά όχι μετέωροι, στο τίποτα. Ξέρετε πολύ καλά το υλικό σας και τις αγάπες σας.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει, δίσκο θα έχουμε δικό σας?
1: Πολύ το θέλουμε κι εμείς.
0: Εγώ να δεις.
1: Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα ακόμα. Θέλει αρκετή οργάνωση. Κάθε χρόνο λέμε ότι θα βγάλουμε, κάποια στιγμή θα τύχει.
0: Δεν σε πιέζω, εγώ την επιθυμία μου είπα απλώς.
1: Ναι, ωραία, και δικιά μας είναι.
0: Πώς σου φάνηκε τώρα που άκουσα τις ηχογραφήσεις από το live που κάναμε εδώ πέρα? Ήταν η ημέρα μουσικής.
1: Ναι, πολύ μου άρεσε, τα είχα ξεχάσει αυτά ότι υπάρχουν.
0: Θα σου θυμίσω
1: κι
0: άλλο.
1: Οπότε ήταν ευχάριστη έκπληξη.
0: Θα σου θυμίσω, για πάμε να του θυμίσουμε λίγο, Τάσο Τριανταφύλου, κάτι ακόμα. Μείνε στην γραμμή, Άλεξ.
1: Έγινε, ναι.

0: Τι είναι αυτό που ακούμε, Άλεξ?
1: Είναι η συνέχεια της μιλής σας που ακούγαμε και πριν. Είναι η ανάπτυξη του κομματιού, ας πούμε. Είναι η δικιά μας η προσωπική προσθήκη μες στο κομμάτι. Και ακούμε την Όλγα και τη Ζωή
0: να το σχεδιάζουμε.
1: Φωνητικά σόλο, ναι.
0: Αυτό, τέλειο. Λοιπόν, κάτι άλλο που θα το καταλάβετε αύριο στο καφοδίο το ελληνικό όταν θα πάτε είναι εκτός, δηλαδή πόσο καλά δουλεμένα έχουν τα κομμάτια τους. Φοβερές εισαγωγές, ενδιάμεσα παίξηματα και φωνητικά και ερμηνεία και όλα αυτά και καταπληκτικό κλείσιμο κάθε φορά στο κομμάτι. Όταν το κομμάτι κλείνει, κλείνει σε εσάς. Δηλαδή είναι... δεν ξέρω πώς το κάνετε. Είναι από τα στοιχεία που λατρεύω πάρα πολύ. Στον Αργαλιό. Πόσα χρόνια είστε σχήμα?
1: Ξεκινήσαμε το 2020, μέσα στην καραντίνα.
0: Όπου, πώς τα καταφέρατε σε τόσο δύσκολες συνθήκες και δέσατε και δεθήκατε και γίνατε ένα τόσο ωραίο σχήμα. Η τελευταία συναυλία που κάνατε πού ήταν,
1: Ήταν στα Τύρανα, στην Αλβανία.
0: Σε φεστιβάλ?
1: Σε φεστιβάλ, ναι. Το Jazz in Albania Festival.
0: Το οποίο είναι πολύ γνωστό και πάρα πολύ καλό, με πολύ καλές συμμετοχές πάντα.
1: Ισχύει, ναι, και φέτος εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ με τους μουσικούς που γνωρίσαμε. Πάρα πολύ ωραίες μουσικές και πολύ ωραίο κοινό, πολύ ωραίοι άνθρωποι.
0: Αχ, εμείς τα Βαλκάνια. Αχ, εμείς, άμα δεν πέφταμε στην παγίδα αυτών που μας στέλνουν εχθρούς, αλλά είχαμε διάλογο και ανοιχτή επικοινωνία, θα ήμασταν το καλύτερο κομμάτι της Ευρώπης. Πραγματικά. Με τέτοιες μουσικές που έχουμε, με τέτοιο ταπεραμέντο, με τέτοια δύναμη, με τέτοιο πείσμα, με τέτοια ανθρωπιά.
1: Ψυχή.
0: Δηλαδή και ψυχή. Αχ, τι βλακεία κάνουμε που αφήνουμε τους εθνικισμούς των μεγάλων, και γιατί αυτοί κερδίζουν πάντα από αυτά, όχι εμείς, ναι, οι λαοί, που αφήνουμε όλα αυτά και αντί να είμαστε κοντά, απομακρυνόμαστε. Δηλαδή, τι χάνουμε, τη δύναμή μας χάνουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αύριο το βράδυ, είναι κάτι που δεν είπα για το καφοδίο το ελληνικό?
1: Όχι, νομίζω το καλύψαμε όλα.
0: Ανυπομονούμε.
1: Γύρω στις 9.30 ξεκινάτε? Θα ανοίξουν οι πόρτες και 10 η ώρα περίπου θα ξεκινήσει το live.
0: Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολλούς χαιρετισμούς στα κορίτσια.
1: Φυσικά,
0: θα δώσεις πάρα πολλούς. Θα ξαναπώ και πάλι. Άλεξ Ιωσηφίδης, Ζωή Μάντσου, Όλγα Αλεξίου. Αυτή είναι το σχήμα Αργαλιός. Αλλά μαζί τους αύριο θα είναι και ο Περικλής Βραχνός στο βιολί και θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Και τώρα αν ξέρετε βλάχικα θα καταλάβετε και το επόμενο κομμάτι. Εγώ κάθε φορά τη Ζωή ρωτάω που το έχει ακούσει από τη γιαγιά της. Πώς είναι ο τίτλος, Άλεξ?
1: Φιάτα Νίκα.
0: Φιάτα Νίκα, λοιπόν.
1: Κόρη μικρή.
0: Πάμε, πάμε να το ακούσουμε λοιπόν το Φιάτα Νίκα.
2: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λοιπόν, χαλή θα το αφήσουμε αυτό το ωραίο. Τάσο Τριανταφύλου, είναι ο Τάσος που είναι στον ήχο. Δεν ήμουνα δυστυχώς εκεί για να χαρώ την στιγμή αυτή, γιατί αυτό που ακούτε τώρα το παίξιμο γίνεται όταν ο Θάνος Σταυρίδης εκεί στα βουνά της Πέτρας, αυτά που βλέπει είναι απίστευτης ομορφιάς και παίζει με το ακορντεόν του. Απορώ πως δεν φοβήθηκε το ύψος στο οποίο βρέθηκε. Εγώ ζαλίστηκα με το που το είδα, αλλά ζαλίστηκα επίσης και με την ομορφιά που έβλεπε. Για το παίξιμο του Θάνου Σταυρίδη, τι να πω. Καλημέρα, καλημέρα Θάνο.
1: Καλημέρα Αναστασία μου.
0: Πού έπαιζες έτσι αυτές τις μουσικές των βουνών και της Μακεδονίας και της Ηπείρου, πού τις μοίρασες?
1: Είχαμε την έτσι... Τη μεγάλη χαρά να ζήσουμε μαγικές στιγμές την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 10 μέρες, με τους Salonique Brass Band, όταν ήμασταν στην Ιορδανία. Αυτό που έβαλε λοιπόν τώρα να παίζει είναι όταν πήγαμε στην Πέτρα, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, έτσι, ένα εξαιρετικό μνημείο.
0: Τι να λέμε τώρα, εγώ το βλέπω στο βίντεο πώς το έχετε γυρίσει. Ποιος τραβούσε, ποιος φίλος...
1: Την από πάνω την κάμερα, αυτή που είναι κοντά σε μένα, την έχει τραβάει ο Δημήτρης Ομπέικος. Και από κάτω, η μακρινή που φαίνεται, τραβάει ο Γιάννης ο Καρακαλπακίδης.
0: Εντάξει, τέλει.
1: Και ήταν και ένας πάνω, άλλος κάτω.
0: Αβίστευτο.
1: Και το, ναι, μας έκατσε και συγχρονίστηκε. Και αφού ήθελε να συγχρονιστεί, λέω κρίμα είναι να μείνει μόνο στο κινητό το δικό μου. Ας ανέβει να το μοιραστώ.
0: Καλά έκανες. Καλά έκανες και έβλεπα και την χαρά των ανθρώπων γύρω που ακούω ομιλίες και όλα αυτά. Εντάξει, δεν συζητώ τώρα για τον τόπο. Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι αυτό που κάνατε με την μπάντα. Salonique Brass Band, στο Αμάν της Ιορδανίας παίξατε. Και πρέπει να ήταν μεγάλη εμπειρία.
1: Ναι, πάρα πολύ. Παίξαμε την ημέρα του εορτασμού της Ευρωπαϊκής ημέρας ουσιαστικά, που στις 9. Του Μάη, όπου γενικά εκτός Ευρώπης σε πάρα πολλές χώρες οργανωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζεται αυτή η μέρα. Είχαμε λοιπόν τη χαρά να παίξουμε στο δίδυμο αδερφάκι του Ηρωδίου, ένα
0: και αυτό ρωμαϊκό θέατρο,
1: ναι, το αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο του Αμάν στην Ιορδανία, το οποίο είναι ίδιας εποχής, ίδιας χωρητικότητας, εξαιρετικά όμορφα διατηρημένο και το ζουν πάρα πολύ οι Ιορδανοί στην καθημερινότητά τους, μιας και είναι στην κεντρική τους πλατεία, και έτσι ας πούμε ότι δεν το έχουν όπως εμείς μουσιακά κλειστό και να το
0: μόνο για επίσημες εκδηλώσεις ή μόνο για εκδηλώσεις.
1: Σκέψου ότι πάνε οικογενειακώς εκεί, παίρνουν τα και τρώνε το κολασιό τους ας πούμε στο διάλειμμα από τη δουλειά, πάνε κάθονται σε μια άκρη στην κερκίδα και τρώνε. Ή πάνε οικογενειακώς, τα παιδιά παίζουν με τις μπάλες τους κάτω στην πλατεία και οι γονείς είναι αραχτοί ας πούμε εκεί και τα βλέπουν. Παίξαμε σε ένα κατάμεστο θέατρο.
0: Και με κοινό που ήταν κυρίως οι Ιορδανοί.
1: Κυρίως οι Ιορδανοί.
0: Και πώς επικοινωνήσατε μαζί τους?
1: Στην κοινή γλώσσα της μουσικής. Καταρχάς. Και με λίγα αγγλικά ενδιάμεσα, που να σου πω την αλήθεια, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζονται.
0: Δεν χρειάζονται κιόλας.
1: Ναι, δεν έτσι χρειάζονται. Είναι. Η ενέργεια που βγαίνει από τον έναν και πηγαίνει στον άλλον μέσω της μουσικής είναι υπεραρκετή, νομίζω.
0: Θάνο,
1: όταν... Είχαμε 200 Έλληνες. Όταν φώναξα έχουμε Έλληνες εδώ, έτσι ακούστηκε ένα ενθουσιώδες σχήμα από ένα μικρό πυρήνα, που πραγματικά ήρθαν και αυτοί που το ξέρανε, ας πούμε.
0: Οι 200 έχει... ήταν ο μικρός πυρήνας, γιατί οι υπόλοιποι ήταν πολύ περισσότεροι, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Σου λέω κατάμεστο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω.
1: 5.500 κόσμο.
0: Πάρα πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω, όταν και εσύ, αλλά και τώρα, με την μπάντα, έτσι, αυτή την πραγματικά υπέροχη μπάντα, θέλω να πεις όλα τα ονόματα, Salonique Brass Band, παίζεται στο εξωτερικό. Καταλαβαίνεις αυτό που θεωρητικά το λέμε μερικές φορές, αλλά πρακτικά το καταλαβαίνετε η μουσική κυρίως, ότι η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα?
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, να συστήσουμε για όσους δεν ξέρουν τα παιδιά στον κόσμο που μας ακούει. Στα τύμπανα είναι ο Χρήστος ο Τάσιος, στο ηλεκτρικό τον Μπάσο Γιάννης ο Καρακαλπακίδης, στην ηλεκτρική την κιθάρα ο Μάριος ο Μακρύς, ο Δημήτρης ο Πέικος παίζει τρομπόνι, ο Χάρης ο Ευαγγέλου παίζει τρομπέτα, κλαρίνο σαξόφωνο παίζει ο Λοράν Κλουέ, τραγουδάει η Μέρη Δούτσι και στον ήχο στην παρέα μας είναι ο Άγγελος ο Αναστασιάδης. Και εγώ. Λοιπόν, τώρα, η ενέργεια όταν παίζουμε, ειδικά έξω. Να σου πω την αλήθεια, εγώ το κάνω αυτό το πράγμα από τα 18 μου και είμαι 48. Δεν το αλλάζω με τίποτα. Όση κούραση και να υπάρχει σωματική, ψυχική κτλ. Την ώρα που παίρνεις το όργανο και έχεις από κάτω και ένας να είναι από κάτω να ακούει, αυτό που δημιουργείται εκείνη την ώρα, αυτή η ενέργεια που γεννιέται, είναι ανεπανάληπτη. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι οι καλλιτέχνες έχουν σαν ιδεατό τέλος τους το τέλος τους πάνω στο πατάρι. Όπως έγινε με τη Μαρινέλα, όπως είχε γίνει με τον Ζαμπέτα, όπως είχε γίνει με τον Τζιτζάνι, όπως αναρρύθμιτα παραδείγματα.
0: Δεν το λένε δηλαδή οι άνθρωποι της μουσικής για να το πούνε. Το λένε γιατί είναι ένα κομμάτι της ζωής τους.
1: Είναι η επικοινωνία μας. Είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει ενδεχομένως κάποιος που είναι έξω από αυτό το κύκλο. Και σου λέω δεν είναι μόνο στο κομμάτι το μουσικό. Νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες το βιώνουμε λίγο πολύ. Και οι ηθοποιοί και οι χορευτές και οι ζωγράφοι.
0: Και τώρα να σε ρωτήσω όμως και κάτι άλλο. Επειδή εμείς συχνά, ακριβώς αυτή την κουβέντα κάναμε λίγο πριν και με τον Άλεξ Ιωσηφίδη Αργαλιός που είχαν παίξει στο φεστιβάλ jazz στα Τύρανα πριν από λίγο καιρό. Και το ξέρεις καλά και αυτό το φεστιβάλ, όπως και άλλα εσύ, στα Βαλκάνια πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις παίξει σε όλα αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω ότι κυρίως... όχι κυρίως, το κομμάτι της επαφής μας με τη μουσική στα Βαλκάνια και στην Ανατολή είναι ένα κομμάτι που το έχουμε συνειδητοποιήσει. Πόσο κοντά είμαστε.
1: Κοίταξε, το καταλαβαίνουμε ότι, το νιώθουμε ότι είμαστε κοντά, γιατί κάθε φορά που ακούμε κάτι μη δικό μας, ας πούμε, λέγοντας ξένο, συνηθίζουμε να αποκαλούμε ξένα όλα όσα δεν έχουν ελληνικό στίχο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: βρε, όπως οι παλιές κασέτες. Ελληνικά
1: ναι,
0: ξένα.
1: Απλά είναι άλλο το αγγλοσαξονικό ξένο, το rock ας πούμε, ή το pop ή το, και άλλο το ξένο που μας έρχεται
0: της Ανατολής.
1: Από την Ανατολή, από τα Βαλκάνια. Ναι, είναι τελείως άλλο. Και νομίζω ότι λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε έτσι, μια οικειότητα, και είναι το ίδιο ακριβώς που βλέπαμε στα πρόσωπα των Ιορδανών, έτσι, με αφορμή τώρα το ότι αυτό γίνεται
0: γι' αυτό
1: η κουβέντα μας.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα, δηλαδή φαντάζομαι
1: μας
0: ότι...
1: να παίζουμε κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίναν τι τους λέει.
0: Αλλά κάτι γινόταν.
1: Αλλά η μουσική και η ενέργειά της τους κουνούσε. Mm. Και μιλάμε για ένα θέατρο ολόκληρο να χορεύει και είναι φοβερό.
0: Τι ωραία εμπειρία ζήσατε, τι ωραία εμπειρία ζήσατε, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι αυτό το ότι, αν το καλώς σκεφτείς, με όλους τους γειτονές μας στο βορρά και στην Ανατολή και στο Νότο, έχουμε πιο πολλά κοινά
0: από
1: παρά πράγματα που μας χωρίζουν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό έτσι το διαπιστώνουμε όχι μόνο στη μουσική, στις γεύσεις, στην κουζίνα. Τι να σου λέω τώρα, τα φαγητά. Μου θύμισαν τα φαγητά της γιαγιάς μου, ας πούμε.
0: Σοβαρά.
1: Και από τις δύο γιαγιάδες, έτσι, και από τη Θρακιώτισσα και από τη Μικρασιάτισσα. Είναι πολύ κοντά οι μεζέδες, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι και τρώμε. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι πιο κοντά ο τρόπος που τρώμε οι Έλληνες στην Ανατολή παρά στη Δύση.
0: Είναι ζεστοί οι άνθρωποι αυτοί που συναντήσατε εκεί πέρα στην Ιορδανία.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και μάλιστα με το που λες ότι είσαι Έλληνας, αυτό που έγραψα και στο Facebook την επόμενη μέρα, μας λένε με το αρχαίο όνομα, έτσι, μας λένε Ίωνες, Γιουνάν. Λοιπόν, με το που λες ότι είσαι Έλληνας, κάνει χαμόγελα. Νιώθουν πολύ ζεστασιά.
0: Πολύ ωραία αίσθηση αυτή για σας. Να νιώθετε πολύ όμορφα και καλοδεχούμενοι, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραία αίσθηση αυτή. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια της μπάντας, τι έχετε να μας ετοιμάσετε?
1: Γενικά, αρκετά πραγματάκια για μέσα στο καλοκαίρι, δεδομένων και όλα των αναλογιών του ότι είμαστε πολλοί κόσμος, 9 νοματέοι, είναι πολύ δύσκολο
0: για να συντονιστείτε.
1: Το logistics για να συντονιστούν, να ταξιδέψουν, να μπορέσουν
0: να πλησιάσουν. Θα μου τα λέτε όμως τα νέα για να τα λέω.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Κοίταξε, έχουμε. Καταρχάς, χθες ανακοινώσαμε ότι ξεκινάμε στις 17 Ιουλίου στο Πόρτο Βαλίτσα τις εκδηλώσεις που κάνει η μικρή σκηνή εκεί πέρα.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Όπου κάνουμε την πρώτη και αυτό θα έχει μια σειρά από εκδηλώσεις εκεί από συναυλίες μέχρι και το τέλος του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και μετά έχουμε να παίξουμε στο Δομοκό, έχουμε να παίξουμε... Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια.
0: Να σου πω κάτι. Και να μου τα πεις τώρα, θα τα ξεχάσω κι εγώ και ακροατές. Ένα-ένα θα μου τα λες.
1: Έτσι,
0: μπράβο.
1: Έτσι, μπράβο. Ανεβαίνουν όλα.
0: Έτσι, μπράβο. Ένα-ένα θα μου τα λες και ένα-ένα θα τα λέω.
1: Αυτό θα γίνει. Όμως. Έχω πάρα πολύ γεμάτο καλοκαίρι. Σκέψω ότι.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά το καλοκαίρι μου, όπου σήμερα παίζω στο Μιστρά με μια πάρα πολύ ωραία ορχήστρα εδώ από την Αθήνα, που θα παίξουμε τις μουσικές από τη Μικρασία και τον Βυζαντινό Εσπερινό του Καλδάρα. Στο Μιστρά που ξαναανοίγει στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά μετά από πόσα χρόνια, 20 τόσα.
0: Έχουν και οι τόποι ενέργειες, Βρεθάνο. Το να παίζεις τώρα εκεί έχει μια άλλη σημασία.
1: Έχει άλλη. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε με το ότι δεν είναι τυχαίοι οι τόποι που διαλέγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας για να φτιάχνουν τόπους λατρείας ή τόπους γενικότερα για να μαζεύονται. Δεν είναι τυχαία η ενέργεια που διαλέγανε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, το Σάββατο παίζουμε με τη Στέλλα και την Αδριάννα την Παπαλή σε ένα άλλο εξαιρετικό σημείο, στην αρχαία Μεσσηνία. Εκεί, ο αφαλός της γης, στην κυριολεξία όμως. Ναι, ναι. Νιώθεις την ενέργεια να σε γεμίζει από...
0: Ωραία.
1: Και
0: τα από εβδομάδα θα μου τα πεις όλα για να τα λέω ένα-ένα πριν κλείσουμε.
1: Θα είναι πάρα πολλά. Έχω γύρω στα 70 τόσα πεσχήματα.
0: Θα έχω να λέω. Θα έχω να λέω.
1: Ναι,
0: λοιπόν, Salonique Brass Band, ζήσατε πάρα πολύ ωραίο ταξίδι στην Ιορδανία και το χαρήκαμε και εμείς που σας αγαπάμε και ήμασταν από μακριά και το παρακολουθούσαμε. Ελάτε να κλείσουμε με μια τριανταφυλιά, όπως την λέτε εσείς, απάνω στην τριανταφυλιά, Salonique Brass Band. Θάνο Σταυρίδη, σε ευχαριστώ πολύ που μιλήσαμε.
1: Και εγώ
0: πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Εγώ, μου. Φιλιά, φιλιά,
0: καλημέρα.
1: Να μένω και από κοντά. Ελπίζω σύντομα να είσαι εδώ. Την αγάπη μου. Να έχεις μια όμορφη μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Πέμπτη, 28 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Για δύο παραστάσεις, στο Θέατρο Σοφούλη παρουσιάζεται το έργο «Δύο προσώπων» του Τενισί Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία Νάνας Παπαδάκη. Ένα θεατρικό παιχνίδι ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, τον εγκλισμό και την υπέρβαση. Στο θέατρο ΤΑΦ, η παράσταση Δίσεξαπατίν μας καλεί να παρακολουθήσουμε μια μυστηριώδη εξεφάνιση που εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό παιχνίδι αμφιβολίας, ταυτότητας και εξαπάτησης. Ένα έργο που παίζει με την ταυτότητα, την αλήθεια και την ψευδαίσθηση, αγγίζοντας ταυτόχρονα ζητήματα όπως η έμφυλη βία, η διαφθορά και η ψυχική υγεία. Νέα κινηματογραφική εβδομάδα με την ταινία «Η Κρίστοφερ», μια απρόβλεπτη δραματική κωμωδία. Τα παιδιά ενός διάσημου καλλιτέχνη προσλαμβάνουν μια πλαστογράφο για να ολοκληρώσει ανολοκλήρωτους πίνακες, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν κληρονομιά. Ο Ανδρέας Χαρακώτας επιστρέφει στη μικρή σκηνή για μια τελευταία εορταστική παράσταση με τίτλο «Οι πρίγκιπες του τραγουδιού». Μετά τις επιτυχημένες βραδιές του φθινοπόρου, ο αγαπημένος ερμηνευτής αποχαιρετά τη χρονιά με έντεχνο και λαϊκό τραγούδι, ιστορίες, συγκίνηση και εκλεκτούς μουσικούς συνεργάτες. Στο Rover Bar συνεχίζεται το Rundu Fest 2026. Εμφανίζονται η Νεκροτσουλήθρα, Λίμπης, Drama Scene σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και ενέργεια. Το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το πρώτο Quiz Night σε μουσείο στην Ελλάδα, προσκαλώντας το κοινό σε μια πρωτότυπη εμπειρία που συνδυάζει γνώση, παιχνίδι και ψυχαγωγία. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται η έκθεση Planescapes, τοπία πλατάνων, αναδεικνύοντας 4 υπερονόβια πλατάνια της πόλης ως ζωντανά μνημεία φύσης, ιστορίας και αστικής μνήμης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροάτες, καλό μεσημέρι κόσμε. Η βόλτα στην τροφιά σας αυτή την ώρα, μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, καθημερινά αυτή την ώρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή για μια σχεδόν ώρα. Να σας κρατήσουμε συντροφιά με λόγια και τραγούδια, σήμερα με ευαισθησία και αξιοπιστία στην ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάγος. Με το χαμόγελο στα χείλια ο Γιάννης Τσολακίδης για να πάει η μέρα μπροστά. Ζόρκι καιρή, δύσκολες εποχές και μέσα σε αυτές και εμείς πορευόμαστε εδώ από το ραδιόφωνο. Να σας συντροφέψουμε στο σπίτι, στο γραφείο, στο εργαστήρι, στη βιοτεχνία, στο, όπου και αν βρίσκεστε, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, ιδίως εκεί πια να δεις πόσο χρειάζεται να έχει συντροφιά μια μουσική. Σήμερα θα σταθούμε αρκετά στις μουσικές, θα σταθούμε στα φεστιβάλ του καλοκαιριού που δειλά-δειλά και από τον καινούριο μήνα που φτάνει πολύ δυναμικά ξεκινούν. Φεστιβάλ Δάσους, Φεστιβάλ Καλοκαιριού του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Θέατρο Κήπου, Φεστιβάλ Επταπυργίου, Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Καταλαβαίνεις, έχουμε αρκετά να συζητήσουμε και πολλές μουσικές και πολλά τραγούδια να ακούσουμε. Καλή σας ακρόαση.

Όταν μια πολύ ωραία μουσική εμπνέει τον στιχουργό και του βάζει πολύ ωραίους στίχους και μετά συνεννοούνται και παίρνουν και μια ερμηνεία από τον Παντελή Θαλασσινό, τότε προκύπτει πραγματικά μια ωραία βόλτα στο τραγούδι, προκύπτει η βόλτα που μόλις ακούσαμε. Γιώργος Καζαντζής, Κώστας Φασουλάς, Παντελής Θαλασσινός για το ξεκίνημα. Και πού να σε πάω μια βόλτα τώρα, να κρυφτούμε και από όλα αυτά που όπως δείχνουν θα έρθουν με τους καύσονες, γιατί όπου να είναι θα ακουμπήσει και κατά εδώ, λένε οι ειδήσεις. Πάντως αυτό που ζει με τον θερμικό θόλο, τα μαθαίνουμε αυτά σιγά σιγά. Η Δυτική Ευρώπη είναι μάλλον πρωτόγνωρο και είναι και το εκπληκτικό δυσάρεστο ότι εκεί μετρούν και νεκρούς. Δεν είναι μαθημένοι στις ζέστες και έχουν ήδη πολλά θύματα. Βέβαια θα μου πεις 39 βαθμοί η αίσθηση στο Παρίσι, Μάη μήνα, 35 στο Λονδίνο, 39 στην Κόρδοβα. Δεν είναι και εύκολα πράγματα. Η Βρετανία ειδικά δεν είναι φτιαγμένα τα σπίτια τους, οι εγκαταστάσεις τους, οι υποδομές τους για τέτοιες θερμοκρασίες. Είναι χειμωνιάτικος εκεί ο καιρός. Οπότε δεν έχουν καν, άκουγα χτες και διάβαζα, δεν έχουν καν κλιματισμό σε σχολεία ή σε νοσοκομεία. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάμε. Εμείς πάντως εδώ θα πάμε με ένα παιχνίδι σκιών. Ναι, Τζόκο Ντόμπρε, η απόδοση του ερωτικού του Νίκου Ξηδάκη στα ισπανικά από την Κλάουντια Ντελμέρ.

Ωραία, εκτέλεση, ωραία μεταφορά από το ερωτικό του Ναπολέοντα Λαβαθιώτη, το μελοποιημένο από τον Νίκο Ξηδάκη και πρώτη ερμηνεία από την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε αυτό που μόλις ακούσαμε. Επικοινωνία έχουμε στο 2313-338-456, αν επιθυμείτε τηλεφωνικά να τα πούμε. Αποστολή μηνυμάτων SMS στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα και μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Και πάμε τώρα να βάλουμε νερό, όχι στο κρασί μας, νερό στη βάρκα μας, που λέει ο Ρέστης Ντάντος. Ένα τραγούδι που το ερμηνεύει εξαιρετικά η Μάρθα Φριτζίλα. Ο Ρέστης Ντάντος τώρα, κοίταξε να δεις, που θα είναι εδώ, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Pixlax, 15 Ιουνίου στο Θέατρο Γης, ενώ η Μάρθα Φριτζίλα θα είναι 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών, ακολουθώντας το μεγάλο Μίτσο στα 30 του χρόνια. 30 χρόνια Μίτσος είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης, που θα είναι εκεί με Μάρθα Φριτζίλα, Γιώτα Νέγκα, Θανάση Παπακοσταντίνου, Φώτη Σιώτα, Νόβελ 729. Θα τα πούμε λίγο παρακάτω για αυτόν περισσότερο.

Είναι για πώς δεν είναι, αλλά στα τραγούδια μένουμε. Φάνης Λιάκος στην τεχνική επιμέλεια, Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Ήταν ο Μάλα μας βέβαια, στα παιδιά μες στην πλατεία. Ο Σωκράτης Μάλα μας που είναι ο μόνος ο οποίος δεν μετέχει σε κανένα από τα φεστιβάλ που προανέφερα, διότι κατεβαίνει ανεξάρτητος μεμονωμένος στο γήπεδο του Απόλλωνα. Κάνει μια συναυλία, πότε είναι να δεις, είναι 1η Ιουλίου, ναι. Έρχεται λοιπόν στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, έχοντας βέβαια μαζί του Ιουλία Καραπατάκη και Γιάννη Μάλαμα και έχοντας και αυτήν την εξαιρετική ορχήστρα όπως πάντα, Γιάννη Παπατριανταφύλου, Κυριάκο Ταπάκη, Κλέωνα Αντωνίου, Καλογιάννη Βεράνη, Νίκος Μαγνήσαλης, Στέλιος Φραγκούς, ο Τίτος ο Καριωτάκης και ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος στην ηχοληψία κλπ. Μεγάλο μουσικό ραντεβού αυτή τη φορά σε στάδιο στο γήπεδο του Απόλλωνα. Κοντά μας είναι εμάς εκεί, εμάς που μένουμε ανατολικά, να σου πω την αλήθεια, έρχεται πολύ κοντά. Ειστήρια δεν έχει, να ξέρετε, 20 ειστήρια έχουν μείνει και έχουμε 28 σήμερα ο μήνας και η συναυλία είναι 1η του Ιούλη. Πάμε τώρα να ακούσουμε Γιάννη Χαρούλη μαζί με την ορχήστρα Τέρψης. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σπουδαία ορχήστρα, είναι πάρα πολύ ωραίο εγχείρημα δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. 140 συνολικά μέλη σε μια σύγχρονη ορχήστρα και παραδοσιακή, θα λέγαμε, όσον αφορά τη χρήση των οργάνων. Η Τέρψης Ορκέστρα δίνει μια μοναδική συναυλία 2 Ιούνιου στο Θέατρο Δάσους. Guest η Μελίνα Κανά. Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει στη συγκεκριμένη συναυλία το σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, δηλαδή θα ακούσουμε Σωκράτη Μάλαμα, Θανάση Παπακοσταντίνου, Γιάννη Χαρούλη, που θα τον ακούσουμε και τώρα να τραγουδά μαζί τους με την ορχήστρα την Τέρψης. Και να πω ότι αύριο θα έχουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, αύριο στο πρώτο μισό θα τα πούμε με τον Ανδρέα Καρακότα για ένα αφιέρωμα που γίνεται στον Σταύρο Κουγιουμτζή. Στις 3 του Ιούνιου γίνεται εκείνο, στο Θέατρο Κήπου, είναι στο φεστιβάλ των εκδηλώσεων που κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Με τον Μάκη Μπακλατζή λοιπόν, συγγνώμη, που είναι στους... ανθρώπους που έχουν την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση της ορχήστρας και της χοροδίας μαζί με την Αχιτζάνο Μαπεταλά. Με τον Μάκη Μπακλατζή θα μιλήσουμε αύριο στο δεύτερο μισό της εκπομπής ακριβώς για αυτή τη συναυλία τους που γίνεται 2 του Ιούνιου στο Θέατρο Δάσους. Μήτε Νικό, μήτε Νικέμε, ορχήστρα Τέρψης και Γιάννης Χαρούλης.

0: Μην το πάρεις, άσε να ακούσουμε τι θα πει.
1: Ακόμα πιο ωραίο ήταν αυτό. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.
0: Μια χαρά έτσι, ωραία. Και εμείς συμφωνούμε από εδώ, πάρα πολύ ωραίο ήταν. Ήταν εξαιρετική η εκτέλεση. Πώς γεμίζει ρε παιδί μου καρδιά σου έτσι. Νιώθεις μια αισιοδοξία, μια χαρά όταν ακούς 140 παιδιά όλα μαζί. Μικρά μεγάλα παιδιά, δεν έχει σημασία. Πάμε για τη συνέχεια, μια και είχα μείνει στο φεστιβάλ του Δάσους. Να θυμίσω, είναι 2 Ιούνιου στο θέατρο Δάσους αυτή η συναυλία, 9.30 το βράδυ. Στο θέατρο Γης, στο ίδιο πλαίσιο, στο ίδιο φεστιβάλ, 19 του μήνα εμφανίζεται ο Μίλτος Πασχαλίδης. Για να ακούσουμε τα ξημερώματα που, αν δεν ξέρεις ότι το έχει γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος, νομίζω ότι είναι παλιό παραδοσιακό. Τίποτα. Κάνα δημοτικό υπηρώτικο λες.

Τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου, λοιπόν. Εντάξει, όχι πυρώτικο που είπα πριν, αλλά ένα ρουμελιώτικο τσάμικο, ας πούμε, το συγγενεύει εκεί κοντά βρίσκεται. Πάντα η βόλτα στην τροφιά σας από το 958. Φάνης Λιάκος στην τεχνική επιμέλεια, Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια που αφορούν τα φεστιβάλ του καλοκαιριού. Και να πούμε και δύο λόγια για το φεστιβάλ Επταπηργίου. Ένας πραγματικά θεσμός πολύ σημαντικός, με πρωτογενείς και πρωτότυπες κάθε χρόνο παραγωγές, και αυτό συμβαίνει και φέτος. Καταρχήν βέβαια ξεκινάει πάρα πολύ εντυπωσιακά, θα έλεγα. Ένα μήνα συνήθως κρατάει, από τα μέσα του Ιούνιου μέχρι τα μέσα του Ιούλη, το Φεστιβάλ Επταπηργίου, που έχει καλλιτεχνική διεύθυνση από την Άννα Μικονίου και τον Θανάση Κολαλά. Ξεκινάει λοιπόν πολύ έτσι εντυπωσιακά με την όπερα του Πουτσίνι «Μποέμ», αλλά αμέσως μετά έρχεται και ένα δίδυμο το οποίο δεν το έχουμε δει να συνεργάζεται, αλλά όλα συμβαίνουν κάποια στιγμή. Νατάσα Μποφίλιο και Μανώλης Φάμελος έρχονται με μια μουσική παράσταση που ονομάζεται «Δεν είδα μάτια». Θα ακούσουμε τώρα την Νατάσα Μποφίλιου σε ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια του δίδυμου που την συνοδεύει σχεδόν πάντα, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ανδρεάτος. Τίτλος του τραγουδιού: «Πονάει η καρδιά όταν ψηλώνει». Νομίζω καλά το είπα. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες για τα φεστιβάλ του καλοκαιριού. Στη σημερινή εκπομπή μια βόλτα στο φεστιβάλ Δάσους, στο φεστιβάλ του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Θέατρο Κήπου, στο φεστιβάλ Επταπυργίου της Περιφέρειας, στη Μολύ Λαζαριστών. Είπαμε για καμιά κουβέντα μέχρι τώρα. Θα πούμε μετά μια κουβέντα για την 30 χρόνια Μίτσος που σας έλεγα και πριν, την συναυλία του Μιστακίδη. Τώρα όμως θα σταθούμε λίγο ακόμα στο φεστιβάλ Επταπυργίου, το οποίο επίσης κάνει κάθε χρόνο μια παραγωγή αφιερωμένη σε ποιητή. Φέτος τιμά τον Γιώργο Σεφέρη. Περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια όταν θα πλησιάζουν οι μέρες, γιατί έχει περισσότερο από ένα μήνα από τώρα που μιλάμε η παρουσίαση, είναι 7 και 8 του Ιούλη. Κείμενα βέβαια και λογοτεχνική μελέτη σε αυτές τις παραγωγές έχει κάνει η Άννα Μικονίου, όπως κάθε χρόνο. Έχει επίσης δοθεί επί παραγγελία, ας πούμε, ανάθεση στον Γιώργο Καζαντζή να παρουσιαστούν και 5 νέα ανέκδοτα τραγούδια σε ποιήση του Γιώργου Σεφέρη. Ο Καζαντζής συνεργάζεται και με το καταπληκτικό σχήμα του Σπλάζα Ensemble, δηλαδή τον Μπιλιλί, τον Αρχοντή, τον Τσούγκρα, τον Πολυμενέρη. Και ποιοι τραγουδούν τα τραγούδια του Σεφέρη? Τραγουδούν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, η Ελένη Δημοπούλου, ο Παντελής Θεοχαρίδης. Αφηγήσεις και απαγγελίες έχει αναλάβει ο Γρηγόρης Βαλτινός. Περισσότερα πάλι παραλαμβάνω όταν θα φτάνει ο καιρός για αυτό το διήμερο το πραγματικά εξαιρετικό, όπως προϊονίζει από τους συμμετέχοντες και από την περιγραφή του. Πάμε όμως να ακούσουμε Παντελή Θεοχαρίδη, όχι σε Σεφέρη, σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέγεται «Έρωτας και θάνατος», με στίχους του Δημήτρη Λέντζου και την μουσική του Στάθη Γκότση.

Τι ωραίο στίχο που γράφει ο Δημήτρης Λέντζος, εξαιρετικός πάντα και ευρηματικός και πολύ ευαίσθητος και πολύ δυνατός ο στίχουργός μας αυτός. Πάμε όμως παρακάτω να πούμε μια κουβέντα και για μια άλλη καινούργια παραγωγή, πάλι στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Παραγωγή που σχεδιάζεται και αυτή για πρώτη φορά, ειδικά για το Φεστιβάλ. Πρώτη φορά πραγματοποιείται στο χώρο αυτό. Μια ιδέα του Αλκίνου Ιωαννίδη, η νέα μουσική του παράσταση που έχει τον τίτλο «Προσωρινή Αθανασία». Και να πως έρχεται και δένει με αυτά που ακούγαμε πριν στο τραγούδι που ερμήνευσε ο Παντελής. Τι είναι η προσωρινή αθανασία και η αναζήτησή της, είναι ο έρωτας, είναι το τραγούδι. Αναφέρεται σε κάποιο πληροφοριακό υλικό για αυτή την παράσταση του Ιωαννίδη που θα είναι 12 έως 14 Ιούλη, τρεις μέρες παρακαλώ. Μαζί του η γυναικεία χοροδία Βότσι Κοντρατέμπο, ο συμπράτηκε η μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες. Στις 12 και 14 του Ιούλη ο Αλκίνος θα μας ερμηνεύσει σαφώς από τα γνωστά του και αγαπημένα κομμάτια, αλλά και λιγότερο γνωστά από ό,τι διαβάζω και κομμάτια που θα κυκλοφορήσουν, που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα και θα είναι ανέκδοτα. Εμείς θα πάμε αρκετά πίσω, θα πάμε στις περιπέτειες ενός προσκυνητή για να θυμηθούμε από εκεί την μικρή πτητική ανθολογία.

30 μου λέει ο Φαντζηλιάκος, να με προειδοποιήσει ότι θέλει 30 δεύτερα για να τελειώσει. Ενημερώσει, προειδοποιήσει, ξέρεις, αυτό ας πούμε σου λέει, μην ξεχαστείς, ώσπου να τελειώσει το τραγούδι. 30 διαβάζω κι εγώ εδώ στο δελτίο τύπου, αλλά είναι χρόνια εκείνα, όχι δευτερόλεπτα. 30 χρόνια Μίτσος, η συναυλία που θα δώσει 15 του Ιούνιου, με δικό του τραγούδι και με στίχους του Σταμάτη Μορφωνιού θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή, λέγοντας δύο λόγια για τον Μιστακίδη, μέσα από δικά του λόγια. 30 χρόνια, το λέω και μου φαίνεται σαν ψέμα, γράφει ο Μίτσος, ο φίλος ο καλός ο Δημήτρης και αγαπημένος μουσικός. Ξεκίνησα να παίζω μουσική γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Το ρεμπέτικο και η λαϊκή κιθάρα έγιναν η πρώτη μου γλώσσα. Έτσι έμαθα να καταλαβαίνω τον κόσμο και να νιώθω ότι κάθε τραγούδι κουβαλάει μια ιστορία. Δεν έμεινα όμως μόνο εκεί. Το ρεμπέτικο ήταν η αφετηρία, όχι το σύνορο. Δοκίμασα, συνεργάστηκα, μετακινήθηκα, άκουσα και άλλους ήχους και άλλες μουσικές, ώσπου άρχισα να γράφω τις δικές μου. Όχι για να απομακρυνθώ από όσα με διαμόρφωσαν, αλλά για να τα συνεχίσω με τον τρόπο που φώναζε το μέσα μου. Για να μιλήσω με τη δύναμη που έχει το τραγούδι όταν δεν φοβάται να πάρει θέση. Που ακόμη και όταν δεν λέει κάτι ευθέως, παίρνει θέση με τον τρόπο που στέκεται. Με το ποιον κοιτάζει, με το τι επιλέγει να φωτίσει και τι αφήνει στο σκοτάδι. Αυτή η συναυλία για 30 χρόνια δεν είναι απολογισμός, δεν κλείνει έναν κύκλο, είναι μια στάση, μια γιορτή πριν το επόμενο βήμα, ένα σημείο όπου συναντιούνται οι μνήμοι, οι διαδρομές, οι συνεργασίες, αλλά και η ανάγκη να συνεχίσω να ψάχνω. Και θα σταθώ στη σκηνή όπως στεκόμουν πάντα, με ευγνωμοσύνη για όσα προηγήθηκαν και με περιέργεια για όσα έρχονται. Η διαδρομή δεν τελείωσε, αυτήν μόνο ο άγριος τριγητής μπορεί να τη σταματήσει. Απλώς προχωρά, λίγο πιο συνειδητά, λίγο πιο βαθιά και πιο ανοιχτή από ποτέ. 15 του Ιούνιου, στη Μόνη Λαζαριστών. Συνάντηση με φίλους παλιούς και νέους, φαντάζομαι και με πάρα πολλές και πολλούς από όλους εμάς. Με Θανάση Παπακοσταντίνου, με Μάρθα Φριτζίλα, με Γιώτα Νέγκα, με Φώτη Σιώτα, Νόβελ 729. Και το κάπου νομίζω φάνει ότι μπορούμε να αποχαιρετήσουμε, ακούγοντας το τραγούδι «Σ' άλλον πλανήτη» του 2024, όπως ανέφερα πριν, με δική του μουσική και ερμηνεία, σε στίχους του Σταμάτη Μορφωνιού. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηigia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.

Να μην ξεκινήσουμε με ένα ποκερίνι, μια και που σας σήμερα έφυγε από τη ζωή, 28 Μαΐου του 1805 ήταν που έπαψε να βλέπει το φως αυτός ο σπουδαίος Ιταλός συνθέτης και βιολοντσελίστας της κλασικής περίοδου, που τι κρίμα, έχει αφήσει ένα τέτοιο φοβερό έργο και οι περισσότεροι από εμάς ξέρουμε μόνο αυτό το μανουέτο. Μόνο αυτό δηλαδή ξέρουμε και αγαπάμε. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε, στο 9.58, 8 λεπτά μετά τη μία. Θανάσης Γογάδης στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Σιδερίδης αριθμίζει τον ήχο για την επόμενη ώρα.

Και αφού πιάσαμε τα μινουέτα, να και ένα Μότσαρτ. Αλλά επειδή δεν είμαστε μόνο της κλασικής παιδείας και είμαστε και λίγο της ιστορίας, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1945 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας Τζον Φόγκερτι γεννήθηκε κάπου εκεί στο Μπέρκλεϊ. Δεν ξέρω αν σπούδασε στο Μπέρκλεϊ, έχω καταγωγή, αλλά τέλος πάντων. Πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο ροκ συγκρότημα του Creedence Clearwater Revival, σωματώθηκε δηλαδή στο συγκρότημα το 67 και δύο χρόνια αργότερα με την κυκλοφορία του πρώτου σου άλμπουμ που γνώρισαν επιτυχία με τα τραγούδια τα Suzy Q δηλαδή και το I Put a Spell on You, αλλά αργότερα ακολούθησαν και άλλες επιτυχίες με αυτό το group. Αυτός ακολούθησε solo καριέρα από το 73 και μετά με τραγούδια που επίσης αγαπήσαμε πάρα πολύ, όπως και αυτά, δηλαδή με τους Creedence Clearwater Revival, αμάπιατα σαρδάμ πάνω στα ονόματα, άντε ευκαιρία να ακούσουμε κάτι, να θυμηθούμε κάτι, ε Χριστό!

Λοιπόν, λέγαμε για τον Τζον Φόγκερτι που σήμερα γεννήθηκε, αυτός ο πολύ αγαπητός Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός που μαζί με τους Creedence Clearwater Revival κάναν μια σειρά από εξαιρετικά τραγούδια. Εμείς πάντα από αυτά τα τραγούδια αγαπήσαμε ιδιαίτερα αυτό που ακουγόταν και με τον τρόπο δηλαδή που ακουγόταν στην ταινία του Κόπολα, το Αποκάλυψη Τώρα, και νομίζω ότι μπορούμε να το θυμηθούμε.

Θυμάσαι τη Σεκανσέ που πλησιάζει η βάρκα, βάρκα τώρα εντός εισαγωγικών, προς τα εκεί που είναι μαζεμένοι οι Αμερικανικοί στρατιώτες και οι οποίοι είναι έτοιμοι να διασκεδάσουν με τα ελικόπτερα που φέρνουν πάνω στην πλατφόρμα τα κορίτσια τα οποία χορεύουν. Φοβερές σκηνές. Θα μου πείτε τι δεν είναι φοβερό σε αυτή την ταινία. Τέλος πάντων, πριν αρχίσουμε να λέμε για κινηματογράφο, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνδιοργάνωση με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζουν μια ανατρεπτική παράσταση μουσικού θεάτρου, το «Ταξίδι στη χώρα των άσχημων», για μικρούς και μεγάλους είναι που τολμούν να είναι ο εαυτός τους. Τη μουσική σύνθεση του έργου υπογράφει ο Τρέβορ Γκράλ, το λιμπρέτο η Ανδριάννα Μίνου, ενώ τη διεύθυνση του μουσικού συνόλου αναλαμβάνει η Ερυφίλη Δαμιανού, μια παράσταση που παρουσιάζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο του εξαιρετικά επιτυχημένου προγράμματος διακαλλιτεχνικής δράσης για δημοτικά σχολεία των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ένα πρόγραμμα που υλοποιείται με τη βοήθεια πολλών φορέων. Με το «Ταξίδι στη χώρα των άσχημων» σε ανανεωμένη σκηνοθετική προσέγγιση και κινησιολογική επιμέλεια της Ιωάννας Μίτσικα, το τρίτο κουδούνι όπερα ταξιδεύει φέτος για πρώτη φορά εδώ σε αυτή την πόλη, στη Θεσσαλονίκη, εγκαινιάζοντας και τις συνεργασίες με σημαντικούς δικούς μας πολιτιστικούς φορείς, είπαμε και με το Κρατικό και με το Μέγαρο, και με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΙΘΙΤΑ, και νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε περισσότερα πράγματα σε μία από τις επόμενες εκπομπές.

Και σήμερα είναι Πέμπτη, έχουμε καινούργιες ταινίες. Θα τα πούμε το βράδυ στις 8 από αυτή τη συχνότητα με τον Αλέξη Δερμετζόγλου. Θα σας ξαναγήσει αυτός δηλαδή στις καινούργιες ταινίες της εβδομάδας. Αλλά κάτι που περιμένουμε είναι το φιλμ του Νικόλα Δημητρόπουλου «Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος». Θα συνομιλήσουμε σε λίγο με την Μαρία Αποστολακέα που πρωταγωνιστεί. Πριν όμως να σας πούμε για το Get Open Air 2026, γιατί είναι κάτι το οποίο αγαπήσαμε πολύ, που μετατρέπει τον καταπράσινο κήπο του Γερμανικού Ινστιτούτου σε έτσι ένα ατμοσφαιρικό υπαίθριο σινέμα, γιατί θα έχουμε δύο προβολές και στις 3 Ιουνίου αλλά και στις 10 Ιουνίου, δύο κλασικά αριστουργήματα του κινηματογράφου, έτσι ιδιαίτερες βραδιές που συνδυάζονται με μουσική, με τι άλλο βέβαια, γιατί το Get εστιάζει στη σχέση κινηματογράφου, μουσικής και ζωντανής εμπειρίας. Έτσι, για να δούμε και εμείς πώς η τέχνη του βοβού κινηματογράφου μπορεί να συνομιλήσει με νέες πρωτότυπες μουσικές προσεγγίσεις. Όσοι βρεθείτε στον κήπο του Γερμανικού την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε την πρώτη βραδιά που είναι αφιερωμένη στο εμβληματικό Νοσφεράτου, ένα από τα σημαντικότερα έργα του εξπρεσιονιστικού κινηματογράφου, και νομίζω ότι θα απολαύσετε και τη μουσική, την ζωντανή μουσική, γιατί στο κοντραμπάσο θα είναι ο Γιάν Τέγκελερ αλλά και στο βιμπράφωνο ο Δημήτρης ο Αγγελάκης, έτσι δύο μουσικοί που θα δημιουργήσουν μια σύγχρονη ηχητική ανάγνωση που δεν σχολιάζει απλώς την ταινία αλλά ανοίγει έτσι ένα νέο χώρο μεταξύ εικόνας και ήχου. Και μετέπειτα στις 10 του μήνα έχουμε άλλη μια ταινία σταθμό του γερμανικού εξπρεσιονισμού που αφηγείται τρεις ιστορίες μέσα από τις φιγούρες ενός μουσείου Κέρνων ομοιωμάτων, και εδώ ζωντανή μουσική. Στο κοντραμπάσο παραμένει ο Γιάν Τέγκελερ, αλλά στο βιολεντσέλο θα είναι ο φίλος μας ο Δήμος ο Γκουνταρούλης. Θα πούμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Βοβός κινηματογράφος λοιπόν στην αυλή του Γερμανικού Ινστιτούτου από την επόμενη εβδομάδα και δύο εξαιρετικές ταινίες του Γερμανικού Εξπρεσιονισμού. Κινηματογράφος που έχει πολλά να πει αύριο και μεθαύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Σινέ Βακούρα. Και τι ακριβώς εννοώ? Το «Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος», αυτή την νέα ταινία του Νικόλα Δημητρόπουλου, την οποία ενδεχομένως να είδατε στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η οποία προβλήθηκε και στο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών του Σαν Φρανσίσκο, αν δεν κάνω λάθος, και στο Los Angeles Greek Film Festival προβάλλεται, γιατί τρέχει το φεστιβάλ. Δεν λέω τίποτα περισσότερο, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται η πρωταγωνίστρια του φιλμ, η Μαρία η Αποστολακέα, να μας πει δύο λόγια. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Λοιπόν, μία ταινία δύσκολη, μία ταινία αγαπησιάρικη για μας που την είδαμε εδώ στο φεστιβάλ το δικό μας. Μία ταινία που καταπιάνεται με το θέμα της εγκυμοσύνης σε προχωρημένη ηλικία, αλλά θίγει και πολλά άλλα ζητήματα, έτσι.
2: Ναι, για μένα, βασικά να σας ρωτήσω γιατί δύσκολη, είπατε δύσκολη, ενώ με ποια έννοια.
1: Όχι δύσκολη, όχι παρεξήγηση, ομιλούσα σε αντίθεση με τον βοβό κινηματογράφο που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τον επόμενο μήνα.
2: Ναι, για μένα βασικά η ταινία μιλάει κυρίως για την μοναξιά, δηλαδή και ένα κομμάτι αυτού αφορά και την εγκυμοσύνη της Μαρίας της πρωταγωνίστριας, αλλά δεν νομίζω ότι εστιάζει στην εγκυμοσύνη. Με αφορμή την εγκυμοσύνη μιλάει κυρίως για τη μοναξιά όλων αυτών των ανθρώπων που παίζουν στην ταινία. Mm. Εγώ αυτό θα έλεγα. Αυτή είναι η δικιά μου η οπτική. Mm. Κυρίως. Και πώς αυτές οι μοναξιές με έναν τρόπο κάπως καταφέρνουν ή όχι τελικά να συναντηθούν.
1: Λοιπόν, για τους φίλους που δεν έχουν δει την ταινία, που θα τη δούνε τώρα στο Βακούρα αύριο και μεθαύριο, είναι μια γυναίκα γύρω στα 40 και η οποία μαθαίνει πως είναι έγκυος.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται? Παρακολουθούμε τις πρώτες μέρες αφού ναι, μαθαίνει το γεγονός, έτσι.
2: Ναι, η ταινία ξεκινάει με τη μέρα που μαθαίνει ότι είναι έγκυος, είναι μια εγκυμοσύνη που δεν την περίμενε και μάλλον δεν τη θέλει, ενώ δεν θέλω να πω πολλά για την ταινία.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Και αυτό βασικά προκύπτει σε μια επίσκεψή της στην Αθήνα για προσωπικούς λόγους, οπότε παράλληλα με όσα ούτως ή άλλως θα ζούσε επιστρέφοντας στην Αθήνα, βιώνει και αυτό το νέο της εγκυμοσύνης και μαθαίνουμε μέχρι το τέλος της ταινίας τελικά τι αποφασίζει να κάνει με την εγκυμοσύνη αυτή. Mm. Αυτό σε πολύ χοντρές γραμμές. Ναι. Αλλά εγώ κάπως επιμένω ότι είναι αφορμή η εγκυμοσύνη για να μιλήσει η ταινία του Νικόλα για άλλα πράγματα. Δεν είναι τόσο δηλαδή η ιστορία της εγκυμοσύνης, η κεντρική ιστορία της ταινίας.
1: Ναι, γιατί είναι και η κόντρα, η σχέση μάλλον των δύο αδερφών που είναι εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Είναι πολλά τα θέματα, δεν τους συζητάω.
2: Ναι, είναι η σχέση με την αδερφή της, η σχέση με την ανιψιά της, η κόρη της αδερφής της, η σχέση για μένα επίσης που δημιουργεί με έναν άνθρωπο που συναντάει όσο είναι στην Αθήνα, το Μιχάλη, και το πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι συναντήσεις ουσιαστικά την οδηγούν για μένα σε μια συμφιλίωση με τον εαυτό της. Τα λέγα δηλαδή ότι είναι μια ταινία συμφιλίωσης κάπως, με τους άλλους και με τον ίδιο σου τον εαυτό τελικά.
1: Και φυσικά για το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα που έχουμε όλοι μας στην επιλογή. Γιατί εμείς επιλέγουμε τα πράγματα, εμείς αποφασίζουμε για το πώς θα εξελιχθούν.
2: Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή βέβαια, ενώ δεν αναφέρουμε φυσικά στο δικαίωμα ή όχι μιας γυναίκας να κάνει έκτρωση. Αυτό για μένα είναι τελείως αδιαπραγμάτευτο, αλλά το κατά πόσο εν τέλει είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε επιλογές στη ζωή μας είναι ένα τεράστιο φιλοσοφικό ζήτημα που δεν ξέρω αν μπορούμε να το απαντήσουμε. Μακάρι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε εν τέλει πραγματικά ελεύθεροι. να επιλέγουμε. Προσπαθούμε να πιστέψουμε ότι ίσως μπορούμε να αυτόνομα κάπως να πάρουμε αποφάσεις. Αλλά είναι μια δύσκολη απάντηση αυτή στο κατά πόσο είμαστε ή όχι ελεύθεροι.
1: Σωστό. Διαφοροποιεί τα πράγματα, Μαρία, όπως το Λακέα, για το γεγονός ότι η Μαρία της ταινίας ζει σε ένα νησί, δεν είναι στην Αθήνα, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, που τα πράγματα ενδεχομένως να είναι διαφορετικά όταν μια γυναίκα μένει έγκυος και αλλιώς την αντιμετωπίζουν ή αλλιώς αντιμετωπίζει αυτή τις καταστάσεις.
2: Δυστυχώς είναι αλλιώς και το ξέρουμε πολύ καλά, και ειδικά μιλώντας για την Ελλάδα, υπάρχει Αθήνα και όλη η υπόλοιπη χώρα που είναι μια μεγάλη επαρχία. Εγώ όντας και από Θεσσαλονίκη, ούσα μάλλον από Θεσσαλονίκη, το ξέρω πολύ καλά αυτό, το πως ζούμε σε μια χώρα που είναι όλα ουσιαστικά, όλα συμβαίνουν στην Αθήνα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα και πολιτικά και κοινωνικά και καλλιτεχνικά, αλλά και φυσικά κυρίως για θέματα που αφορούν τις επιλογές των ανθρώπων. Έχει βγει και ένα άρθρο πρόσφατα του κατά πόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο για γυναίκες που μένουν στην επαρχία ή σε χωριά ή σε μικρές πόλεις να μπορέσουν, παράδειγμα, να κάνουν έκτρωση, γιατί ακόμα και το ιατρικό προσωπικό ουσιαστικά πολλές φορές δεν τις στηρίζει. Γι' αυτό είναι τραγικό. Εγώ δεν έχω τέτοιες εμπειρίες, γιατί ζω στην Αθήνα, οπότε δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζω προσωπικά. Αλλά ακούγοντας αυτές τις ιστορίες γυναικών, είναι τρομακτικό να αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα του 2026 κάποιες γυναίκες δεν έχουν καμία ελευθερία σε σχέση με την προσωπική τους τη ζωή.
1: Mm-hmm. Οπότε ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, η συγκεκριμένη Μαρία, είναι και ο καθρέφτης ο πραγματικός της σύγχρονης κοινωνίας, των κοινωνικών πιέσεων, καταπιέσεων, των πάντων.
2: Δεν θα το έλεγα, γιατί θεωρώ ότι η Μαρία της ταινίας έχει κάτι πολύ ελεύθερο και νομίζω ότι
1: η απόφασή της να ακολουθήσει έναν δρόμο άλλον.
2: Δεν ξέρω, ενώ ότι θέλω να πω για την ίδια, παράδειγμα, το ότι μένει στο νησί δεν αλλάζει για μένα. Τώρα φυσικά αυτά είναι φαντασιώσεις, ενώ γιατί είναι ένα πρόσωπο μη υπαρκτό, αλλά δεν νομίζω ότι η ίδια, αν μάθαινε το νέο της εγκυμοσύνης της σε ένα νησί, θα έπαιρνε κάποιες άλλες αποφάσεις από ό,τι αν έμενε στην Αθήνα. Για μένα πιο πολύ η επιλογή του νησιού ως απόφαση σεναριακή, που δεν ξέρω βέβαια, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του Νικόλα, είναι πιο πολύ για να δείξουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν μένει στην Αθήνα, οπότε δεν συναντάει και τα αδερφή της συχνά, τα μέρη στα οποία έχει μεγαλώσει δεν τα κατοικεί πια όπως το πατρικό της σπίτι, αλλά όχι τόσο σε σχέση με το ότι έρχεται στην Αθήνα για να πάρει κάποιες αποφάσεις σημαντικές. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Σαφέστατο αυτό που είπες. Μαρία, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να προσεγγίσεις αυτό το ρόλο? Τι δυσκολίες δηλαδή προσωπικές και μη είχες να αντιμετωπίσεις?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα πω δυσκολεύτηκα πολύ, γιατί κάπως με τον Νικόλα από την αρχή ουσιαστικά κάπως είναι κάτι που με έναν τρόπο το χτίσαμε μαζί, με την έννοια ότι πάνω από κουβέντες που είχαμε κάνει μαζί με τον Νικόλα και σκέψεις που είχαμε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, αποφάσισε ο Νικόλας να κάνει ένα σενάριο το οποίο έχει και πολλά στοιχεία, ενώ ιδιοσυγγραφιακά θα έλεγα, με μένα την ίδια, οπότε ένιωσα ότι δεν ξέρω πώς να το πω, ότι μου ήταν εύκολο, ξέρω εγώ, να υποδηθώ αυτό το ρόλο, αλλά κυρίως επειδή και ο Νικόλος ο τρόπος που έγραψε το σενάριο είχε κάτι πολύ ανθρώπινο και οι χαρακτήρες που έφτιαξε ήταν κανονικοί. Οπότε γι' αυτό το έκανε εύκολο στο να παίξω αυτόν τον χαρακτήρα, γιατί ένιωσα ότι είναι ένας κανονικός άνθρωπος που μιλάει και φέρεται κανονικά.
1: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό.
1: Και δίπλα στον Ανακύλα Καραζής και τη Μαντώ Γιαννίκου.
2: Ναι. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Ήταν μια υπέροχη συνεργασία με όλους, ενώ είναι άνθρωποι που συμπαθώ πολύ και που κάπως βγήκε πάρα πολύ φυσικά ο τρόπος που δουλέψαμε, δηλαδή ήταν έγινε πολύ εύκολα. Οπότε αυτό είναι πολύ ευχάριστο όταν συμβαίνει. Δεν έχω να πω κάτι δηλαδή σε σχέση με αυτό, πέρα από το ότι ήταν μια πάρα πολύ ευτυχή συγκυρία που συνέβη αυτό.
1: Ωραιότατα. Θα ανέβεις Θεσσαλονίκη αύριο μεθαύριο.
2: Βεβαίως, γιατί θα είμαστε εκεί, γιατί η ταινία παίζεται
1: στο Σινέ Βακούρα.
2: Αύριο μεθαύριο, ναι, στις 9.30 στο Βακούρα, και θα είμαστε εκεί γιατί θα έχει και Q&A. Και έχουμε και συνέχεια στην Αθήνα, γιατί πήγανε καλά οι προβολές, οπότε έχουμε τουλάχιστον για άλλη μια Δευτέρα, την Δευτέρα 1 Ιουνίου στο Θερινό Στέλλα, έχουμε ακόμα μια προβολή, οπότε όσοι είναι στην Αθήνα και μας ακούν, να σε έρθουν να τη δούμε σε Θερινό, που τη πάει και όλα στο Θερινό.
1: Ωραιότατα. Αλλά ναι, και σε άλλες πόλεις θα έχουμε προβολές, και Πάτρα και Λάρισα και Κόρυδο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω βέβαια ακριβώς πότε και σε ποιες πόλεις, οπότε γι' αυτό δεν ανέφερα κάτι.
1: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Το θέμα είναι ότι οι ελληνικές ταινίες πλέον μπορούν με ιδιωτική πρωτοβουλία να ταξιδεύουν, να προβάλλονται, να τις γνωρίζει ο κόσμος. Πολύ σημαντικό πράγμα.
2: Μπορούν με τρομερό κόπο και βάθανο. Ενώ θέλει.
1: Δεν τα ξέρουμε.
2: Προσπαθούν οι καημένες οι ελληνικές ταινίες, προσπαθούν και μακάρι να καταφέρουν ακόμα περισσότερα, γιατί υπάρχει ελληνικό σινεμά
1: και εξαιρετικό κινηματογράφος.
2: Παραπάνω.
1: Ακριβώς. Μαρία Βοσαλακέα, χίλια ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλώς να έρθεις στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλώς να σας βρω.
1: Το ραντεβού μας στο Βακούρα, αύριο και μεθαύριο στις 9.30. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας.

Λοιπόν, ειλικρινά σας το λέω, δεν υπάρχει χειρότερη φάρα από αυτή των δημοσιογράφων. Μέχρι και πρόβες διακόπτουν για να πάρουν δύο δηλώσεις. Τι εννοώ? Το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου που συνδιοργανώνει η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού κλείνει αυτό το κύκλο συναυλιών για το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 26, με ένα εξαιρετικό μπαρόκ πρόγραμμα από ένα οκταμελές σύνολο μουσικών της ΚΟΘ, που ένα από τα μέλη είναι ο Ανδρέας Παπανικολάου, που τον βγάλαμε από την πρόβα να μας πει δύο κουβέντες. Δεν θα μας πει, κάτι άκουσα, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, για να επικοινωνήσουμε με τον Ανδρέα.

0: Λοιπόν, για να δούμε, μπορούμε να μιλήσουμε με τον Ανδρέα Παπα-Νικολάου. Μας ακούς, Ανδρέα?
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έλεγα πόσο κακοί είμαστε που διακόπτουμε πρόβες. Έτσι, πολύ σύντομα, ποιο είναι αυτό το οκταμελές σύνολο μπαρόκ και τι ακριβώς θα παίξει?
1: Λοιπόν, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Θα παρουσιάσουμε ένα εκπληκτικό πρόγραμμα μπαρόκ περίοδου. Το οκταμελές λοιπόν σύνολο απαρτίζεται από μουσικούς της ΣΚΟΘ. Στα βιολιά είναι μαζί μου ο David Bogorat, ο Μιγγέλ Μιχαηλίδης, η Εύα Κουτοδήμου. Στη βιόλα ο Παύλος Μεταξάς, βιολοντσέλο Βασίλης Σαΐτης και κοντρομπάσο Μιχάλης Σαπουντζής. Στην παρέα μας φυσικά δεν μπορούσε να λείπει η Θεόρβη και ο αγαπημένος Κίτσος.
0: Ωραιότατα. Και τι ακριβώς θα παρουσιάσετε, Ανδρέα?
1: Λοιπόν, έχουμε ένα εκπληκτικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι όποιος έρθει θα το αγαπήσει ιδιαίτερα. Είναι αναφυσβήτητα μια πολύ αγαπητή περίοδος μουσικής, η μπαρόκ. Και έχουμε διαλέξει αριστουργήματα αυτής της περίοδου. Ένα από αυτά λοιπόν είναι η φωλία του Κορέλη σε διασκευή του μαθητή του, του Φραντσέσκο Τζεμινιάνι. Ένα θεοπάλαβο έργο μέσα στις αντιθέσεις και στις extreme τεχνικές, πολύ δεξιτεχνικό. Ένα θέμα με παραλλαγές ουσιαστικά, το οποίο συνερπάζει κάθε φορά που το ακούει ο κόσμος. Έχουμε κάποια κονσέρτα για βιολιά, για βιολί μετά που ακολουθούν, όπως είναι το δεύτερο κονσέρτο του Johann Sebastian Bach και το έργο του Βιβάντι σε μη ελάσσονα. Mm-hmm. Έχουμε επίσης το γκρόσο του Κορελί, αριθμός 4, που είναι απαστήγματο και εκπληκτικό έργο.
0: Και πολύ, πολύ αγαπητό νομίζω στον κόσμο.
1: Πάρα πολύ, ναι. Είναι ένα χιτάκι, θα μπορούσαμε να πούμε, της εποχής.
0: Αλλά το μεγάλο χιτάκι είναι το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς, δεν θα μπορούσε να μιλήσει το καλοκαίρι, τον πόνιο που βάζει, στην εποχή που ζούμε, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι.
0: Οπ, κάπου σε χάνουμε, Ανδρέα. Δεν έχουμε ήχο καλό, είπαμε είναι ώρα πρόβας εκεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Επομένως, νομίζω ότι προλάβαμε, μας τα είπε όλα ο Ανδρέας Παπα-Νικολάου. Περισσότερα λέω εγώ σε λίγο.

0: Έπρεπε να ακούσουμε Μελαφολία από Τζεμιάνια, αλλά είπαμε, εμείς είμαστε σε ένα άλλο μήκος κύματος. Τέλος πάντων, λοιπόν, Μπαρόκο Κουταμελέ Σύνολο, που με αυτό ολοκληρώνεται το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου που συνδιοργανώνει η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης με το Αρχαιολογικό Μουσείο, την ερχόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα. Ελπίζω ότι θα είναι έτσι ένα πολύ δροσερό απόγευμα για να απολαύσουμε στο αίθριο του Αρχαιολογικού τους εξαιρετικούς αυτούς μουσικούς της Κρατικής: Ανδρέα Παπανικολάου, Μιγγέλ Μιχαηλίδη, Ντέιβιντ Μπόγκορατ, Ευαγγελία Κουτσοδήμου, Παύλο Μεταξά, Βασίλη Σαΐτη, Μιχάλη Τσαπουζή και βέβαια δεν θα λείπει και ο Θεόδωρος Κίτσος στην Θεόρβη. Τέλος χρόνου, Θανάης Γογάδης στο μικρόφωνο του 958 για μία ώρα. Πολλές ευχαριστίες στο Χρήστο Σιδερίδη που ρύθμισε τον ήχο. Ελένη Κουρτίδου έρχεται σε λίγο στη συντροφιά σας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηigia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: FM και στο διαδίκτυο Erteco.
5: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Όσο εσείς ακούτε ένα χαρακτηριστικό μουσικό θέμα που έρχεται από το Μεξικό, ίσως το πιο γνωστό, ίσως το πιο χαρακτηριστικό θέμα, το Μπέσαμε Μούτσο. Εμείς εδώ στο στούντιο ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μία συζήτηση στα ελληνο-αγγλικο-μεξικανικά, γιατί έχουμε πρώτο καλεσμένο μας σήμερα στην εκπομπή έναν άνθρωπο του θεάτρου που έρχεται από την πόλη του Μεξικού και είναι Μεξικανο-Ισπανός, αν δεν κάνω λάθος, θα μας διορθώσει ο ίδιος. Να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Είναι εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο ένα μικρόφωνο. Σήμερα όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, που ξεκινάει απόψε και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Ιουνίου. Αυτή η 7η διοργάνωση περιλαμβάνει 6 παραστάσεις σύγχρονου θεάτρου, που ξεκινάει απόψε και θα διαρκέσει μέχρι

0: εκπομπή, συζητήσεις με διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικά μέρη του κόσμου και διαφορετικές κουλτούρες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο στούντιο δύο δημιουργούς, τους δημιουργούς των δύο παραστάσεων που θα ανοίξουν το φεστιβάλ σήμερα και αύριο στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Έτσι, στο πρώτο ημίωρο θα υποδεχθούμε, ή για να ακριβολογώ, έχουμε ήδη καλωσορίσει τον Μεξικανο-Ισπανό σκηνοθέτη και δραματουργό Ανάκαρσις Ράμος, ο οποίος, είπαμε, είναι κάτοικος της πόλης του Μεξικού και έρχεται στη Θεσσαλονίκη με την παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο «Mi madre y el dinero». Θα μας διορθώσει και στην προφορά, θα μάθουμε και τι σημαίνει ακριβώς αυτός ο τίτλος. Το «Mi madre» το καταλαβαίνουμε όλοι, και πραγματικά συνδημιουργός του Ανάκαρσης για τη συγκεκριμένη παράσταση είναι η ίδια η μητέρα του, η Ιωσεφίνα Ορλεϊνάτα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα υποδεχθούμε στο στούντιο, βρίσκεται ήδη εδώ στον 958, ένας σημαντικός Βρετανός ριζοσπαστικός καλλιτέχνης. Έτσι το χαρακτηρίζουν οι ειδικοί του θεάτρου, έτσι τον χαρακτηρίζει η εφημερίδα Guardian εδώ και πολλά χρόνια. Ο Tim Crouch θα είναι εδώ στο στούντιο, είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη για να μας παρουσιάσει απόψε και αύριο το βράδυ την πιο πρόσφατη παραγωγή του, το «Truth is a dog must to kennel». Αυτό είναι μια φράση που έρχεται από τον τρελό του βασιλιά Λίρ και ξεκινάει μια συζήτηση μέσα στην παράσταση για τη σχέση θεάτρου και εικονικής πραγματικότητας, για τη σχέση του θεάτρου με έναν ψηφιακό κόσμο, για όλους τους τρελούς που έχουν τάσεις φυγής και για τις ηθικές ηγεσίες. Θα μας τα πει ο ίδιος ο Tim Crouch. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα την Αμαλία Κοντογιάννη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Δάσους, του Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους, που κάθε χρόνο είναι εδώ και μας βοηθάει πάρα πολύ με την μετάφραση. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον Μεξικανο-Ισπανό Ανάκαρσις Ράμος. Καλώς ήρθατε και οι δύο.
1: Welcome to the studio, yes.
2: Thank
1: you. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου. Πώς θα πεις στα ισπανικά?
1: How do you say hello?
0: Hola.
2: Hola.
0: Hola. Hola.
2: Buenas tardes.
0: Έτσι, για να ανταποδώσουμε λοιπόν το χαιρετισμό στην μητρική γλώσσα του Ανακάρσης, που έρχεται εδώ με μια παράσταση με τίτλο και θέμα και πρωταγωνίστρια την μητέρα του. Και στην εισαγωγή του σκηνοθετικού του σημειώματος ο Ανακάρσης γράφει και κάτι πολύ συγκινητικό. Λέει ότι θέλησε να κάνει αυτή την παράσταση για να στήσει μια γέφυρα επιστροφής προς το σπίτι του, προς την μητέρα του, προς την ζωή που εγκατέλειψε, και αξιοποίησε το θέατρο ως εργαλείο, ως γέφυρα επανασύνδεσης. Θα ήθελα πάρα πολύ να μας πει την ιστορία του, πώς αποφάσισε να κάνει αυτή την παράσταση με κεντρικό πρόσωπο τη μητέρα του.
1: In your directing note, you say something very touching, that this performance is like a bridge to connect you to what you have left back, your family, your hometown, everything. And you have used theater to perceive that, to make it realizable. So what's this performance about, and how did you do it?
2: Well, this performance, in the beginning, is a negotiation, a personal negotiation, like to show why it's important for me theater to my mother, even when there is no money usually in the theater. I think my mom was the person who opposites more to me to the theater, because as working class person, like, he worked so much, like, to give us a univers-

0: cities do this and that. And when I say, like, I'm gonna study theater, she was like, it's very usual, no? That she was like, in some way, she felt betrayed, like, for this decision. Like, why are you deciding to make something that make you poor or don't give you money? And this play for me is a way to connect and like to show why it is important. So the play tells 60 years of the economic history of my mother. She started the war when she was 5 years old, and during her life she has more than 40 jobs, different jobs during her whole life, and for like selling shoes, selling chorizo, a hairdresser. She has all these like different jobs, and for every job she learned the techniques. And what we're trying to make in the play is like to connect that personal story with the story, like the economic history of Mexico, and in specific my hometown, Campeche, that is a state in the south of Mexico with a big story of colonization, of imperialism, and at the same time it's one of the biggest oil reserves was there. But at the same time, is the one of the poorest states in Mexico.
1: Shall we have a small
0: interval
1: in order to
0: Yeah, in
1: translate?
0: a moment I was
1: Yes,
0: like, maybe it's
1: yes.
0: not gonna be translation, so I was like.
1: Η παράσταση λοιπόν, μας λέει ο Ναχάρσης, ξεκινάει με μια διαπραγμάτευση, με ένα διάλογο ανάμεσα σε αυτόν και στη μητέρα του, που όπως ήδη ανέφερε η Ελένη Κουρτίδου, βρίσκεται επί σκηνής σε αυτή την παράσταση. Η διαπραγμάτευση είναι η εξής.
2: Να βάλω μια
1: Θέλει να
2: παρένθεση. Μιλούμε
1: ασχοληθεί.
2: για θέατρο ντοκουμέντο και η μητέρα του, όπως τις παραστάσεις θέατρο ντοκουμέντο, είναι αυτό που λέμε ο
1: Ο
2: έξπερτς.
1: μη, έτσι, ο ειδικός, ο
2: Ναι.
1: μη καλλιτέχνης που βρίσκεται επί σκηνής. Ο διάλογος λοιπόν έχει να κάνει με την απόφαση του Αναχάρσης να ασχοληθεί με το θέατρο. Η μητέρα του, μας λέει, ήταν ο άνθρωπος που ανθίστατο, που είχε τις μεγαλύτερες αμφιβολίες, τις μεγαλύτερες ενστάσεις στο να ασχοληθεί, να γίνει καλλιτέχνης. Και του έλεγε, γιατί θες να γίνεις κάτι που θα σε κάνει φτωχό. Έτσι λοιπόν η παράσταση φέρνει στη σκηνή τη μητέρα του Αναχάρσης και 60 χρόνια εργασιακής εμπειρίας δικής της, αλλά και 60 χρόνια της οικονομικής ιστορίας του Μεξικού και ιδιαίτερα της πόλης από την οποία προέρχεται, του Καμπέτσε, όπως μας είπε, που είναι μια πετρελαιοπαραγωγική περιοχή, αλλά δηλαδή δίνει πολύ μεγάλο πλούτο, αλλά μια πολύ φτωχή πόλη για τους κατοίκους της. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πάνω στη σκηνή τις 40 εργασίες που χρειάστηκε να αλλάξει, τα 40 επαγγέλματα που χρειάστηκε να αλλάξει η μητέρα του σε αυτά τα 60 χρόνια εργασιακής ζωής. Πολίτρια, μας είπε, μέχρι και σε κομμωτήριο δούλεψε και κάθε φορά χρειαζόταν να μάθει την τεχνική της κάθε δουλειάς. Έτσι μέσα στην παράσταση περνούμε από αυτό το καλλιδοσκόπιο ενώ δουλειών, εργασιακών εμπειριών, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε τα οικονομικά δεδομένα του Μεξικού.
0: And what we try to do, like to put this story in theater, is like to try to tell this story different. The way, for example, of how poverty is like usually tell, like that is usually like a tell like a individual failure, and what we're trying to do connecting the history of my mother with this global economic process is like to trying to understand that economy is like something bigger that are individual decisions, and with that we are trying to try if theater can be useful to that objective.
1: Μέσω του θεάτρου λοιπόν, με εργαλείο το θέατρο, προσπαθούν να πούν ότι αυτή η προσωπική ιστορία, η προσωπική εξέλιξη και εργασιακή εμπειρία σχετίζεται με κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δεν πρόκειται δηλαδή για προσωπική αποτυχία του καθενός των επιλογών του, αλλά για μια ευρύτερη ιστορία που δένει τις επιλογές των ανθρώπων με συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις. Το θέατρο σε αυτό γίνεται ο βασικός τρόπος για να δέσει κανείς αυτά τα δύο διαφορετικά επίπεδα. Το προσωπικό, της προσωπικής αποτυχίας αν θέλετε, με την ευρύτερη οικονομική ιστορία του τόπου.
2: Δεν μπορώ να μην σκέφτομαι ότι υπάρχει μία πολύ ενδιαφέρουσα τάση αυτόν τον καιρό και στο θέατρο και στη λογοτεχνία, τέτοιες βιωματικές εμπειρίες να γίνονται ο καθρέφτης για να κατανοήσουμε μία ευρύτερη πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Παράδειγμα, ο τρόπος που εργάζεται ο Εντουάρ Λουί με τα έργα για τη μαμά του, για τον μπαμπά του, ποιος σκότωσε τον πατέρα μου, που αποκαλύπτουν μέσα από την ταλαιπωρία της οικογένειάς του την ταξική ανισότητα και μας δίνουν μια λογοτεχνία και ένα θέατρο που είναι πολιτικό. Ο Ανάκαρσης έχει σπουδάσει και κοινωνιολογία και αναρωτιέμαι τι προηγείται στη δουλειά του. Η κοινωνική παρατήρηση που αξιοποιεί το θέατρο ως εργαλείο, ως ένα μηχανισμό κατανόησης ή η τέχνη.
1: So there is a tendency, it's true, Mark Eleni Kurtidou, there is a tendency in literature and in theater as well to turn the personal stories of people, for example, Edouard Louis did that with his mother, with his father, to connect the personal stories to the bigger situation, political, sociological, economic. So you have studied sociology as well, and the question is, what comes first to your understanding or to your use, your sociological knowledge and your ability to look at, to follow procedures around you, or your theatrical technique, your view as an artist?
0: Creo que primero en realidad vino algo muy personal que era sorry, I went to the personal Spanish, and I went to the to Spanish. Wow. Yeah. I think
2: it's a beautiful language.
0: Yeah,
2: your language.
0: But it was a little bit unconscious,
2: like
0: that I changed to Spanish. I think because I was thinking in maybe from the origin of this. I think in the beginning, this play in special comes from a wound. Like a personal wound. I think that for me, I think that I never get over it. No? I really like the idea, when they say class resentment, because it's something that you have to get over, to be part of the society, nobody wants this class resentment and that. But I think that for me talks about something that you cannot get over it. You cannot forget, because it's very traumatic experience, what the poverty make in a family, what the poverty make in the life, how destroy the bodies, how destroy the love, how destroy the life of a family. And I think for me that was the origin. And the sociology was then just a medium of technology, to make that pain, to find something to do with that pain, no? But in the beginning, come from that open one. down.
1: Η βαθιά πηγή, μας λέει ο Αναχάρσης, όλου του έργου του, όλης της ανάγκης του να εκφραστεί, είναι μια προσωπική πληγή. Μετά έρχεται η κοινωνιολογία για να δώσει τη ματιά, να δώσει τις λέξεις, την τεχνολογία, δηλαδή την τεχνική, να μιλήσεις γι' αυτό. Όμως η αρχική πηγή είναι αυτή η πληγή, η βιωμένη της φτώχειας, της αδυναμίας, που τον κάνει να βλέπει το πώς η οικονομική συνθήκη μπορεί να φθείρει, να διαλύσει μια οικογένεια, την αγάπη, τη σύνδεση μεταξύ των μελών της, αλλά και έναν άνθρωπο.
2: Πώς λειτουργήσε λοιπόν η συγκεκριμένη παράσταση για αυτό το τραύμα που μόλις μας περιέγραψε, το προσωπικό τραύμα που συνδέεται όμως με την κοινωνική πολιτική πραγματικότητα και τις ταξικές διακρίσεις.
1: So, how did this performance works for you concerning this personal trauma, this wound, and your connection to your home, to your family? I mean, did it help you, or how did it work building this performance? Being able to express.
2: Ήταν ένας τρόπος να ξαναδιαπραγματευτεί το τραύμα, να το επουλώσει, να ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή.
1: Was it a way, was theater the way to negotiate with the wound, to negotiate with yourself, to
2: rewrite
1: the story of your life, or to go over, to get over, to go across and over the traumatic experiences.
0: I think there are two things related there. In the first place, what the play makes for us, or what we try to make with the play, is like to take out trauma out of this like just psychology context, and understand trauma like this I don't know how to say it, not superable, not like this not superable bounds that is inflicted in some bodies, no? And like to try and understand in a way like social, like this produced by economy, is produced by colonization, is like there is something there that you cannot get over it, but it's not just a psychology thing. In a way, it's something like very shared for so much people. So in the place is what we try to locate something like trauma, not like a psychology that you have to try it individual, but something like a society we have like to make care of that, like to take care of that.
1: Το πρώτο βήμα είναι να απομακρυνθεί από το προσωπικό ψυχολογικό πεδίο και να μοιραστεί αυτά τα δεδομένα, δηλαδή λέει ότι αυτό που κάνουν στην παράσταση είναι να δίνουν, να παίρνουν το τραύμα, να παίρνουν την πληγή από το πολύ προσωπικό ψυχολογικό πεδίο και να το κάνουν ορατό, και επίσης να κάνουν ορατές τις αιτίες που το προκάλεσαν σε κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εκείνους.
2: Είναι πολλά αυτά που θα θέλαμε να μάθουμε συζητώντας με τον Ανάκαρσης Ράμος. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Μεξικό πολιτικά, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Μεξικό όσον αφορά το θέατρο, όσον αφορά το πολιτικό θέατρο, τις νέες τάσεις πολιτικού θεάτρου, τους νέους ανθρώπους. Βλέπω ότι ο ίδιος ανήκει σε μια ομάδα που λέγεται Πορνοτράφικο. Ας μας μιλήσει για το πορνοτράφικο και ας ξεκινήσουμε από εκεί, να πούμε όσα προλαβαίνουμε.
1: We would like to know more about Mexico nowadays, the political situation, the
2: Trab.
1: Theater. But let's start from this group you are part of, Pornotráfico. and in a way try to learn more about what is happening in Mexico in terms of art.
2: Γιατί και τις ριζοσπαστικές μορφές θεάτρου, γιατί εκεί εντάσσεται από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η ομάδα.
1: And the breaking through movements in Mexico.
0: Yeah, I think there are like we for example we call us porno tráfico because this is like it's for us like a perversion of this idea that when the people think in Mexico, usually think in narcotráfico, no? So it's for us like a way to have fun with this idea, and I think we are. It's funny because like being here, I think in so many ways we are not so different. Like these days, like a. Reading about Greece or like in being here in Thessaloniki, I think in some ways we are sharing this
1: common,
0: yeah, very grounding moments where we are like both like in this capitalist structure where there is a lot of extractivism and there is a lot of poverty too, and like and. We are like feeling like steal it, no? We're feeling like someone is steal it, and at the same time, this they are like this in Mexico now with the Trump administration again. These nationalist discourses then try to put like the like if the migrants cause the poverty, no? And it's a way just like to secure the borders.
2: Give Amalia a minute to translate, please.
1: Λέει λοιπόν ότι το Μεξικό, όταν ακούμε την λέξη Μεξικό, τέλος πάντων όταν αναφερόμαστε στη χώρα, συνήθως τη συνδέουμε με τη διακίνηση ναρκωτικών. Η ομάδα στην οποία ανήκει λοιπόν λέγεται πορνοτράφικο, για να μεταφέρει την εστίαση σε ένα άλλο στοιχείο που έχει να κάνει πολύ με την κατάσταση στο Μεξικό, την κοινωνική και πολιτική κατάσταση στο Μεξικό, που αισθάνεται ότι είναι πολύ κοινή, πολύ κοντά και στην Ελλάδα, και λέει διαβάζοντας για την Ελλάδα και τώρα επισκεπτόμενος στη Θεσσαλονίκη το επιβεβαιώνει, που έχει να κάνει με την άνοδο του εθνικισμού, με την προστασία των συνόρων από τις μεταναστευτικές ροές και που έχει να κάνει με αυτή τη συνθήκη φτώχειας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: And something that we are like always like trying to say is that I don't know here, but in Mexico for us it's very clear that they are not the migrants who are causing the poverty. That is not the poor people who is like causing the poverty. That our poverty is not caused by ourselves. That our poverty is like caused by because. There are other like powers who like benefits of our poverty of like to have like a, I don't know like cheap work, no, from to the States of to like, Europe sometimes. So it's like there is like, but I think it's a war in on narratives, no, in what is the objectives of these narratives that trying to blame some groups. The more poor groups light of the harm that we are all experiencing.
1: Ναι, στην πραγματικότητα λέει ότι προσπαθούν μέσα από αυτή την κίνηση να αλλάξουν με έναν τρόπο το αφήγημα ότι ευθύνονται οι μετανάστες, ότι ευθύνονται οι φτωχοί άνθρωποι για την κατάσταση του κόσμου. Είναι πεντακάθαρο ότι υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις οι οποίες επωφελούνται από τη δική μας φτώχεια, λέει. Και αυτός είναι ο στόχος, να δούμε αυτά τα αφηγήματα, τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν την αφήγηση και να την αλλάξουμε.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι περιγράφει μια θεατρική ομάδα, την ομάδα πορνοτράφικο, με όρους κινήματος, σαν να μιλάει για ένα πολιτικό κίνημα και όχι μια θεατρική ομάδα.
1: It's as if you are talking about a political movement and not a theatrical group.
2: I'm talking about porno traffic.
0: Oh. Sorry?
1: It is as if you are talking about a political movement, a political party, and not an artistic group.
2: Describing porno traffico. It sounds like you describe a political movement.
0: I think it's very... We are working in theater that is very fragile and is sometimes very limited with the with these powers to change things. But as fragile as is theater, I think it's a good place where like to analyze the narratives itself, like the representations that we produce. And I think in this particular moment, there is like this war on how the tales are narrated for some objectives, no? We're in these things with how the truth is constantly manipulated, like created, and now it's easier than ever, and how it's used like for political objectives. So I think in our way, our work is like trying, I don't know if this is true, but yeah, we have political interest in the reality.
1: Ξεκινώ από το τέλος. Ναι, μας ενδιαφέρει η πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Ξέρουμε ότι το θέατρο είναι ένα ευάλωτο είδος τέχνης, δεν έχει τις δυνάμεις που διαθέτουν άλλα δεδομένα στον κόσμο, άλλοι άνθρωποι φορείς στον κόσμο. Παρόλα αυτά, είναι ένας χώρος που διασφαλίζει τη δυνατότητα να αναλύσει κανείς και να κατανοήσει τα αφηγήματα, τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα αφηγήματα αυτά ή χειραγωγούν τις μάζες στον κόσμο, και αυτό γίνεται, λέει, ευκολότερα από ποτέ σήμερα. Το θέατρο, λοιπόν, είναι ένας τέτοιος χώρος που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα.
2: Θέλω, κλείνοντας, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, να μας πει για τη μαμά του, τη Ιωσεφίνα Ορλαϊνέτα, που το προσπαθούσε να τον αποτρέψει από το να ακολουθήσει την τέχνη και το θέατρο και τώρα είναι συνοδοιπόρος του σε μια παράσταση που την ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Αλλά τι λέει τώρα η μαμά του για το θέατρο ως τέχνη και για τη δική τους παράσταση, και ίσως να κλείσουμε με μία φράση της που ακούγεται και μέσα στην παράσταση και που όταν την πρωτοάκουσε ο Ανακάρσης, ο γιος της Ζωσεφίνα δηλαδή, συγκινήθηκε πολύ και ανακάλυψε κάτι που δεν γνώριζε για τη μαμά του.
1: Okay, the question is, what does your mother think now, the one who resisted so much for you to become an artist? What does she say now that she is a colleague, she is a collaborator in this production that travels around the world? And perhaps to end this interview, because we have no much time, with perhaps an idea or a phrase that you have discovered about her working on this performance.
2: Something that she said,
1: that she says or said, and it was like
2: a phrase that moved you.
1: Yes, it was a moving, but yes.
0: I think there are so many things that has changed in our relation because of theater, not because the trauma is get over, but because we find a way to, even with this violence.
2: Άλλαξαν τόσα πολλά, μεταφράζω πάνω γιατί έχουμε φύγει πολύ από το χρόνο, τόσα πολλά στη σχέση τους με αυτήν την παράσταση.
0: Even with that, we find a way to, like, to still together.
2: Βρήκαμε έναν τρόπο να βρεθούμε και να συνεννοηθούμε, να είμαστε μαζί.
0: And she has enjoyed so much the theater.
2: Και το απόλαυσε και το απολαμβάνει πια το θέατρο.
0: She's a great actress, actually.
2: Και είναι και εξαιρετική ηθοποιός.
0: Well, I think the phrase is what she said, what she asked me when I proposed the project to her.
2: Η φράση που θυμάμαι είναι αυτή που με την οποία μου απάντησε όταν της πρότεινα να παίξουμε μαζί.
0: That was, how much are you gonna pay me?
2: Εξαιρετικό. Και αυτό από μόνο του θα ξεκινούσε μια ολόκληρη συζήτηση. Η μαμά του, λοιπόν, όταν της πρότεινε να κάνει μια παράσταση μαζί, είπε, πόσα θα με πληρώσεις για αυτήν. Of course.
0: And then there's something that we need to have very conscious in the art.
2: Φυσικά.
0: And in the war.
1: Και, yeah. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ συνειδητοί και συνειδητά με συνειδητό τρόπο στην τέχνη.
2: Ήταν ο Ανάκαρσης Ράμος μαζί μας. Μιλήσαμε για την παράσταση που κάνει πρεμιέρα σήμερα και θα παίξει και αύριο στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στις 9. Ο τίτλος είναι, θα με βοηθήσετε σε αυτό.
1: Madre il dinero.
2: Που σημαίνει?
1: What does it mean?
2: Mi madre il dinero.
1: My mother and the dinner.
0: And the money. Η ματέρα μου
1: ναι, τα χρήματα. Η μητέρα μου και τα χρήματα.
2: Η μαμά και τα χρήματα, λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Ανακάρσης. Ραντεβού το βράδυ στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Αμαλία Μένη. Σε λίγο υποδεχόμαστε τον Τιμ Κράουτς, έναν σημαντικότατο Βρετανό δημιουργό του ριζοσπαστικού θεάτρου. Και τώρα ακούμε ένα τραγούδι που ζήτησε ο Ανακάρσης Ράμος, ένα πολύ γνωστό τραγούδι διασκευασμένο στα μεξικάνικα.

0: Και φεύγουμε από το Μεξικό και ερχόμαστε στην Ευρώπη και πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι η χώρα του Σέξπιρ, τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η αλήθεια, και με ένα, μια παράσταση που δανείζεται μια φράση από το βασιλιά Λίρ. Έρχεται ο Τιμ Κράουτς, ο Βρετανός αυτός δημιουργός, στην Θεσσαλονίκη, στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, σήμερα και αύριο, στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου. «Truths, a dog, must to kennel» είναι ο τίτλος αυτής της παράστασης, που σημαίνει, έτσι αν το πούμε εντάχει σε μια ελεύθερη απόδοση, ότι η αλήθεια πρέπει να τιμωρείται, και έρχεται από το στόμα του τρελού στο βασιλιά Λίρ. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον Τιμ Κράουτς εδώ στο ραδιόφωνο. Τι να πρωτοπούμε τώρα για τον Τιμ Κράουτς. Εδώ και πάνω από 30 χρόνια υπηρετεί το θέατρο.
1: Over 30 years you work for the theater. Yeah.
2: Mm. Ναι, ναι. 30 years, a long time.
0: A long time, yeah. So a long time and και μια επιτυχημένη πορεία μέσα στα χρόνια. Πώς τα όριζε, πώς τα περιέγραφε εκείνος το θέατρο που κάνει και τι θέση θα έδινε.
1: How would you describe the theater you are making and what kind
0: of... Τι θέση σε αυτό το θέατρο θα έδινε σε αυτή την παράσταση που είναι από τις πιο πρόσφατες του.
1: And what's this performance in your whole work, okay. What part?
2: I was an actor before I started to write my theatre.
1: Ήταν ηθοποιός πριν ξεκινήσει να γράφει.
2: And much of my work is a response to the frustration that I felt as an actor.
1: Και η δουλειά του στην πραγματικότητα είναι μια αντίδραση στο πώς ένιωθε ως ηθοποιός, τη δυσκολία που είχε ως ηθοποιός.
2: A frustration that theatre was not going in the direction that I wanted it to go.
1: Το θέατρο, η συνειδητοποίηση ότι το θέατρο δεν πάει στην κατεύθυνση που θα ήθελε να πάει.
0: Which was that direction?
2: So I am very pure about theatre. I think it is the relationship between the performer and the audience. And very often I felt as an actor that the audience had been forgotten.
1: Βλέπει το θέατρο σαν τη σχέση κοινού και καλλιτέχνη και θεωρούσε ότι πραγματικά οι καλλιτέχνες ξεχνούσαν το θέατρο, ξεχνούσε το κοινό.
2: That too much emphasis is placed on what happens on the stage and not enough emphasis on what happens in an audience's head.
1: Δίνεται έμφαση στο τι γίνεται πάνω στη σκηνή και όχι το τι γίνεται στο μυαλό του θεατή.
2: So in Truth's a Dog, Master Kennel, everything, nearly everything happens inside the audience's head.
1: Και στην πραγματικότητα σε αυτή την παράσταση, ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει στο μυαλό του θεατή.
2: I ask the audience to imagine with me.
1: Ζητά από το κοινό να φανταστεί μαζί του.
2: An act of collective imagining.
1: Είναι μια πράξη συλλογικής φαντασίωσης.
2: Which is what I think theatre should be anyway.
1: Και θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το θέατρο, έτσι κι αλλιώς.
2: But so much theatre now feels like it can be performed behind a screen with great effects and spectacular moments, but not really accepting the presence of the audience.
1: Και πολλά θεαματικά συμβαίνουν στο θέατρο, πίσω από οθόνες, μπροστά από οθόνες, αλλά κανείς δεν δίνει σημασία στο τι συμβαίνει μέσα στο σώμα και στο μυαλό του θεατή.
0: Μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η παράσταση είναι μια παράσταση που συνεχίζει την έρευνά του πάνω σε ένα βασικό ερώτημα. Τι χρειάζεται το κοινό κάθε φορά από το θέατρο, τι ζητάει το κοινό από το θέατρο.
1: Και... Elena understands that this performance is in the path of your research of what the audience needs, what the audience needs in different eras.
2: Ναι, yes.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω επίσης και διαβάζοντας την κριτική της εφημερίδας Guardian, εδώ είναι σχεδόν ένας αποχαιρετισμός του θεάτρου, ότι ο ασθενής αυτός έχει πλέον πεθάνει.
1: It's like a welfare to theater, goodbye to theater, reading the critic in the Guardian magazine. It's like saying goodbye to the theater, it's already dead. What's your...
2: Well, this play was written just at the end of the COVID pandemic. where there was a feeling that live theatre, the theatre that I believe in, was disappearing.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έργο γράφτηκε στο τέλος της πανδημίας. Τότε είχαμε πράγματι την αίσθηση ότι το θέατρο όπως το ξέραμε έτεινε προς το τέλος του.
2: Theatre was on Zoom, behind screens, and nothing was live anymore.
1: Δεν υπήρχε αυτό το ζωντανό κομμάτι του θεάτρου. Το θέατρο βρισκόταν πίσω από οθόνες, στο Zoom.
2: So if nothing is live, then it is dead.
1: Αν δεν είναι ζωντανό, λοιπόν, είναι νεκρό.
2: So the play explores the idea that the world has changed so much. It's not really saying that theatre is dead, because I think the play is a profound act of theatre itself.
1: Ναι, πράγματι διερευνά αυτή την πιθανότητα, το πόσο δηλαδή έχει αλλάξει ο κόσμος μας, δεν δηλώνει ότι το θέατρο πέθανε, στην πραγματικότητα όμως θέτει ερωτήματα.
0: Μάλιστα, για να μην αφήσω και ψευδείς εντυπώσεις για την κριτική της Guardian, στην ίδια κριτική αναφέρεται πως η συγκεκριμένη παράσταση, ένας μεθυστικός συνδυασμός κουβέντας αφήγησης και ασταθούς stand-up παρουσίασης, έρχεται σε αντίθεση με τη θέση του συγγραφέα ότι το θέατρο πεθαίνει.
1: Yes, the critic goes on and says that what we see on stage, it's just the opposite of a dead theater situation.
2: Yes, I hope so.
1: With stand-up moments.
2: Yes.
1: And, yeah.
2: But the play is inspired as well by the story of the fool in King Lear.
0: Yeah, why is that? Why you have to return to Shakespeare again and again?
2: So in King Lear, the fool.
0: Δεν μπορούν, οι Βρετανοί δεν μπορούν να ξεφορτωθούν ποτέ το Shakespeare. Θέλω να του το πεις αυτό. Γιατί?
1: You can't get over Shakespeare.
2: It's Shakespeare died 420 years ago, but still his influence is very strong, of course. And for me, his influence most is around his language, because his language enabled the audience to see. They didn't have big scenery and sets and costume. They just asked an audience to engage their imaginations. Shakespeare asked an audience.
1: Ο Σέξπιρ είναι ακόμη ζωντανός, παρότι πεθαμένος 420 χρόνια πριν. Αυτό που μας επηρεάζει και που αποτελεί επιρροή και για τον ίδιο είναι η γλώσσα του. Γιατί ακριβώς και τότε, στην εποχή του Σέξπιρ, δεν υπήρχαν σκηνικά, κοστούμια, φαντασμαγορίες. Ήταν η γλώσσα του θεάτρου που οδηγούσε το κοινό να φανταστεί και να σκεφτεί.
0: Θα ήθελα να του πεις, Αμαλία, ότι αυτή η εκπομπή λέγεται ένα Σάμλετ για το δρόμο, επειδή έμοιαξε η ερώτησή μου.
1: The title of this broadcast is An Hamlet for the Road. Take an Hamlet to go.
2: good.
0: Ναι, γιατί έμοιαζε ότι ήταν λίγο προβοκατόρικη η ερώτηση για το Shakespeare.
1: We don't mean that Shakespeare should be dead.
2: No.
1: Yeah, and should be...
0: Ο τρελός, λοιπόν, τι επιλογή είναι για αυτή την παράσταση, τι συμβολίζει στο βασιλιά Lear, αλλά και στη δική του παράσταση.
1: So what's the role of the fool in this performance in comparison to Shakespeare's King's Lear?
2: So you talked about stand-up. And I think in my imagination that the contemporary modern fool is perhaps like the stand-up comedian.
1: Λέει ότι οι σημερινοί stand-uppers μοιάζουν με τον τρελό, είναι πολύ κοντά στην ιδέα του τρελού του βασιλιά Lear του Shakespeare.
2: Who works with an audience and who often attacks society.
1: Δουλεύει για το κοινό, συνομιλεί με το κοινό και πολλές φορές του επιτίθεται κιόλας.
2: So I was excited because in King Lear the fool disappears, because I think the world he finds himself in is unbearable.
1: Μου έκανε τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι ο τρελός στο βασιλιά Lear εξαφανίζεται από κάποια στιγμή και έπειτα στο έργο, και ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κόσμος τον οποίο καλείται να ζήσει είναι μία νεκτός, δεν είναι πια, δεν μπορεί να ζήσει σε αυτόν τον κόσμο.
2: And a lot of artists leave the world of art now because the world is unbearable.
1: Και συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με πολλούς καλλιτέχνες σήμερα. Εγκαταλείπουν το χώρο της τέχνης ακριβώς επειδή ο κόσμος έχει γίνει μία νεκτός. Δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτό τον κόσμο.
2: In Greece, in the UK, around the world, it's very hard to be an artist now, to support yourself as an artist. And particularly in the United States, there is an attack being made on artists who want to make comment on the world.
1: Ουσιαστικά και στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία, ακόμη περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραμείνει κανείς καλλιτέχνης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσει ως καλλιτέχνης, ειδικά εκείνοι που θέλουν να σχολιάσουν την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα.
2: So in Truth the Dog Must the Kennel, I take the fool back to the play they left.
1: Και έτσι σε αυτή την παράσταση φέρνει πίσω τον τρελό στο σημείο που αποχώρησε από το Βασιλιά Λίρ.
0: Είναι σαν να λέτε δηλαδή ότι δεν θα εγκαταλείψουμε.
3: So it's as you're saying we will not resign.
2: Completely, yes, we will re-engage and we will start again. And also I use the image of virtual reality in the show. It's
1: λέει ακριβώς αυτό, ότι δεν θα τα βάλουμε κάτω, ότι θα ξαναρχίσουμε από την αρχή, και χρησιμοποιεί την εικονική πραγματικότητα στην παράσταση για να μιλήσει γι' αυτό.
2: So in the play I place a virtual reality headset on my head and in that I see the fool's return, but I must tell you there is nothing in the virtual reality headset. I'm just using language to generate an imaginative return.
1: Χρησιμοποιεί λοιπόν ένα είδος εξοπλισμού προσομοίωσης σε μια άλλη πραγματικότητα, αλλά μας εκμυστηρεύεται τώρα ότι αυτός ο εξοπλισμός δεν λειτουργεί. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα και τη δική του περιγραφή για να μεταφέρει το κοινό σε έναν φανταστικό κόσμο.
0: Κάνει δηλαδή αυτό που έκανε και ο Σέξπιρ, όπως μας έλεγε πριν, χρησιμοποιεί τη γλώσσα, τις λέξεις για να φτιάξει κόσμους.
3: You do just as Shakespeare did. You use the language to build worlds.
2: Yes, this is exactly. And in many of my plays I do this. I ask the audience to see with their ears.
1: Λέει ότι το ίδιο κάνει και σε πολλά από τα έργα του, δηλαδή ζητάει από το κοινό να βλέπει με τα αυτιά του.
0: Πολλά θα ήθελα να συζητήσουμε ακόμα και επίσης θα ήθελα να επιμείνουμε.
3: There's much to discuss, but...
0: Να επιμείνουμε πάνω σε αυτό που ο ίδιος παρατήρησε και έδωσε έμφαση, ότι στα σκοτεινά χρόνια γίνεται αβίωτο για τους καλλιτέχνες να συνεχίσουν να υπηρετούν την τέχνη τους, γιατί άραγε. Όμως δεν έχουμε χρόνο και θα ήθελα, αν και εκείνος θέλει, να κλείσουμε με τα λόγια του τρελού, με ένα απόσπασμα από τον τρελό του Λίρ.
3: So there's much to discuss, there's not much time though, and it's very important to emphasize that in dark times the artists cannot, the world becomes unbearable for the artists.
0: We would like to
3: close this interview, to bring it to an end, perhaps with your words or the words of a fool.
0: Not your.
3: Of Shakespeare.
0: Shakespeare's words.
3: Yeah.
2: Well, the title of the play is the words of Shakespeare's fool. He says to King Lear, "Truth's a dog, must the kennel, must be whipped." So truth now, in the world that we live in now, is being punished, is not being allowed to speak, because there are new versions of truth, or alternative reality, as the American expression is.
1: Λέει ότι λοιπόν και σήμερα, όπως ακριβώς τα χρόνια του Σέξπιρ, ο τίτλος λέει ότι η αλήθεια πρέπει να τιμωρηθεί, συνεχίζει ο Σέξπιρ ότι πρέπει να μαστιγωθεί, όπως λέει ο τρελός στο Βασιλιά Λίρ, και ο ίδιος λέει ότι η αλήθεια πράγματι τιμωρείται σήμερα στον κόσμο, δεν μπορεί να μιλήσει και δημιουργούνται εναλλακτικές αλήθειες, εναλλακτικοί κόσμοι για να ζούμε.
0: Ο Τιμ Κράουτς ήταν μαζί μας και η Αμαλία Κοντογιάννη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσου. Σήμερα και αύριο το βράδυ θα έχουμε τη χαρά, την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε.
1: Στις 9 και 4 στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
0: Ο Τιμ Κράουτς ζήτησε Nick Cave, μένουν και οι δύο στο Brighton, ένα αγαπημένο τραγούδι του λοιπόν από το συμπατριώτη Nick Cave. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο», ο Χρήστος Σιδερίδης που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου που είχε τη δημοσιογραφική και μουσική επιμέλεια. Φιλιά σε όλους, ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: 5η 28 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Για δύο παραστάσεις, στο θέατρο Σοφούλη παρουσιάζεται το έργο Δύο Προσώπων του Τενίση Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία Νάνας Παπαδάκη. Ένα θεατρικό παιχνίδι ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, τον εγκλισμό και την υπέρβαση. Στο θέατρο Τάφη η παράσταση Δίσεξαπατίν μας καλεί να παρακολουθήσουμε μια μυστηριώδη εξεφάνιση που εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό παιχνίδι αμφιβολίας, ταυτότητας και εξαπάτησης. Ένα έργο που παίζει με την ταυτότητα, την αλήθεια και την ψευδαίσθηση, αγγίζοντας ταυτόχρονα ζητήματα όπως η έμφυλη βία, η διαφθορά και η ψυχική υγεία. Νέα κινηματογραφική εβδομάδα με την ταινία «Η Κρίστοφερ», μια απρόβλεπτη δραματική κωμωδία. Τα παιδιά ενός διάσημου καλλιτέχνη προσλαμβάνουν μια πλαστογράφο για να ολοκληρώσει ανολοκλήρωτους πίνακες, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν κληρονομιά. Ο Ανδρέας Καρακώτας επιστρέφει στη μικρή σκηνή για μια τελευταία εορταστική παράσταση με τίτλο «Οι πρίγκιπες του τραγουδιού». Μετά τις επιτυχημένες βραδιές του φθινοπόρου, ο αγαπημένος ερμηνευτής αποχαιρετά τη χρονιά με έντεχνο και λαϊκό τραγούδι, ιστορίες, συγκίνηση και εκλεκτούς μουσικούς συνεργάτες. Στο Rover Bar συνεχίζεται το Rundu Fest 2026. Εμφανίζονται η Νεκροτσουλήθρα, Λίμπης, Drama Scene σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και ενέργεια. Το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το πρώτο Quiz Night σε μουσείο στην Ελλάδα, προσκαλώντας το κοινό σε μια πρωτότυπη εμπειρία που συνδυάζει γνώση, παιχνίδι και ψυχαγωγία. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται η έκθεση Planescapes, τοπία πλατάνων, αναδεικνύοντας 4 υπερονόβια πλατάνια της πόλης ως ζωντανά μνημεία φύσης, ιστορίας και αστικής μνήμης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, κάθε Πέμπτη συντροφιά με την Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στη σημερινή εκπομπή θα μεταφερθούμε στο πολυπολιτισμικό Παρίσι με την Orchestre National de Barbet. Πρόκειται για ένα 11-μελές συγκρότημα με μουσικούς από την Αλγερία, τη Γαλλία και το Μαρόκο. Ιδρύθηκε το 1995 στη γαλλική πρωτεύουσα, συγκεκριμένα στη γειτονιά Barbet, από την οποία πήρε και το όνομά του. Το σχήμα αυτό. Επικεφαλής ο Αλγερινός μπασίστας και συνθέτης Ιουσέφ Μπουκέλα, πρώην μουσικός του Σεπ Μαμί. Η Orchestre Nationale de Barbet συνδυάζει πολλά μουσικά είδη, τον παραδοσιακό ρυθμό και χορό των Μαροκίνων Βερβερίνων Αλαουί, το Αλγερινό Ράι, τους ήχους της Καβιλίας, της ιστορικής περιοχής στη Βόρεια Αλγερία, με επιρροές από την world μουσική, τη σάλσα, τη ρέκε, τη τζαζ, τη φαν και τη ροκ, δημιουργώντας ένα δικό του μοναδικό ήχο. Αυτό το συγκρότημα λοιπόν, το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα και θα πάρουμε μία γεύση με το πρώτο κομμάτι.

Σαουέ λοιπόν, Ορκέστρα Νασιονάλ ντε Μπαρμπέ. Η ιστορία τους ξεκινάει στο Μπαλκούρ, μια εργατική συνοικία του Αλγερίου, στην κορύφωση της άμφισης του Baby Boom το 80. Τα μεγαλύτερα αδέλφια του επικεφαλής της μπάντας Youssef Boukel άκουγαν ροκ και μπόσα νόβα. Ο κόσμος παρακολουθούσε κλασικές ταινίες του Καΐρου στην τηλεόραση και συντονιζόταν στο ραδιόφωνο ακούγοντας λαϊκή μουσική της Καβυλίας. Έξω στα σοκάκια του Μπαλκούρ υπήρχαν πλανόδιοι πολιτές, καλλιτέχνες του δρόμου Γκνάουα, γίνονταν συναυλίες σάμπι και μουσική στα γκέτο, έπαιζαν ρέγγε, φανκ και ράι. Το στυλ μουσικής μου ξεκινάει από την παιδική μου ηλικία, στον Μπαλκούρ, όπως εξηγεί ο ίδιος ο Γιουσέφ Μπουκέλα. Το 1985 του προσφέρθηκε μια θέση για μπάσο στο πρώτο αραβόφωνο ροκ συγκρότημα T-34, αλλά όταν ο Ιουσέφ άκουσε τι έπαιζε ο μουσικός της jazz Jeff Gardner, τότε αποφάσισε να φύγει από την πατρίδα του. Τώρα ήταν πολύ δημοφιλές όταν έφτασε στο Παρίσι, συνεργάστηκε με τον Σεμ Μαμί και τους Στακφαρίνας από την Καβυλία σε πάρτι της Διασποράς. Ο Σαφί Μπουτέλα τον μίλησε στην Underground Jazz. Τώρα ένα άλλο μέλος ιδρυτικό της μπάντας, ο Λάρντι Ντίμπα. Λάρντι Ντίντα κατάγεται από την πόλη City Bella Bess και είναι ιδρυτικό μέλος του Rhino Rai, του rock rai συγκροτήματος που μεταμόρφωσε την αλγερινή rock σκηνή. Αναγνωρισμένο από τα αλγερινά μέσα ως ιστορική ανακάλυψη, αυτό το συγκρότημα ήταν το πρώτο rock σχήμα που χρησιμοποίησε το Rai στο ρεπερτόριό του. Από τότε ο Λάρντι Ντίντα μετακόμισε στο Παρίσι το 89, η δική του είναι μία από τις μεγάλες αραβικές φωνές στη γαλλική πρωτεύουσα και βεβαίως και βασική φωνή της Ορκέστρα Νασιονάλ ντε Μπαρμπέ. Θα ακούσουμε τη δεύτερη σύνθεση, Χασίνι.

Ο Αζίζ Σεχμαουί είναι ένας ακόμη μουσικός που υποστηρίζει το όραμα του Ιουσέφ της ψυχής, την ψυχή των Ορκέστρα Νασιονάλ Ντε Μπαρμπέ. Μεγαλωμένος στο Μαρακές, αυτός ο Σούφι καλλιτέχνης γαλουχήθηκε με ένα συνδυασμό αραβοαφρικανικών ρυθμών γνάουα και βρετανικής αμερικάνικης pop μουσικής, η οποία ήταν δημοφιλής στο Μαρόκο και συγχωνεύτηκε με διάφορα παραδοσιακά και ηλεκτρικά συγκροτήματα, Association Ziryab, Λαμτσαχέμπ και άλλα. Ο Αζίζ επιχειρεί να συνδυάσει τη μυστικιστική δύναμη των θεραπευτικών ρυθμών με τους σημερινούς ήχους. Αυτή η σύνταξη όχι μόνο τιμά την πολιτιστική του κληρονομιά, αλλά και οθεί τα όρια της σύγχρονης μουσικής, δημιουργώντας μια μοναδική και συναρπαστική εμπειρία για το κοινό του. Το Un Concert είναι το πρώτο άλμπουμ συγκροτήματος Ορκέστρα Νασιονάλ Ντε Μπαρμπέ που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1997. Ηχογραφήθηκε ζωντανά στην αγορά του Ευρύ από το συγκρότημα κατά τις πρώτες μέρες του στη σκηνή και εμείς ακούσαμε ήδη δύο τραγούδια πριν από το άλμπουμ αυτό και ένα τρίτο, Door Behind.

Όμορφη πόλη στις ταινίες του κόσμου, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Orchestre National de Barbet, μια μπάντα η οποία μας έρχεται από το Παρίσι και περιλαμβάνει μουσικούς από την Αλγερία, το Μαρόκο και τη Γαλλία βεβαίως. Η φήμη της μπάντας έχει τις ρίζες της κυρίως στην Γαλλία και στις χώρες του Μαγκρέμπ, ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της γειτονιάς στην οποία γεννήθηκε την Μπαρμπέ και ένα πνεύμα κοινότητας. Ως σύμβολο, ένας ηλικιωμένος μουσικός των Γκνάουα που βγάζει τη γλώσσα του εμφανίζεται σε όλους τους δίσκους και τις αφίσες της πολυπολιτισμικής κολεκτίβας. Το ντεμπούτο «Un concert» διαδέχεται το πρώτο στούντιο άλμπουμ «Πουλίνα», από όπου ακούσαμε το «Μαριαμό» και συνεχίζουμε το «Λεμουίμα».

Αυτό ήταν το studio album Πουλίνα της Orchestre Nationale de Barbe, κυκλοφόρησε το 1999. Εν τω μεταξύ το συλλογικό σχήμα έχει ξεκινήσει μια φαινομενικά διάκοπη περιοδία, πραγματοποιώντας εκατοντάδες εμφανίσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Όπως θα επιβεβαιώσει όποιος έχει δει την μπάντα ζωντανά, είναι μια ιστορία με μεταδοτική ενέργεια που μεταφέρεται στο πλήθος, παρασένει όλους όσους βρίσκονται στο χώρο σε μια κατάσταση συλλογικής φρενίτιδας. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών, το εξαντλητικό πρόγραμμα συναυλιών της Orchestre Nationale de Barbe να επηρεάζει αρνητικά τα μέλη της. Μετά από μια τόσο απαιτητική σωματικά περίοδο στο δρόμο, νιώσαμε όλη την ανάγκη να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους για λίγο και να κοιμήσουμε τις μπαταρίες μας, εξηγεί ο Λουίς Σαλντάνια, μάνατζερ και χολύπτης της μπάντας. Μερικά μέλη έφυγαν, έκαναν solo δίσκους, αλλά επέλεξαν να παίξουν με διαφορετικές μπάντες. Αυτή η διαδικασία επαναφόρτισης κράτησε αρκετά χρόνια, μέχρι που τα μέλη της Orchestre Nationale de Barbe ένιωσαν την έλξη, την επιθυμία να ενωθούν και να συνεργαστούν ξανά ως κολεκτίβα. Εν τω μεταξύ, είχαμε επίσης ανταλλάξει διάφορες δισκογραφικές εταιρείες, που επιμείναμε να συνεχίσουμε την εργασία μας στην Σουλαλή, που τη διατηρούμε για να έχουμε αυτή την καλλιτεχνική ανεξαρτησία. Ωστόσο, να πούμε πως το άλμπουμ που θα ακούσουμε συνέχεια, το άλμπουμ Επανένωση στο Αλίκ, που κυκλοφόρησε σχεδόν 10 χρόνια μετά το Πουλίνα, κυκλοφόρησε με την σφραγίδα της Wagram και θα ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα διασκευή του Sympathy for the Devil, του Rolling Stones.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης ή ταινίας του κόσμου είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το Rendezvous Barbet του 2010 κυκλοφόρησε μετά το Alik του 2007, ενώ στη συνέχεια ήρθε ο δίσκος Saint-Count Αν Σουρσέν, και αναφερόμαστε βεβαίως πάντα στην Orchestre National de Barbet, η οποία το 2014 μοιράστηκε με το κοινό τον δίσκο Dame du Coeur. Προσκαλεί 6 γυναικείες φωνές να συμμετάσχουν σε αυτή την περιπέτεια. Ακούσαμε την Μαυριτανή Μαλούμα στο Ορμπέινα και θα ακολουθήσει η Γαλλοαλγερινή Σαμίρα Μπραχμία στο Ζαμάν.

Kens en sur scène, από αυτό το άλμπουμ ακούσαμε το υπέροχο Zaman με τη Σαμίρα Μπραχμία. Η Εθνική Ορχήστρα Μπαρμπέ, Orchestre National de Barbet, με τον οξύμορο τίτλο, στην πραγματικότητα αναφέρεται σε μια προφανή πραγματικότητα, δηλώνει η ιστορικός ειδικός. Κεύεται αυτή ιστορικό στην πολιτιστική ιστορία της μετανάστευσης, η Νάιμα Γιαχή. Η Μπαρμπέ είναι μια περιοχή από μόνη της, η πρωτεύουσα της εξορίας, για αυτή τη διανόηση που φεύγει τη βία και τον εμφύλιο πόλεμο. Είναι μια μικρή χώρα μέσα στη μεγαλύτερη χώρα, τη Γαλλία. Με την ίδια της συνύπαρξη, η Orchestre National de Barbet επιβεβαιώνει ότι οι Βορειοαφρικανοί έχουν την νομιμότητα να διεκδικούν την πατρίδα τους, τη μουσική τους κληρονομιά και ότι μπορούν να συμπεριληφθούν στο μεγάλο κάδρο των Γάλλων καλλιτεχνών. Τη μεγάλη παρέα του Γιουσέφ Μπουκέλα, που έκλεισε πέρσι 30 χρόνια ζωής, την αγαπήσαμε με το τραγούδι «Rose Vals» που θα κλείσει το σημερινό αφιέρωμα. Και όσοι γοητευτήκατε από τη μουσική των μελών της, θα τους βρείτε στους δρόμους και στις σκηνές των φεστιβάλ του κόσμου. Ακούραστους θεματοφύλακες μιας πολυπολιτισμικής παράδοσης, μοναδικής μέσα στη διαφορετικότητά της. «La Rose Vals» λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής στον 958 της ΣΕΡ 3. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα, λίγο μετά τις 4, άλλη μια εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου μόλις ξεκινά. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43, ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο, θα είμαστε παρέα εδώ στον 958 στην καρδιά της Θεσσαλονίκης μέχρι και τις 5 και αν είστε πιο μακριά, αν είστε εκτός Θεσσαλονίκης, μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Καλοκαίρι εκεί έξω, δεν το περιμέναμε. Καλοκαιρινό μεσημέρι και αυτές οι σκέψεις που ταιριάζονται με αυτές τις μουσικές σήμερα στην εκπομπή ή για την ώρα τουλάχιστον. Από άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους, είστε στον 958 της R3. Επίσης να σας πω ότι το live με τους υπέροχους Captain χθες σε μια έτσι πιο ακουστική, μια ακουστική πάρα πολύ όμορφη βερσιόν του τελευταίου τους άλμπουμ Dancing Tooth είναι διαθέσιμο σήμερα όλη εκπομπή στην πλατφόρμα της rteco.gr. Αρκεί να κάνετε αναζήτηση μέχρι το τέλος του κόσμου Captain Live, οπότε μπορείτε να το απολαύσετε ξανά ή όσοι δεν μπορέσετε να το ακούσετε ολόκληρο χθες μπορείτε να το βρείτε εκεί. Είναι εκτελέσεις των τραγουδιών που θα ακούσετε στο live τους στις 12 του μήνα στο θέατρο Κήπου, αλλά σε μια ακουστική βερσιόν, ειδικά προσαρμοσμένη για την εκπομπή και τον 958, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και για την πολύ όμορφη κουβέντα που κάναμε. Θα έρθουν και άλλα βεβαίως, οπότε ναι, μείνετε συντονισμένοι. Θα το πω αυτό το κλισέ, γιατί είναι αγαπημένο έτσι κι αλλιώς.

λίγο ακόμα κάπτε γιατί δεν τους χορταίνουμε. Είστε στον 958. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Η επόμενη που έρχονται εξίσου αγαπημένοι εδώ στον 958 και στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου είναι μια μπάντα που κάθε που έρχεται καλοκαίρι θυμάμαι το υπέροχο live τους που δεν περιγράφεται με λόγια. Ξέρω, οι Black Women δεν γράφουν απλά μουσική. Δεν γράφουν απλά soul, γράφουν μουσική που μοιάζει vintage αλλά ταιριάζει απόλυτα στο σήμερα. Το More Than A Love Song κυκλοφόρησε το 2023, άνοιξε το δρόμο ουσιαστικά για το δεύτερο άλμπουμ τους, το Chronicles of a Diamond, και το κομμάτι νομίζω ότι είναι ένα μείγμα από psychedelic soul gospel ένταση με μια πολύ γερή δόση rock. Σαν Marvin Gaye να συναντά, ας πούμε, το Desert Cinema. Αυτή τη σκέψη κάνω κάθε φορά που το ακούω. Το ντουέτο είναι ο vocalist Eric Barton και ο producer κιθαρίστας Adrian Quesada. Ο Barton είχε πει ότι ο τίτλος γεννήθηκε από μια φράση του θείου του που έλεγε «Life is more than a love song». Οπότε αποφάσισε να βγάλουν και το τραγούδι έτσι, να δώσουν αυτόν τον τίτλο. Και επίσης να πω ότι το track ήταν ουσιαστικά το restart της μπάντας μετά την πίεση που έφερε η τεράστια επιτυχία του Colors.

Υπάρχουν φωνές που κουβαλάνε, πώς να το πω, ψυχή, ζωή. Ο Γούλι Νέλσον ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία. Η Λίλη Μέολα τον συναντά εδώ. Έχει συναντήσει δηλαδή έναν από τους τελευταίους πραγματικούς storytellers της αμερικανικής μουσικής. Το συγκεκριμένο ντουέτο έχει αυτή την αίσθηση old soul συνάντησης με μια νέα ευαισθησία, χωρίς υπερβολές, χωρίς production tricks, μόνο χαρακτήρας. Η Λίλη Μέολα ξεκίνησε με folk country επιρροές στην καριέρα της, έγινε γνωστή κυρίως μέσα από live performances και viral acoustic sessions, ενώ ο Willie Nelson έχει γράψει τραγούδια που έγιναν κλασικά πριν ακόμα πολλοί σημερινοί καλλιτέχνες γεννηθούν. Και να πω επίσης ότι όταν μπαίνει η φωνή του Nelson σε ένα κομμάτι, δεν ακούγεται σαν future, ακούγεται σαν ιστορία γύρω από τη φωτιά. Τολμώ να πω, δεν ήταν απλό ντουέτο, ήταν δύο διαφορετικές γενιές που μιλάνε την ίδια μουσική γλώσσα. Και με αυτά και με άλλα, κλείνουμε το πρώτο ημίωρο. Πάμε για το δεύτερο. 9.58 της R3, μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι τις 5.

Εδώ η Rosie Blue συναντά τον Μεσία Μινιμάλ. Ο Μεσία Μινιμάλ τη Rosie Blue. Ο Μεσία Μινιμάλ έχει αυτό το μαγικό. Όλες οι υπέροχες γυναικείες φωνές της χώρας συνεργάζονται με τα Μεσία Μινιμάλ. Όχι ότι δεν είναι αξιαγάπητος, όχι ότι δεν είναι υπερταλαντούχος, αλλά πραγματικά αν ακούσετε με ποιες κυρίες έχει συνεργαστεί, είναι όλες με και μία. Η Rosie Blue είναι αγαπημένη, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτήν. Δεν γράφει απλά τραγούδια για να γεμίσει το χώρο, το μουσικό. Γράφει σαν να κρατάει ημερολόγιο. Αυτή την αίσθηση έχω. Είναι από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες της ελληνικής indie folk σκηνής. Έχει επηρεάσει από τα 60s και τα 70s. Έχει μια ωραία σκοτεινή κινηματογραφική αισθητική και έναν τρόπο να κάνει τα τραγούδια να ακούγονται σαν μικρές ιστορίες. Είχα διαβάσει σε παλιότερη συνέντευξή της ότι έχει επηρεάσει από Johnny Mitchell, Bob Dylan, Steve Nicks και Neil Young. Και το ντεμπούτο άλμπουμ της, αν θέλετε να τη γνωρίσετε από την αρχή, κινείται, είναι το Swans, κινείται ανάμεσα στη folk, την indie κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Και ναι, μπορώ να πω ότι είναι από τις αγαπημένες μου ελληνικές φωνές. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν αναμνήσεις που έχεις αποφασίσει ότι δεν θες να ξεχάσεις και κάποιες άλλες που βαλεύεις να τις βγάλεις από τη μέση. Και τα λέω αυτό γιατί recuerdo σημαίνει αναμνήσεις στα ισπανικά και είναι ακριβώς αυτό το mood, νοσταλγία με ρυθμό. Οι Mavericks έχουν πάντα αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο. Μπορούν να κάνουν ένα τραγούδι να σε κάνει να χορεύεις και να μελαγχολείς ταυτόχρονα. Οι Mavericks δεν χώρισαν ποτέ πραγματικά σε μια ταμπέλα. Country, Latin, rock and roll, Havana ατμόσφαιρα και εκείνη η φωνή του Ραούλ Μάλο που ακούγεται σαν παλιό νέο μπαρ λίγο πριν ξημερώσει. Ο Ραούλ Μάλο δεν είναι πια στην ζωή. Χάθηκε σχετικά πρόσφατα και πολύ ξαφνικά. Είχε κουβανέζικες ρίζες και αυτό εξηγεί όλη τη Latin καρδιά στον ήχο του. Εξάλλου η μπάντα του έφερε ξανά το Latin στοιχείο μέσα στην αμερικανική country χωρίς να ακούγεται concept ή revival.

Μια καλή γεύση από David Byrne και το τι πρόκειται να απολαύσουμε, από τι πρόκειται να απολαύσουμε στην συναυλία του τον επόμενο μήνα, γιατί έρχεται στην Ελλάδα ανανεωμένος, με καινούρια δουλειά, με συνεργασίες. Με αυτό όμως σας αποχαιρετώ σήμερα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της R3. Ήταν εκπομπή Μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 4. Ως τότε, για τη χαρά.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: 5η 28 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Για δύο παραστάσεις, στο θέατρο Σοφούλη παρουσιάζεται το έργο Δύο Προσώπων του Τενισί Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία Νάνος Παπαδάκη. Ένα θεατρικό παιχνίδι ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, τον εγκλισμό και την υπέρβαση. Στο θέατρο Τάφη, η παράσταση Δίσεξαπατίν μας καλεί να παρακολουθήσουμε μια μυστηριώδη εξεφάνιση που εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό παιχνίδι αμφιβολίας, ταυτότητας και εξαπάτησης. Ένα έργο που παίζει με την ταυτότητα, την αλήθεια και την ψευδαίσθηση, αγγίζοντας ταυτόχρονα ζητήματα όπως η έμφυλη βία, η διαφθορά και η ψυχική υγεία. Νέα κινηματογραφική εβδομάδα με την ταινία «Η Κρίστοφερ», μια απρόβλεπτη δραματική κωμωδία. Τα παιδιά ενός διάσημου καλλιτέχνη προσλαμβάνουν μια πλαστογράφο για να ολοκληρώσει ανολοκλήρωτους πίνακες, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν κληρονομιά. Ο Ανδρέας Καρακώτας επιστρέφει στη μικρή σκηνή για μια τελευταία εορταστική παράσταση με τίτλο «Οι πρίγκιπες του τραγουδιού». Μετά τις επιτυχημένες βραδιές του φθινοπόρου, ο αγαπημένος ερμηνευτής αποχαιρετά τη χρονιά με έντεχνο και λαϊκό τραγούδι, ιστορίες, συγκίνηση και εκλεκτούς μουσικούς συνεργάτες. Στο Rover Bar συνεχίζεται το Rundu Fest 2026. Εμφανίζονται η Νεκροτσουλήθρα, Λίμπης, Drama Scene σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και ενέργεια. Το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το πρώτο Quiz Night σε μουσείο στην Ελλάδα, προσκαλώντας το κοινό σε μια πρωτότυπη εμπειρία που συνδυάζει γνώση, παιχνίδι και ψυχαγωγία. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται η έκθεση Planescapes, τοπία πλατάνων, αναδεικνύοντας 4 υπερονόβια πλατάνια της πόλης ως ζωντανά μνημεία φύσης, ιστορίας και αστικής μνήμης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Λοιπόν, σας είχα πει ήδη από χθες ότι η σημερινή εκπομπή θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για αυτά που θα ακούμε, όχι μόνο για αυτά που θα πούμε, αλλά και για τα άτομα με τα οποία έχω να συνομιλήσω σήμερα. Σας έχω πει ήδη από χθες ότι δεν θα είμαι μόνος μου στο στούντιο σήμερα για την μηχανή αναζήτησης. Βέβαια, όπως και να έχει, κάθε φορά είμαι εγώ, ο Γιάννης Δημητρούδης. Σήμερα είναι μαζί μας ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου. Και ξεκινήσαμε με 4 διαφορετικά πολύ πολύ μικρά κομμάτια, τα οποία ωστόσο συνδέονται μεταξύ τους. Και να σας πω την αλήθεια, και εγώ θα μάθω το πώς συνδέονται. Το έχω αφήσει πολύ απλά για να λέω, μάλλον για να επαναλαμβάνω αυτό που λέω κάθε φορά σε κάθε κουβέντα, ότι προτιμώ να μην μιλάω συνέχεια εγώ, αλλά οι άνθρωποι τους οποίους φέρνω εδώ να μιλάνε αυτοί για τις δουλειές για τις οποίες ακούμε, για τις δουλειές τις οποίες ετοιμάζουν, για τις δουλειές τις οποίες θα ακούσουμε, για τις δουλειές τις οποίες θα δούμε. Και σας είχα πει ήδη από χθες να ψάξετε τι είναι το Post Sonic Experiment εδώ στην πόλη και εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να απλώνεται βέβαια και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά κάπου εδώ θα σταματήσω να μιλάω για σήμερα, καθώς έχω δίπλα μου την Πόπη Τυπάλδου, έχω λίγο παραπέρα την Πινελόπη Οικονομέα και απέναντί μου τον Χρήστο Παπαδόπουλο. 3 από τα μέλη του Post Sonic Experiment που θα έρθουν σήμερα να μας πούν διάφορα πράγματα τα οποία δεν τους έχω προετοιμάσει για τίποτα, έτσι για να είναι μια πολύ πολύ αυθόρμητη κουβέντα. Παιδιά, καλησπέρα, να σας καλωσορίσω στην εκπομπή, να σας καλωσορίσω εδώ στο 958-43 και να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μου σήμερα στο στούντιο.
1: Καλησπέρα Γιάννη και από εμάς.
0: Και να ξεκινήσουμε με την πιο σημαντική ερώτηση από όλες. Τι είναι το Post Sonic Experiment?
2: Θα το πάρω πάνω μου λοιπόν. Το Post Sonic Experiment είναι μια ανεξάρτητη ομάδα, η δραστηριότητα της οποίας αφορά τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συναυλιών που περιστρέφονται γύρω από αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη μουσική και σύγχρονη τέχνη συνολικά. Επιχειρεί να συσπυρώσει συνθέτες, ερμηνευτές, μουσικούς, νέους και όχι, οι οποίοι έχουν τη διάθεση να συνεργαστούν και να στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το οποίο επίσης βασικός πυλώνας είναι ότι προσπαθούμε να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό έξω από ένα έξω από θεσμικά πλαίσια ή ακαδημαϊκά, έτσι σε πιο χαλαρές φάσεις.
0: Έτσι να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Μίλησες για σύγχρονη μουσική. Θέλεις να πεις για σένα τουλάχιστον τι είναι σύγχρονη μουσική?
2: Έλατε. Γιατί είναι κάτι που και εμένα με απασχολεί μόνο μου. Δηλαδή, τι μπορεί να, τι δεν είναι σύγχρονη μουσική.
0: Σύγχρονη μουσική.
2: Έλατε. Γιατί είναι...

0: πάντα. Και το λόγιο πάει μέσα σε αυτό, αλλά και αυτό έχει άλλα προβλήματα μέσα του, mm-hmm. το λόγιο. Τι είναι, τι δεν είναι. Το σύγχρονο κλασική είναι μια καλή αρχή για να καταλάβουμε τι είναι αυτό, ως ας πούμε μια γραμμικά και ιστορικά μια συνέχεια στην πορεία της κλασικής μέσα τον 20ο αιώνα.
1: Mm-hmm. Και μίλησες επίσης και για ακαδημαϊκά και θεσμικά πλαίσια, γιατί πλέον η αλήθεια είναι ότι όχι πλέον. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η μουσική που ονομάζουμε κλασική, είτε είναι σύγχρονη είτε δεν είναι, διδάσκεται. Έχει ακαδημαϊκοποιηθεί, έχει ιδρυματοποιηθεί και είναι πολύ λογικό να εξελίσσεται και μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
0: Ασφαλώς, καλά κάνει και διδάσκεται και εξελίσσεται. Αυτό που διαπιστώνομαι και διαπιστώνουμε είναι ότι τουλάχιστον σε επίπεδο Θεσσαλονίκης ως έναν βαθμό έχει κλειστεί μόνο μέσα στους τέσσερις στίχους του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εμάς που συμμετέχουμε είμαστε σπουδαστές σύνθεσης ή κάποιο οργάνου σε Πανεπιστημίου σε ΕΟΔΙΟ και η εκτέλεση αυτής της μουσικής συνέβαινε από ένα σημείο και μετά μόνο μέσα στο Πανεπιστήμιο, από εμάς για εμάς, να αλληλοχειροκροτηθούμε και μέχρι εκεί τέλος, χωρίς καμία εξωστρέφεια μέσα σε αυτό.
1: Είστε και οι τρεις φοιτητές σύνθεσης.
0: Εμείς παρόντες, ναι.
1: Στο τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο μόλις έκλεισε και τα 40 του χρόνια, να πούμε. Έχουν γίνει και διάφορες εκδηλώσεις, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες. Και μιας και είστε φοιτητές και φοιτητρίες σύνθεσης, να πούμε ότι το τέταρτο από τα τέσσερα μικρά κομμάτια που ακούσαμε είναι της Καλλιόπης Τυπάλουδου, που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Θα πιαστώ από κάτι άλλο που είπες, Χρήστο, που είπες ότι προσπαθείτε να συσπυρώσετε τον κόσμο που ασχολείται με αυτό, είτε συνθέτοντας είτε παίζοντας. Θέλεις να μας το εξηγήσεις λίγο και αυτό, δηλαδή εγώ τι καταλαβαίνω από το συσπυρώσεις, βασικά τι μπορεί να καταλάβουμε από το συσπυρώσεις, είτε να φέρεις τους ανθρώπους μαζί να συνδιαλλαγούν, να βρεθούν, είτε να τους φέρεις όλους αυτούς τους ανθρώπους μαζί για να βγουν προς τα έξω.
0: Αμφότερα. Mm-hmm. Μέρημνα είναι να δοθεί μια ευκαιρία σε συνθέτες νεότερους, οι οποίοι συχνά βρίσκονται στη διάρκεια των σπουδών τους, είναι πρόσφατα απόφοιτοι, διότι βγαίνοντας από μια σχολή ή διανύοντας μια σχολή, οι ευκαιρίες είναι κάπως περιορισμένες, είναι συχνά συσχετιζόμενες αποκλειστικά με το πανεπιστήμιο και για τους μουσικούς φυσικά. Και διαπιστώνουμε ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη όρεξη από μουσικούς, σπουδαστές μουσικής να εξερευνήσουν αυτό το μουσικό είδος και να μην έχουν τον χώρο να το κάνουν πρακτικά. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε λίγο προς αυτό, θα λέγαμε.
1: Θέλω να σημειώσω λίγο εδώ ότι όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή τα έχετε οπτικοποιήσει κιόλας. Θα πούμε στην πορεία της εκπομπής για ένα ντοκιμαντέρ που έχετε φτιάξει, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σπουδαίο, που συζητάει ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα και θεωρητικά αλλά και πρακτικά σήμερα στη σημερινή πραγματικότητα, συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης, για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, το πώς κινούνται. Πόσα χρόνια δραστηριοποιείται το Post-Sonic Experiment?
2: Φέτος είναι η τρίτη χρονιά mm-hmm. δράση της ομάδας. Ξεκίνησε ανεπίσημα περίπου πριν από 3 χρόνια. Επίσημα 10 Μαρτίου του 2024 είχαμε την πρώτη μας συναυλία, η οποία έγινε στο Pick-up και ήταν μια συναυλία με έργα για solo piano, που ήταν, νομίζω, είναι ιδιαίτερη σημασία για μας, γιατί ήταν μια προσπάθεια δική μας να πάρουμε έργα τα οποία έχουμε ακούσει σε πολύ συγκεκριμένες αίθουσες και σε πολύ συγκεκριμένους χώρους να παίζονται και να τα παρουσιάσουμε σε ένα πλαίσιο πολύ πιο ήρεμο, πολύ mm-hmm. πιο χαλαρό και να δώσουμε λίγο την ευκαιρία σε αυτή τη μουσική να ακουστεί όχι υπό όρους αμφιθέατρου που κάθεσαι και αν βήξεις όλοι θα σε στραβοκοιτάξουν, αλλά σε ένα πλαίσιο που μπορείς να πεις και μια κουβέντα με το διπλανό σου και κανείς δεν θα σε κοιτάξει περίεργα και να δοθεί αυτός ο χώρος σε αυτή τη μουσική κάπως να επικοινωνηθεί σε περισσότερο κόσμο που μπορεί να νιώθει ότι δεν τον αφορά.
1: Πολύ πολύ σημαντικό αυτό που λες και θα συμπληρώσω κι εγώ και όχι και σε ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί αυτή η μουσική να λειτουργεί ως άσκηση για, ξέρω εγώ, να μάθεις κάτι παραπάνω ή για να περάσεις το τάδε μάθημα ή για να κάνεις την τάδε εργασία. Και πώς ξεκινήσατε, πώς σας ήρθε η ιδέα, πώς βρεθήκατε αυτά τα άτομα και αποφασίσατε εν τέλει ότι θα κάνουμε το Post-Sonic Experiment?
2: Ήμασταν όλοι προφανώς, γνωριζόμασταν μεταξύ μας λόγω του Πανεπιστημίου καθώς σπουδάζαμε όλοι μαζί. Και νομίζω πως η ιδέα γεννήθηκε μέσα σε αρκετά μεγάλο χρονικό πλαίσιο, μέσα από κουβέντες που υπήρχαν και μεταξύ των ατόμων που απαρτίζουν τώρα την ομάδα και μεταξύ άλλων ανθρώπων μέσα στη σχολή.

0: προς το πόσο πολύ θα θέλαμε να νιώθουμε ότι πέρα από τις ευκαιρίες που μας δίνονται μέσα από τη σχολή, δημιουργούμε και εμείς δικές μας ευκαιρίες που κάνουμε πράγματα με δικούς μας όρους, σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι πιο ευχάριστο για μας, επίσης σε ένα πλαίσιο που έχουμε την ευκαιρία να συνεργαζόμαστε περισσότερο με τους μουσικούς, να γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, να δημιουργηθεί ένας κύκλος. Οπότε στα πλαίσια αυτής της δημιουργίας αυτού του κύκλου, και μέσα από κουβέντες που κάναμε, ξεκινήσαμε να συζητάμε απλά μεταξύ μας ότι ποιοι έχουμε κομμάτια που θα μπορούσαμε να τα βάλουμε σε μια συναυλία. Μαζέψαμε έργα, κάναμε και ένα ανοιχτό κάλεσμα σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετέχει και στο διοργανωτικό μέρος αυτής της συναυλίας. Και κάπως έτσι, αρκετά οργανικά νομίζω, προέκυψε η ομάδα αυτή. Και ο τίτλος και τα λοιπά δηλαδή ήρθαν ενώ ετοιμάζαμε την πρώτη συναυλία.
1: Και ανεπίσημα, 3 χρόνια μετά, πού έχει φτάσει η ομάδα και πού έχει φτάσει και σε εσάς ξεχωριστά, πόσο, αν υπάρχει ικανοποίηση ή όχι για το τι έχετε πετύχει, τι θα μπορούσατε να είχατε πετύχει μέχρι σήμερα.
0: Ικανοποίηση νομίζω υπάρχει σίγουρα, τουλάχιστον για μένα προσωπικά ναι. Έχουμε πετύχει πολύ περισσότερο νομίζω από όσο περιμέναμε να πετύχουμε όταν ξεκίνησε αυτή η ομάδα. Δηλαδή ξεκίνησε σαν κάτι, σαν μια προσπάθεια μικρής κλίμακας, που είχε το στόχο να μεγαλώσει και να διευρυνθεί. Αλλά δεν νομίζω ότι περιμέναμε μέσα σε 3 χρόνια να έχει πάρει όλη αυτή την έκταση. Ως προς τις συνεργασίες που έχουμε με νέους μουσικούς που συνεχώς, ας πούμε, εντάσσονται σε αυτό τον κύκλο που έχει δημιουργηθεί, με νέους συνθέτες, συνεργασίες με άτομα και από Αθήνα, συνεργασίες με συνθέτες από το εξωτερικό. Όλο αυτό δημιουργεί σιγά σιγά ένα πλαίσιο, το οποίο νομίζω λειτουργεί και πάει προς την κατεύθυνση που θέλαμε εξ αρχής να πάει.
2: Και ίσως ως προς και το πώς το δέχεται το κοινό αυτό το πράγμα, γιατί ήταν όντως ένα πείραμα από την αρχή, από την πρώτη συναυλία, το οποίο διαπιστώσαμε ότι πέτυχε αναφορικά με το ότι προσελκύει κοινό που δεν είχε κάποια πρώτερη επαφή ή πόσο δε μάλλον δεν ασχολείται με τη μουσική έμπρακτα, δεν είναι μουσική συνθέτης π.χ. ή ήταν εκτός του ακροματικού του φάσματος αυτό το είδος και περνάνε ωραία.
1: Με τους άλλους και εγώ θα πω ότι απλά βλέποντας μπροστά μου 7 διαφορετικά events από τα τέλη Μαΐου μέχρι τα τέλη Ιουνίου, μα ίσως και να δείχνει αυτό ότι κάτι έχει πετύχει. Τώρα θα προσπαθήσω να τα πιάσω όλα αυτά μέχρι και το τέλος της ώρας. Θέλω να πάμε σε κάτι που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, να ακούσουμε 2 συγκεκριμένα αποσπάσματα και μετά να μιλήσουμε συγκεκριμένα γι' αυτό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Λοιπόν, ακούσαμε δύο αποσπάσματα μιας οπτικοακουστικής έκθεσης ή εγκατάστασης, ή τέλος πάντων θα μας πούν τα παιδιά καλύτερα, η οποία έχει τον τίτλο, να το πω στα αγγλικά ή στα ελληνικά.
2: Στα αγγλικά.
1: Στα αγγλικά. Don't take photos, Exarchia is not a museum. Δεν είπα τι ακούσαμε στο ξεκίνημα, γιατί θα επιστρέψουμε σε εκείνη την συνθήκη λίγο αργότερα, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Λίγο αργότερα λοιπόν είναι μια έκθεση η οποία έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Open Studios Festival. Έγινε πριν από ένα μήνα, ένα μισή μήνα το περίπου Μάρτιο. Στην Αθήνα. Ωστόσο η αφετηρία είναι πολύ συγκεκριμένη και θα ήθελα να... μου μιλήσετε γι' αυτό, να μας μιλήσετε γι' αυτό, ξεκινώντας στην πραγματικότητα, ας πούμε, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε το τι όντως κάνετε σαν post-sonic experiment. Λοιπόν, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να υπάρχει αυτή η έκθεση και οπτικά και ηχητικά.
3: Λοιπόν, το Μάρτιο που μας πέρασε βρεθήκαμε στην Αθήνα σαν post-sonic experiment για ένα residency, ένα καλλιτεχνικό residency στο στούντιο του Κεραμικού 23. Το μέρος που μέναμε ήταν ένα στούντιο σπίτι διόροφο που μας φιλοξένησε και εκεί διαμορφώσαμε αυτό το project που θα σας εξηγήσουμε. Μείναμε 3 εβδομάδες εκεί και το concept του residence ήταν να δουλέψουμε ένα project καθώς μένουμε σε αυτό το σπίτι. Το σπίτι βρίσκεται στα Εξάρχεια και κοντά σε όλα τα hot σημεία των Εξαρχείων. Οπότε αυτό που σκεφτήκαμε να κάνουμε είναι να αποτυπώσουμε κάπως τα Εξάρχεια, αρχικά φωτογραφικά, κατόπιν μουσικά και με διάφορους άλλους τρόπους που θα σας εξηγήσω και πιο αναλυτικά, και να κάνουμε κάτι καλλιτεχνικό με αφορμή όλα αυτά. Οπότε ξεκινήσαμε με μια φωτογραφική μηχανή μιας χρήσης, η οποία είχε περιορισμένες λήψεις. Εν τέλει βγάλαμε κάποιες, κρατήσαμε τις 23, και αυτές οι 23 φωτογραφίες που ήταν από σημεία τα οποία πριν τα φωτογραφίσουμε τα σκεφτήκαμε αρκετά, γιατί ήταν σημεία όπως το μνημείο του Γρηγορόπουλου, σημεία πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μας που αποτυπώνουν τα Εξάρχεια. Και πήραμε αυτές τις φωτογραφίες και τις στείλαμε σε παιδιά από Θεσσαλονίκη με τα οποία έχουμε συνεργαστεί σε άλλα project που έχουμε κάνει και τα οποία τους ζητήσαμε να μας στείλουν πίσω κάτι. Αυτό μπορούσε να ήταν ήχος, μπορούσε να είναι μια σύνθεση, ένας αυτοσχεδιασμός, μπορούσε να είναι κάποιο visual που θα πεζόταν στο projector, ας πούμε, μπορούσε να είναι κάποιο καστικό έργο, οτιδήποτε, κάποιο κείμενο. Και συγκεντρώσαμε όλα αυτά σαν απάντηση, και το οποίο θέλαμε να μας δώσουν, ας πούμε, το δικό τους πρισμό, άτομα που δεν μένουν στα Εξάρχεια, αλλά στη Θεσσαλονίκη, να δούμε τι θα αποτυπώνανε. Και κάναμε αυτή την έκθεση με τα διάφορα πολλά μέσα, που κατέληξε σαν ηχητικός περίποτος στα Εξάρχεια. Και κάπως έτσι, συμπληρώστε με αν χάνω κάτι.
1: Θα συμπληρώσω εγώ ότι είναι μια έκθεση η οποία είπα και πιο πριν ότι έγινε στην Αθήνα, έγινε στην Θεσσαλονίκη, σε πλαίσιο φεστιβάλ ωστόσο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει περίπτωση να την στήσετε και αυτόνομα?
2: Νομίζω θα θέλαμε πολύ.
4: Υπάρχει διάθεση?
2: Δεν ξέρω,
4: και...
2: ναι.
4: Η διάθεση να γίνει και σε εξελιγμένες μορφές. Και, ίσως αξίζει να αναφερθεί το... Γιατί σκεφτήκαμε κιόλας να συμμετάσχουμε με αυτή την έκθεση στο Open Studios Festival, διότι δεν ήταν απαραίτητα πρόθεση, αλλά αυτό που είδαμε στα Εξάρχεια, η όλη περιήγηση και αυτή η φωτογράφηση που κάναμε μας πήγαινε ως κεντρικό θέμα προς τον εξευγενισμό της περιοχής. Ας το πούμε και το gentrification. Στα Εξάρχεια. Το οποίο είναι και κύριο ζήτημα εδώ και σχετίζεται πάρα πολύ και με το ίδιο το φεστιβάλ, το Open Studios.
1: Αυτό ήταν και το βασικό.
4: Αυτό ήταν το βασικό.
1: Η βασική αφετηρία, τέλος πάντων, και του φεστιβάλ αυτού. Βέβαια, προφανώς και τώρα για το συγκεκριμένο φεστιβάλ, πολύ σημαντικό ήταν το να έρθει ο κόσμος και να γνωρίσει και αυτούς τους χώρους. Έτσι, πολύ σημαντικό. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση να πω ότι σήμερα το πρωί η τηλεόραση της R3 βρέθηκε σε ένα από τα στούντιο που συμμετείχαν στον φεστιβάλ. Τώρα, επειδή δεν ήμουν εγώ εκεί, δεν ξέρω αν σήμερα ή αύριο ή κάποια στιγμή από τις επόμενες μέρες θα παιχτεί το ρεπορτάζ, αλλά θα δει και κόσμος που δεν μπόρεσε να πάει πώς μοιάζει ένα τέτοιο αυτό σχέδιο στούντιο, αλλά θα ακούσει και από τους ανθρώπους και στην τηλεόραση της R3, στις ενημερωτικές εκπομπές, ποια είναι τα ζητήματα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η έκθεση ήταν ένα από αυτά τα 7 events που είπα ότι τρέχουν ή έτρεξαν ή θα τρέξουν από τα τέλη του Μαΐου μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου. Δεν θα πάμε όμως ακόμα εκεί, γιατί θέλω να γυρίσουμε λίγο στο Sony Gallery, σε αυτά τα 4 μικρά κομμάτια από σύνολο 16 κομματιών με τα οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή μας. Και αλήθεια είναι ότι αυτό ούτε εγώ ξέρω τι είναι.
2: Λοιπόν, πέρυσι τον Μάρτιο, στο pick-up πάλι, στήσαμε για 10 μέρες ένα, ας το πούμε, mini φεστιβάλ, παρόλο που δεν το είχαμε ονομάσει τότε έτσι, το οποίο αποτελούνταν από μια σειρά 3 διαφορετικών δράσεων, που είχαν ως κοινό άξονα την αλληλεπίδραση της σύγχρονης μουσικής με όλες μορφές τέχνης. Το φεστιβάλ αυτό λεγόταν Ars Obscura. Mm-hmm. Και έφυγε λίγο σε ένα γενικότερο πλαίσιο το πώς η σύγχρονη τέχνη γενικά μένει κάπως στην αφάνεια και δεν της δίνεται το περιθώριο να επικοινωνηθεί με τον κόσμο. Αυτές οι τρεις δράσεις ήταν μία προβολή ταινιών μικρού μήκους που δημιουργήθηκαν για αυτή τη δράση, οι οποίες ήταν επενδυμένες με σύγχρονη μουσική, επίσης πρωτότυποι. Αυτή η έκθεση, ναι, ναι, από μέλη της ομάδας και εξωτερικούς συνεργάτες πολλούς. Γενικά ήταν πολλοί κόσμος που συμμετείχε σε αυτό το event, ήταν σχεδόν 70 άτομα όλοι οι συντελεστές. Ήταν αυτή η έκθεση η οποία και πάλι αφορούσε την αλληλεπίδραση της σύγχρονης μουσικής με τα εικαστικά και αυτές τις τέχνες. Οπότε είχαμε μία έκθεση εικαστικών μέσα στην οποία έμπαινες φορώντας τα ακουστικά σου, κάνερες μία playlist και μπορούσες να ακούσεις μινιατούρες που είχαν γραφτεί για κάθε ένα από αυτά τα εικαστικά. Mm. Από διαφορετικό συνθέτη καθεμία και τα εικαστικά επίσης από διαφορετικούς εικαστικούς. Και είχαμε και στο τέλος μια βραδιά performance που αλληλεπιδρούσε η performance art με τη σύγχρονη μουσική πάλι. Και όλα αυτά στηριζόντουσαν στο ότι δημιουργήσαμε διάφορα ντουέτα εικαστικών, κινηματογραφιστών και performers με συνθέτες, οι οποίοι έπρεπε να συνεργαστούν. Αυτό νομίζω, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι.
4: Ειδικά για την έκθεση, ας πούμε ότι το σκοπός ήταν το ηχητικό απόσπασμα με το εικαστικό να συναπαρτήσουν ένα ενιαίο έργο. Κάπως να βιώνονται ταυτόχρονα.
1: Νομίζω ότι κάθε φορά που σας ρωτάω κάτι για κάποιο συγκεκριμένο project και μιλάτε, γίνεται εμφανές αυτό που έλεγες στην αρχή, Χρήστο, η συσπήρωση και προς τα μέσα και προς τα έξω. Γιατί αν μιλήσουμε ότι μέχρι στιγμής, στη μισή εκπομπή, πόσα άτομα έχουν συμμετέχει σε κάθε ένα από τα project, νομίζω θα φτάσουμε τριψήφιο αριθμό. Πάμε να ακούσουμε ακόμα 4 έτσι μικρά αποσπάσματα από το Sony Gallery.

0: Λοιπόν, ωραία όλα αυτά που ακούμε από το Sony Gallery, το οποίο όμως ήταν και πέρυσι, όχι φέτος. Τα events του Post-Sonic Experiment Μαΐου-Ιουνίου, ωστόσο ξεκίνησαν, τουλάχιστον αυτά που βλέπω μπροστά μου, στις 21 Μαΐου με την πέμπτη έκδοση του πυροτεχνουργείου, συνεχίστηκαν με την έκθεση που μιλούσαμε λίγο πιο πριν. Πριν δύο μέρες ήταν η προβολή του ντοκιμαντέρ που έχετε φτιάξει και μίλησα λίγο νωρίτερα, το οποίο θα ξαναποβληθεί την επόμενη εβδομάδα. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει τον τίτλο Temporary Music. Γιατί Temporary Music?
1: Είναι ένα λογοπαίχνιο που σκεφτήκαμε, το οποίο, επειδή η μουσική αυτή στα αγγλικά λέγεται contemporary music, βγάλαμε το con, έμεινε το temporary και ταυτόχρονα κάπως μας άρεσε γιατί είναι προσωρινή μουσική. Και επειδή είναι μια μουσική η οποία έχει την τάση να είναι όντως προσωρινή, δηλαδή γράφεις ένα έργο, λες ευχαριστώ που παίχτηκε μια φορά και μετά μπαίνεις στο σιρτάρι. Δεν υπάρχει αυτή
0: η... Το να γράψεις το επόμενο μετά.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση του ότι αυτή η μουσική πρέπει να ξαναπαίζεται ή ότι... Δεν της δίνεται αυτός ο χώρος. Οπότε κάπως καταλήγει να είναι προσωρινή. Επίσης είναι μουσική του σήμερα, οπότε ναι, κάπως μας τέριαξε αυτός ο τίτλος.
0: Όλα αυτά τα ζητήματα θίγονται στο ντοκιμαντέρ. Αυτό το οποίο δεν το κάνατε μόνοι σας, να το πούμε.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Το κάναμε μαζί με τον Κωστή Βελουδάκη, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ. Είναι μια συμπαραγωγή του Post-Sonic Experiment με τον Κωστή και μας αρχικά είχε αναλάβει όλο το μοντάζ και το τεχνικό κομμάτι, γιατί εμείς δεν είχαμε αυτή την κατάρτιση. Και γενικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στη δομή του ντοκιμαντέρ και στο πώς διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα.
0: Το ντοκιμαντέρ αυτό, όπως είπα και πριν, θίγει όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία συζητάμε εμείς και κυρίως βέβαια μέσα από γνώμες που έχετε ζητήσει από άλλους ανθρώπους. Εμφανίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρω πόσοι είναι... Διψήφιους, μεγάλους διψήφιους αριθμούς.
1: Ναι, 40 συνεντεύξεις.
0: Και μάλιστα διαφόρων ηλικιών, έτσι μπορούμε να δούμε άτομα που σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο, άτομα τα οποία έχουν μία απορία, ας πούμε, στη μουσική, μέχρι και καθηγητές σύνθεσης που είναι πολύ πολύ γνωστοί εδώ και δεκαετίες και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, έτσι, σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, θα πω εγώ. Ο στόχος σας για το ντοκιμαντέρ αυτό, να ξεκινήσατε να κάνετε, όταν σας ήρθε η ιδέα βασικά, ποιος ήταν?
1: Α, ωραία. λοιπόν, ξεκίνησε με άλλο στόχο η αλήθεια είναι. Ξεκίνησε στα πλαίσια, σκεφτόμασταν ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι για φέτος για τα γενέθλια της ομάδας, για τα 2 χρόνια, το Μάρτιο. Όπως πέρυσι είχαμε τώρα στο Obscura, φέτος λέμε να κάνουμε μια αναδρομή στη δράση αυτής της ομάδας στα 2 χρόνια. Αλλά σε ένα κλίμα πολύ πιο παρείστικο και λίγο πιο πολύ από εμάς για εμάς, δηλαδή να ήταν όντως ένα επαιτειακό ντοκιμαντέρ, ταινιάκι για εμάς. Κάπως αυτό μέσα από τις συνεντεύξεις ξέφυγε, γιατί συνειδητοποίησαμε ότι στην ανάγκη μας και στην προσπάθειά μας να τους συμπεριλάβουμε όλους και να μιλήσουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους, προέκυψαν πάρα πολλά ζητήματα και καταλήξαμε να συζητάμε πάρα πολλά θέματα, πολύ σημαντικά ως προς τη σύγχρονη μουσική. Οπότε κάπως νομίζω ότι μέσα από τις συνεντεύξεις κατέληξε να είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο εκκινείται μένα από την ομάδα, γιατί όλα τα άτομα κάπως σχετίζονται με την ομάδα από τα οποία παίρνουμε συνεντεύξεις. Αλλά εν τέλει φύγει ζητήματα τα οποία αφορούν γενικότερα αυτό το χώρο.
0: Και πολλά ζητήματα θα πω εγώ. Και όταν λέω πολλά, επειδή το έχω δει, έτσι το λέω τώρα, δεν εννοώ ότι είναι πάρα πολλά, πολλή συγκέντρωση πληροφορίες που μπορεί να σε κουράσει. Είναι ζητήματα τα οποία όντως έχουν το χώρο να θυχτούν και στην δημόσια συζήτηση αλλά και στο ταινιάκι αυτό, όπως είπες, και για τη σύγχρονη μουσική και για την πειραματική μουσική, για την πειραματική τέχνη γενικότερα, για το underground, για το mainstream. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και πραγματικά...
2: Ζητήματα για τα οποία δίνει και πολύ ωραία πάσα μέσα στο ντοκιμαντέρ ο κύριος Γιάννης Δημητρούδης.
0: Εντάξει τώρα,
1: να μην το πούμε.
0: Να μην σποιλάρουμε τι θα δει ο κόσμος. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι αξίζει να το δει ο κόσμος το ντοκιμαντέρ αυτό, το οποίο και σαν αισθητική είναι σημαντικό, το ότι έχει μια αρκετά χειροπιαστή αισθητική, δηλαδή δεν βγήκατε να μιλήσετε με σοβαροφάνεια για αυτά τα ζητήματα. Οριακά είναι σαν να βλέπουμε την κουβέντα να εκτυλίσεται σαν να μην υπάρχει κάμερα, ας πούμε, και είμαστε και εμείς στο δωμάτιο. Λοιπόν, σε μια εβδομάδα από σήμερα θα είναι η επόμενη προβολή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πού, πότε... Συγκεκριμένα.
2: Είναι λοιπόν την 5η 4 του μηνός στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο στις 8.30.
1: Στις 8.30.
3: Ναι. Και θα ακολουθήσει μετά Open Jam.
1: Που οποιοδήποτε θέλει μπορεί να έρθει, είτε με δικό του όργανο, είτε με όργανο που θα βρει στο χώρο, και να συμμετέχει σε αυτό. Είναι πάρα πολύ ανοιχτό και το πλαίσιο είναι τέτοιο έτσι ώστε όλοι να μπορούν να συμμετέχουν και να παίξουν ακόμη και αν δεν έχουν μουσικές γνώσεις.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως συζητιέται και μέσα στο ντοκιμαντέρ αυτό, ειδικά σε πτυχές πιο αυτοσχεδιαστικές της σύγχρονης μουσικής, οριακά δεν χρειάζεται καν να ξέρεις μουσική. Mm-hmm. Από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ότι σπουδάζω μουσική, ξέρω νότες, μελετάω κλπ. Όλα καλά, όλα τέλεια, αλλά σε κάποια πλαίσια δεν χρειάζεται καν να το γνωρίζεις αυτό. Πάω ξανά πίσω στο ξεκίνημα των δράσεων αυτών του Μαΐου και του Ιουνίου. Είπα ότι ήταν η πέμπτη έκδοση του πυροτεχνουργείου. Τι είναι το πυροτεχνουργείο, παιδιά?
1: Είναι μια μορφή ομαδικού αυτοσχεδιασμού. Είναι μια δράση η οποία κάνει, ξεκίνησε να κάνει η ομάδα βασικά φέτος. Και έκτοτε σχεδόν κάθε μήνα κάνουμε από ένα πυροτεχνουργείο. Είναι μία βραδιά ανοιχτού ομαδικού αυτοσχεδιασμού, όπου οποιοδήποτε επιθυμεί και βρίσκεται στο χώρο μπορεί είτε να γίνει μέρος αυτού του αυτοσχεδιασμού είτε να παρακολουθήσει. Είναι γενικά αρκετά θολά τα όρια μεταξύ ακροατή και συμμετεχόντων, διότι υπάρχουν αρκετά όργανα στο χώρο και αρκετά υλικά με τα οποία μπορεί ο καθένας να συμμετέχει. Δηλαδή, υπάρχει πάντα χώρος ώστε κάποιος να δημιουργήσει μια δική του παρτιτούρα ή να γράψει κάτι. Υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Και
0: υπάρχει και η χρονική δυνατότητα, θα πω εγώ.
1: Ναι,
0: κρατάνε
1: πολλές ώρες.
0: Κρατάνε πάρα πολλές ώρες.
1: Ναι, το πρώτο ξεκίνησε πολύ δυναμικά, ήταν 13 ώρες. Που ήταν εξαιρετικό το ότι επί 13 ώρες είχες ανθρώπους που ήρθαν ακριβώς την ώρα που άνοιξε και φύγαν ακριβώς την ώρα που έκλεισε και δεν σταμάτησαν να παίζουν επί 13 ώρες.
3: Και ο ήχος δεν σταμάτησε ποτέ, ναι, πραγματικά.
1: Αλλά και τα επόμενα μπορεί να είναι πιο σύντομα, αλλά είναι πάλι γύρω στις 6-7 ώρες το καθένα.
0: Το οποίο δεν είναι καν το ζητούμενο το να είναι ο κόσμος εκεί πέρα όλη την ώρα. Νομίζω ότι το κόνσεπτ είναι το πας όποτε μπορείς, φεύγεις, ναι, όποτε μπορείς, συμμετέχεις, δεν συμμετέχεις, όλα είναι στο χέρι σου. Λοιπόν, στα πολύ πολύ σημαντικά θα κορυφώσουμε την κουβέντα σε λίγο. Προς το παρόν θέλω να πιάσουμε όμως τόσο το πιο πρόσφατο από όλα, καθώς νομίζω ότι χθες ή σήμερα επισημοποιήθηκε η επιστροφή σας στην Αθήνα.
1: Ναι. Έχει κάποιο καιρό που το ετοιμάζουμε, καταφέραμε να το ανακοινώσουμε σήμερα. 13 Ιουνίου θα είμαστε στην Αθήνα, στον χώρο DOS, στην Κυψέλη. Και αποτελεί μια συνεργασία της ομάδας Postsonic με το Endono Lab και με τον διαχειριστή αυτού του χώρου. Και στην ουσία θα παρουσιάσουμε κάποια από τα performances που δημιουργήθηκαν πέρυσι στα πλαίσια του Ars Obscura, αυτή τη φορά στην Αθήνα. Και ταυτόχρονα θα παρουσιαστεί και ένα νέο δρόμο, ένα νέο performance από τον Βάγκο Τεντόσιο, ο οποίος είναι ο διαχειριστής του χώρου Endono Lab. Και ναι, προσπαθούμε έτσι να επεκτείνουμε αυτές τις συνεργασίες και με άτομα από την Αθήνα και να ανοίξει λίγο ακόμα αυτός ο κύκλος.
0: Έτσι, να πούμε ότι η κουβέντα αυτή θα ανέβει αύριο, λογικά και με το καλό δηλαδή, στο Ερτέκο, οπότε θα είναι διαθέσιμη για on demand cross. Επομένως και ο κόσμος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και δεν μπορεί μέσω των FM να μας ακούσει, αλλά μόνο μέσω διαδικτύου, θα έχει τη δυνατότητα μέχρι και το. Δεν είπαμε πότε θα είναι αυτό, δεν θέλω να το είπαμε.
1: 13 Ιουνίου.
0: Μέχρι και τις 13 Ιουνίου θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει την κουβέντα για να ξέρει πάνω κάτω τι να περιμένει από εκείνη την βραδιά, φαντάζομαι. Mm-hmm. Ξέρουμε και τι ώρα θα είναι.
1: 8.30
0: ώρα
1: στο χώρο DOS στην Κυψέλη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τώρα το μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι τα έχω μπλέξει λίγο με τις ημερομηνίες και τα events θα τα κάνω μια σούμα, θα τα μαζέψω προς το τέλος. Ωστόσο, ο βασικότερος λόγος που είστε σήμερα εδώ στην εκπομπή είναι για αυτό που θα συμβεί αύριο.
2: Η αγελαδίτσα μας, λοιπόν, γελαδίτσα. Για όποιον μπορεί να έχει δει την αφίσα.
3: Και στο γιαουρτάκι.
2: Πολλές αναφορές. Αύριο, λοιπόν, είναι η συνευλία μουσικής δωματίου με τίτλο Imports Exports 3, εσίως, τρίτη χρονιά. Όπως καταλαβαίνετε, το Imports Exports διοργανώθηκε πρώτη φορά πριν δύο χρόνια, το 2024, στην πολύ αρχή της δράσης μας, από μια σκέψη του να συμβεί ένα ανοιχτό κάλεσμα για μουσικά έργα παγκοσμίως. Οπότε το πρόγραμμα της συναυλίας και αύριο απαρτίζεται από τόσο Έλληνες όσο και ξένους συνθέτες. Θα συμμετέχουν πάρα πολύ μουσική. Είναι πολλά διαφορετικά σύνολα, σε όλο κομμάτια.
1: Όταν λες ανοιχτό κάλεσμα για έργα, εννοείς ανοιχτό κάλεσμα για να στείλουν έργα ή για να γράψουν έργα.
2: Σωστό, σημαντικό. Συνήθως για έτοιμα έργα, ήδη υπάρχοντα.
1: Υπάρχουν ωστόσο και έργα που γράφτηκαν τώρα.
2: Έχει τύχει, πιστεύω, να λάβουμε έργα γραμμένα για το event. Δεν είμαι σίγουρος για το αυριανό, αλλά στο παρελθόν σίγουρα. Οπότε, νωρίς μέσα στη χρονιά, αυτό που κάνουμε είναι δημοσιεύουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα. Λαμβάνουμε, η αλήθεια είναι, αρκετές απαντήσεις. Κατά μέσο όρο.
3: Φέτος λάβουμε 140.
2: 140-150, ναι.
1: Και διαλέξατε.
2: Και μπαίνουμε στη διαλογή. Είμαστε συνήθως στα 10 κομμάτια, όπως και αύριο.
4: Ναι, είναι νομίζω σημαντικό να πούμε κιόλας ότι προσπαθούμε η διαδικασία της διαλογής να γίνεται σε συνεργασία με τους μουσικούς οι οποίοι θα παίξουν τα έργα. Γιατί θεωρούμε αρκετά σημαντικό αφενός να ενσωματώσουμε όσο περισσότερους μουσικούς γίνεται σε αυτές τις συναυλίες. Οπότε, αν έχουμε τρία έργα με φλάουτο, ας πούμε, προσπαθούμε να έχουμε τρεις διαφορετικούς φλαουτίστες στο πλαίσιο αυτής της συμπερίληψης. Και επίσης, θεωρούμε αρκετά σημαντικό οι μουσικοί να επιλέγουν τα έργα που θα παίξουν. Να φύγουμε λίγο από αυτή τη λογική του ότι πρέπει να παίξεις αυτό γιατί αυτό σου δώσανε και να τους δώσουμε την επιλογή να παίξουν κάτι που θέλουν και θα το ευχαριστηθούν. Και, ναι.
2: Και φυσικά, από μεριάς μας, σημαντικό είναι ότι το κύριο κριτήριο διαλογής δεν είναι το πόσο αριστοτεχνικό ή δεξιοτεχνικά γραμμένο είναι ένα έργο και πόσο super wow γραφή έχει. Και μεριμνούμε και για το σε δεύτερη μοίρα, αν ο άνθρωπος που το έχει γράψει, ποια είναι η κατάστασή του. Δεν είναι ένας καθηγητής πανεπιστημίου ή ένας συνθέτης με κάποια έδρα κάπου, εν πάση περιπτώσει.
3: Προσπαθούμε να δίνουμε χώρο γενικά σε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν το χώρο να παίζει τη μουσική τους.
4: Ναι.
1: Και είπατε ότι θα ακουστούν αύριο έργα και Ελλήνων και ξένων συνθετών. Όποιες χώρες έτσι πάνω κάτω.
2: Θυμάστε, παιδιά.
4: Έχουμε σίγουρα από Βραζιλία. Έχουμε σίγουρα.
2: Έχουμε Κορέα.
4: Από Κορέα. Από πού αλλού έχουμε. Θα τους βρούμε.
2: Έχουμε Βραζιλία, Κορέα. Μπράβο, ρε, Καλλιόπη. Αχ, δεν είμαστε καλά.
3: Το σκονάκι.
2: Έχουμε, λοιπόν, Βραζιλία, Γερμανία, Κορέα, Καναδά και Ελλάδα. Έχουμε δύο γερμανικά.
3: Multicultural.
1: Και υπάρχει και κάποιος από αυτούς ή αυτές που θα έρθουν κιόλας αύριο.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Πέρυσι βέβαια ήρθε ένας Ιταλός, ο οποίος ήταν από σπόντα, όπως κατάλαβα, στην Αθήνα. Και την περίοδο εκείνη που θα γινόταν η συναυλία. Οπότε ήρθε να το ακούσει το κομμάτι, που είχε πολύ ενδιαφέρον.
3: Ήρθε, έκανε και πρόβα με τους
4: μουσικούς. Ναι, έκανε πρόβα, γνωρίστηκε. Ναι.
1: Αύριο, λοιπόν, το Imports Exports 3, το αποτέλεσμα του ανοιχτού καλέσματος που είχατε κάνει στο ξεκίνημα της χρονιάς για να λάβετε έργα από όλο τον κόσμο. Πού θα γίνει αυτή η συναυλία, αυτό το event?
4: Αυτή η συναυλία θα γίνει στον χώρο Ζέρκαλο, ο οποίος είναι στην Κασάνδρου 104, είναι ένας νέος χώρος.
1: Και τι ώρα?
4: Θα γίνει στις 9.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω να μην το χάσετε αυτό, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ σπάνια ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με έργα ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Θα το ξαναπούμε βέβαια σε λίγο, γιατί είναι, είπαμε, ο πιο σημαντικός λόγος που είστε εδώ σήμερα. Το inputs, outputs, τι είναι?
4: Εμπνευσμένοι προφανώς από το inputs, exports και τις εισαγωγές, εξαγωγές που κάνουμε με τους συνθέτες. Εδώ ο φίλος μας ο Χρήστος σκέφτηκε ότι αν κάνουμε ποτέ μια συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής, Θα λέγεται Inputs Outputs.
2: Οφείλει να λέγεται.
3: Βάζοντας καλώδια.
4: Ναι, για αντίστοιχους λόγους. Θες να μας πεις.
2: Για αντίστοιχους λόγους. Το Inputs Outputs θα είναι μια συναυλία. Καταρχάς, έχουμε ασχοληθεί και με ηλεκτρονική μουσική στο παρελθόν, είτε ζωντανή είτε προηχογραφημένη. Είναι μια συναυλία που ετοιμάζουμε με κομμάτια ηλεκτρονικής μουσικής, ακουσματικής θα λέγαμε, υπάρχει αυτός ο όρος. Όχι ζωντανά ερμηνευμένα, έτοιμα, με την αξιοποίηση πολλών καναλιών, πολλών ηχείων.
1: Το οποίο θα λάβει χώρα σε έναν μήνα ακριβώς από σήμερα, 28 Ιουνίου, και αυτό στο Ζάρκαλο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εγώ θα τα πιάσω τώρα όλα με τη σειρά, γιατί έχουμε μιλήσει σήμερα για στην πραγματικότητα τρία events τα οποία έχουν περάσει. Το πυροτεχνουργείο 5 που έγινε στις 21 Μαΐου, την έκθεση των Take Photos Exarchia Is Not a Museum που έγινε το Μάρτιο στην Αθήνα και τον περασμένο Σαββατοκυριακό εδώ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Open Studios Festival, μία προβολή του Temporary Music που έγινε στο Pickup δύο μέρες πριν από σήμερα.
3: Την
1: έχει
3: τρίτη,
1: γίνει,
3: ναι,
1: και στο Ζέρκαλο, άλλες δύο φορές έχει γίνει και αλλού.
4: Όχι, αυτές είναι.
1: Όχι, αυτές.
3: Αλλά stay tuned για Σεπτέμβριο, γιατί λέμε να το ξαναπαίξουμε.
1: Θα φτάσουμε σε Σεπτέμβριο. Ακόμα είμαστε στο Μάιο και στον, στο Μάιο και στον Ιούνιο. Σε μία εβδομάδα από σήμερα θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ αυτό στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείο και με τζαμ που θα ακολουθήσει. Στις 13 Ιουνίου θα βρεθείτε στην Αθήνα και στην Κυψέλη για την δράση με τον τίτλο The Fringe, και σε ένα μήνα από σήμερα συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής, που το είπες, ακουσματικής μουσικής, έτσι δεν είναι, με τίτλο Inputs Outputs στο Ζέρκαλο. Στο οποίο Ζέρκαλο βέβαια να πάτε και αύριο, καθώς έχουμε το Imports Exports 3, το αποτέλεσμα του μεγάλου καλέσματος, ανοιχτού καλέσματος που είχατε κάνει για έργα και όπου από το οποίο έχουν προκύψει έργα από 5 χώρες, βέβαια και η Ελλάδα μέσα σε αυτές, και χώρες του εξωτερικού, συνθέτες του εξωτερικού που θα έρθουν, δεν θα έρθουν, θα παρουσιαστούν τα έργα τους αύριο στην Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι για πρώτη φορά, δεν νομίζω να έχει παιχτεί κάτι τέτοιο ξανά, όχι απλά στη Θεσσαλονίκη αλλά στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφορία.
2: Τον ίδιο.
1: Σίγουρα μιλάμε για πανελλήνιες πρεμιέρες σε κάθε περίπτωση. Τώρα αυτά που είναι από Βραζιλία και από Κορέα μπορεί ακόμα και σε ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Να πούμε ότι ο κόσμος μπορεί να σας αναζητήσει βέβαια στο διαδίκτυο για να βλέπει όλη την δράση σας και όλες τις δράσεις σας και μεμονωμένα. Έτσι δεν είναι. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουμε και τίποτα άλλο.
4: Όχι, νομίζω.
2: Υπάρχουν όλες οι περισσότερες εκδηλώσεις ανεβασμένες στο YouTube. Σε βίντεο.
4: Και από εκεί πέρα στο Facebook, στο Instagram. Επίσης, νομίζω είναι σημαντικό να αναφέρουμε, γιατί δεν το αναφέραμε και εμείς το θεωρούμε αυτονόητο, ότι όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε και οτιδήποτε θα γίνει τον επόμενο καιρό πραγματοποιούνται όλες με ελεύθερη είσοδο και με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό, χωρίς κάποια απαίτηση να υπάρχει κάποιο δελτίο εισόδου ή το οτιδήποτε. Οπότε, οποιοδήποτε θελήσει, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει μέρος της συναυλίας ή κάποιες δράσεις, είτε και ολόκληρη.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το post-sonic experiment, ή τουλάχιστον με ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρω αν καταφέραμε σήμερα να εξηγήσουμε το τι είναι το post-sonic experiment. Σίγουρα μιλήσαμε για όλες τις δράσεις σας, ωστόσο, οι οποίες έγιναν και οι οποίες πρόκειται να γίνουν και θα ακολουθήσουν. Θα μείνω για μία ακόμη φορά στην αυριανή, αύριο το βράδυ, στο Ζέρκαλο, στην Κασάνδρου
4: 104.
1: Κασάνδρου 104, συναυλία Imports Exports 3
3: στις
1: 9, με έργα από όλον τον κόσμο.
3: Και πολλές εκπλήξεις.
1: Και πολλές εκπλήξεις.
2: Γι' αυτό, πολλές εκπλήξεις, και γι' αυτό το λόγο καλούμε πάρα πολύ εδώ τον κόσμο αύριο να πάρει, αν δεν έχει μια πρώτη γεύση, να πάρει μια πρώτη γεύση από το τι μπορεί να είναι αυτή η σύγχρονη μουσική, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα σε μια συνθήκη λίγο πιο χαλαρή, λίγο όχι τόσο μέγαρο κουστούμάκι και υπερυψωμένο stage, λίγο πιο παιχνιδιάρικα.
1: Και με πολλές εκπλήξεις.
2: Και με πολλές
4: εκπλήξεις.
1: Κουμπιτιά, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα, και σένα Πόπη και σένα Πινελόπη και σένα Χρήστο. Μακάρι να ήταν και άλλα άτομα εδώ, αλλά δεν χωράμε.
4: Επόμενη φορά.
1: Και βέβαια να ευχηθώ και τα καλύτερα για όλα τα events και σε αυτήν και στις επόμενες σεζόν. Και εντάξει, φαντάζομαι το καλοκαίρι θα πάρετε και μία ανάσα, έτσι δεν είναι?
4: Επιβάλλεται, νομίζω.
2: Επιβάλλεται.
3: Θα πάρω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το Post Sonic Experiment για σήμερα. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά αύριο στο Ζέρκαλο Κασάνδρου 104 Imports Exports 3 στις 9 το βράδυ. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ωστόσο, εγώ για σήμερα ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 5 και εδώ στο 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε νέες κυκλοφορίες αποκλειστικά από τον χώρο της ελληνικής τζαζ, από τον ευρύτερο χώρο της τζαζ πιο σωστά, που είναι ένας χώρος με πάρα πολύ καλούς μουσικούς και πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές, και μιας το τόσο κάνουμε αντίστοιχες εκπομπές, και για σήμερα έχω συγκεντρώσει 11 κομμάτια από 11 διαφορετικές καινούργιες δουλειές για να ακούσουμε. Υπάρχει η τάση στην World Music να μπλέκονται ενίοτε τα παραδοσιακά όργανα είτε κάποια παραδοσιακά στοιχεία σε ένα jazz πλαίσιο. Κάτι τέτοιο γίνεται και στο Δάσος που ακούσαμε μόλις, που είναι το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ του Θωμά Μελετέα, που αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες ολόκληρο από την PK Music, την δισκογραφική εταιρεία του Πέτρου Κλαμπάνη. Ο Θωμάς Μελετέας ζει στην Αθήνα, μεγάλωσε σε μουσική οικογένεια και από το 2011 δραστηριοποιείται συνθετικά, δισκογραφικά και συναυλιακά ως ενεργό μέλος της jazz μουσικής σκηνής και όχι μόνο. Τα τελευταία 10 χρόνια ο Θωμάς Μελετέας έχει επικεντρωθεί στο ούτι. Το Breathworks είναι το δεύτερο του άλμπουμ και αναμένεται, όπως είπαμε, να κυκλοφορήσει πολύ άμεσα τις επόμενες εβδομάδες. Στο Δάσος που ακούσαμε μόλις, όπως και σε ολόκληρο το άλμπουμ, ο Θωμάς Μελετέας είναι στο ούτι, έχει κάνει και τις συνθέσεις. Ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου είναι στην πολιτική λύρα, ο Ελευθέρης Ανδριώτης στην κριτική λύρα, ο Γιώργος Βεντούρης παίζει κοντραμπάσο και ο Έκτορας Ρέμσακ είναι στα drums. Ο Έκτορας Ρέμσακ είναι μέλος και στο επόμενο σχήμα που θα ακούσουμε, που είναι το πιάνο τρίο του Γιώργου Μπερερή. Ο Γιώργος Μπερερής είναι πιανίστας και συνθέτης και πάρα πολύ καλός και ενεργός μουσικός της νεότερης γενιάς της jazz. See in Common ονομάζεται το ολοκένουργιο άλμπουμ του Γιώργου Μπερερή που μόλις κυκλοφόρησε. Κινούμενο ανάμεσα στη jazz και στη world music μουσική, το τρίο αντλεί από το κλασικό jazz πιάνο τρίο, αξιοποιώντας κοινά στοιχεία όπως η ασύμμετρη ρυθμή και τα μελωδικά μοτίβα εμπνευσμένα από την ελληνική και τη βαλκανική μουσική κληρονομιά. Το See in Common γεννήθηκε μέσα από ταξίδια στην Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, εμπνέεται από κοινά ηχοτοπία, τη θάλασσα και τον άνεμο, την βοή των πόλεων, τις γιορτινές συναντήσεις και τον σταθερό παλμό της καθημερινότητας, μετατρέποντας αυτές τις εμπειρίες σε μια μουσική γλώσσα που είναι ταυτόχρονα οικία και περιπετειώδης. Γιώργος Μπερερής είναι στο πιάνο, έχει κάνει και τις συνθέσεις, Λάμπρος Παπανικολάου στο κοντραμπάσο, Έκτορας Ρέμσακ στα τύμπανα, και υπάρχει στον δίσκο αυτό και η συμμετοχή της Ιβώνης Μέλισσα στο βιολί και στη βιόλα.

Ακούσαμε το Quiet Hope, ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, το οποίο προηγήθηκε από ένα ταξίμι. Τα δύο αυτά κομμάτια βρίσκονται στο Sea in Common, που είναι το καινούριο άλμπουμ του Γιώργου Μπερερή, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική, τον οποίο ακούσαμε και στο πιάνο. Η Ιβόνη Μέλισσα ήταν στο βιολί, Λάμπρος Παπα-Νικολάου στο κοντραμπάσο και Κλεκτόρας Ρέμσακ στα drums. Και θα συνεχίσουμε με τους Μορντάνα, το σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες τον δεύτερο και καινούριο του δίσκο, τον οποίο είχαμε παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή μαζί με τον Περικλή και τον Βαγγέλη Βραχνό, τα ιδρυτικά μέλη των Μορντάνα, Echoes of

Pomegranate, ήχη του ροδιού δηλαδή, ονομάζεται το άλμπουμ αυτό, το οποίο περιλαμβάνει οργανικές συνθέσεις και αυτοσχεδιασμούς με επιρροές τόσο από τις κλασικές όσο και από τις λαϊκές μουσικές παραδόσεις της Ανατολής. Και εμείς θα ακούσουμε τους Πρόσφυγες, που είναι το κομμάτι που κλείνει τον δίσκο των Μορντάνα. Η σύνθεση που θα ακούσουμε είναι του Βαγγέλη Βραχνού και συμμετέχει και ένα μικρό σύνολο από τις νεφές στα φωνητικά.

Ακούσαμε την πυρά, ένα από τα οργανικά κομμάτια που περιλαμβάνονται στο Μύτης, που είναι το καινούργιο project του Δημήτρη Τασούδη και του Φάμπιου Τουρκέτη. Το Μύτης περιέχει πρωτότυπες συνθέσεις για άρπα, φωνή, μπαντονεόν, πιάνο, κρουστά και ηλεκτρονικά. Συνθέσεις που είναι εμπνευσμένες από το ομηρικό έπος της Οδύσσιας. Στο άλμπουμ αυτό, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί ζωντανά το ερχόμενο Σάββατο στο Studio Q εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τον Δημήτρη Τασούδη και τον Φάμπιο Τουρκέτη, συμμετέχει και η Κατερίνα Κίτσου στην άρπα και στη φωνή. Είναι ένα άλμπουμ που σίγουρα θα ακούσουμε και σε μελλοντικές εκπομπές. Και θα πάμε τώρα σε ένα άλλο σχήμα στο οποίο συμμετέχει ο Δημήτρης Τασούδης, και αυτό είναι η Modified Dog. Those Who Fade ονομάζεται το καινούριο άλμπουμ των Modified Dog, με έντονο αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα. Το άλμπουμ αυτό αποτελείται από συνθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2019 ως το καλοκαίρι του 2020. Τα κομμάτια που βρίσκονται στον δίσκο είναι γραμμένα σε διαφορετικές συνθήκες λόγω απόστασης και απομόνωσης, μιλούν για αυτά που χάνονται αλλά παραμένουν ταυτόχρονα εδώ μαζί μας. Το Those Who Fade είναι η συνομιλία επίσης μεταξύ των μελών του σχήματος, που ζουν σε τρεις διαφορετικές πόλεις, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ελσίνκη, όπου ηχογράφησαν ο καθένας ξεχωριστά και πάνω σε ιδέες που προέκυψαν μέσω αυτοσχεδιασμών και αυτόματης γραφής. Συνθετικά, οι Modified Dog χρησιμοποιούν φόρμες και στοιχεία από τον μινιμαλισμό, από την πειραματική μουσική, από την jazz, από την ηλεκτρονική μουσική και από την post-rock. Και εμείς θα ακούσουμε από το Those Who Fade το κομμάτι που ονομάζεται Soft Skin.

Soft Skin, ακούσαμε από τους Modified Dog, οι οποίοι είναι ένα οπτικο-ακουστικό συγκρότημα το οποίο μετασχηματίζεται, αλλάζει μέλη και διαφοροποιείται μουσικά ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε project. Those Who Fade ονομάζεται το καινούριο δίσκος των Modified Dog, στον οποίο συμμετέχουν ο Δημήτρης Τασούδης, ο Χρύσανθος Χριστοδούλου και ο Γρηγόρης Οικονόμου, και είναι ένας δίσκος ο οποίος παρουσιάστηκε ζωντανά πριν 1,5 μήνα περίπου στο Pickup από κάτω και μας άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τον Κίμωνα Καρούτζο, ο οποίος είναι κοντραμπασίστας με καταγωγή από την Αθήνα και σπουδές και αρκετές εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία, καθώς και σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης. Buzz Echoes ονομάζεται το καινούριο δίσκος του Κίμωνα Καρούτζου, ο δίσκος ο οποίος περιλαμβάνει δικές του συνθέσεις για σόλο, δύο ή τρία κοντραμπάσα, και εμείς θα ακούσουμε τον Κίμωνα Καρούτζο στο Waves and Sound.

Ακούσαμε ένα από τα κομμάτια που βρίσκονται στο καινούριο άλμπουμ του κοντραμπασίστα Κίμωνα Καρούτζου και θα συνεχίσουμε με έναν κοντραμπασίστα της παλιότερης γενιάς, τον Ντίνε Ντόνεφ, τον Κώστα Θεοδόρου δηλαδή. Το Ρόντεν Βόντεν είναι το καινούριο του άλμπουμ, ένα άλμπουμ το οποίο κλείνει μια τριλογία, η οποία ξεκίνησε με τον Νόστο το 1999, συνεχίστηκε με το Ρουσίλβο το 2010, φτάνοντας τώρα στην ολοκλήρωσή της η τριλογία. Αυτή με το καινούργιο αυτό άλμπουμ του Ντίνε Ντόνεφ. Υπάρχουν πολλά μικρά κομμάτια τα οποία αποτελούν το άλμπουμ αυτό. Υπάρχουν στούντιο ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μόναχο αλλά και στην Αθήνα και υπάρχουν και κάποια τραγούδια και αφηγήσεις που καταγράφηκαν από τον Ντίνε Ντόνεφ στο διάστημα ανάμεσα στη δεκαετία του 90 μέχρι το 2010. Εμείς θα ακούσουμε ένα από τα οργανικά κομμάτια του άλμπουμ.

0: Πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησε το Master Voice Jazz Tribute στον Βασίλη Τσιτσάνη από τον Δημήτρη Καλατζή και το κουαρτέτο του. Μετά τις jazz αναγνώσεις μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θοδωράκη, ο Δημήτρης Καλατζής, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός μουσικός, προσεγγίζει με τον δικό του τρόπο τον Βασίλη Τσιτσάνη. Η δουλειά αυτή κυκλοφορεί πλέον και σε αναλογική μορφή, κυκλοφορεί και σε CD και σε βινήλιο. Ο Δημήτρης Καλατζής φιλοδοξεί ηχογραφήσεις αυτές να είναι 100% jazz, όπως λέει ο ίδιος, και 100% τσιτσάνι, να διατηρήσουν δηλαδή και το jazz και το λαϊκό τους ύφος στα κομμάτια. Και εμείς θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού το Αργοσβήνης Μόνη.
1: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε μια από τις διασκευές που έκανε ο πιανίστας Δημήτρης Καλατζής μαζί με το κουαρτέτο του σε κομμάτια του Βασιλή Τσιτσάνη και βρίσκεται η διασκευή αυτή στον δίσκο Master Voice Jazz Tribute στο Βασίλη Τσιτσάνη. Και θα συνεχίσουμε με τον Μάρκο Χαϊδεμένο, ο οποίος είναι πιανίστας, ο οποίος έχει ασχοληθεί τόσο με το κλασικό όσο και με το jazz πιάνο. Light Beam ονομάζεται ο δίσκος του Μάρκου Χαϊδεμένου που κυκλοφόρησε μόλις και συμπράττει ο Μάρκος Χαϊδεμένος με τον κοντραμπασίστα Γιάννη Βαγιανό και τον ντράμερ Παναγιώτη Κωστόπουλο. Υπάρχει στον δίσκο και ένα κουαρτέτο εγχόρδων και υπάρχουν επίσης και κάποια τραγούδια και στα οργανικά κομμάτια στον δίσκο αυτό, τα οποία ερμηνεύει η Ειρήνη Ραμπατζίνη, η οποία έχει γράψει και τους στίχους, και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρο τον δίσκο, Light Beam.

Στην προχθεσινή εκπομπή κάναμε μια αναφορά στις ελληνικές συμμετοχές στο 25ο Athens Jazz Festival που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Τεχνόπολη στο Γκάζι στην Αθήνα. Αναφερθήκαμε στην αναβίωση του ξεχωριστού άλμπουμ Greek Cookings και την μπάντα που συστάθηκε για αυτό το σκοπό και έπαιξε στη σκηνή του Athens Jazz Fest τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στην εναρκτήρια μέρα του φεστιβάλ. Εκτός από τους Greek Cooking Revised, το βράδυ της Δευτέρας έπαιξε και το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια, κομμάτια από τον δίσκο που έχει κυκλοφορήσει ο Σταύρος Λάντσιας και είναι αφιερωμένος στον Ένιο Μωρικόνε. Ο δίσκος αυτός λειτουργεί ως μια συνολική απόπειρα που επιχειρεί ουσιώδεις ενορχιστρώσεις και αυτοσχεδιασμούς και ανοίγει ένα νέο αποκαλυπτικό και ξεχωριστό παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου συνθέτη του Ένιο Μωρικόνε και με ένα κομμάτι του με ο Ένιο Μωρικόνε από το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε το μοτέτο «Ο Ιησού Χριστ, μεινς Λίβενς Λίχτ», «Ο Ιησού Χριστέ, φως της ζωής μου», του Johann Sebastian Bach, από τη χοροδία του Κολεγίου Μπαχ της Ιαπωνίας, με μαέστρο τον Μασάκι Σουζούκι. Το έργο αυτό είναι ένα σύντομο αλλά βαθιά συγκινητικό έργο του Μπαχ, γραμμένο γύρω στο 1736-37, ως ταφικό μοτέτο, με κείμενο από χωρικό του Μάρτιν Μπέμ και χαρακτήρα που κινείται ανάμεσα σε μοτέτο και καντάτα, επειδή έχει και την οργανική του συνοδεία. Η μουσική δεν εκφράζει δραματική θλίψη, αντίθετα αποπνέει γαλήνη και μια βαθιά αίσθηση αποδοχής του θανάτου, σαν προσευχή που φωτίζει ήρεμα τη μετάβαση από τη ζωή στην αιωνιότητα. Φίλοι μου, καλησπέρα. Είμαστε στον 958 της R3, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα τον ήχο μας θα φροντίσει ο Κώστας Σαββίδης. «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα τον ήχο μας θα φροντίσει ο Κώστας Σαββίδης. Η εκπομπή μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας

Σούμαν, κατά τη διάρκεια του φλέρτους από το 1835, εξερευνούσε πιο πειραματικά και περίπλοκα μουσικά στυλ. Η Κλάρα, προβλέποντας τις μελλοντικές προκλήσεις τους, του πρότεινε απλουστεύσεις για πρακτικούς και οικονομικούς λόγους. Ο ίδιος θεωρούσε το αραμπέσκ αδύναμο, ίσως επειδή δημιουργήθηκε υπό οικονομικούς περιορισμούς, όμως το έργο διατηρεί μια ιδιαίτερη μαγεία και λυρισμό. Ας το ακούσουμε σήμερα από τον πιανίστα Ευγένη Κίσινγκ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το έργο «Παν και ηχό» του Γιάν Σιμπέλιους γράφτηκε το 1906 ως μικρό ιντερμέδιο για ορχήστρα, εμπνευσμένο από την ατμόσφαιρα των ιδυλιακών, σχεδόν παγανιστικών σκηνών της αρχαιότητας. Ο τίτλος παραπέμπει στο μύθο του θεού Πάνα και της νύμφης ηχούς και η μουσική αποτυπώνει ένα διάλογο ανάμεσα στο ζωηρό, παιχνιδιάρικο πνεύμα του Πάνα και την απάντηση της ηχούς με λεπτές δυναμικές και χρωματισμούς στα πνευστά και τα έγχορδα. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ελσίνκι την ίδια χρονιά, λαμβάνοντας θετική αποδοχή για τον ανάλαφρο χαρακτήρα και την αίσθηση φυσικής κινικότητας, αποτελώντας ένα από τα πιο γοητευτικά σύντομα κομμάτια της μέσης δημιουργικής περίοδου του Σιμπέλιους. Θα το ακούσουμε σήμερα από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας και μαέστρο τον Πιετάρι Ίνκινεν.

Το μπαλέτο Σπάρτακος του Αράμ Χατσατουριάν αποτελεί ένα από τα αριστουργήματα του σοβιετικού μουσικού ρεπερτορίου, συνδυάζοντας την ένταση και το λυρισμό της μουσικής με την επική αφήγηση ενός από τους μεγαλύτερους αγώνες για ελευθερία στην αρχαιότητα. Η ιστορία εστιάζει στον ηρωισμό του Σπάρτακου, τη βαθιά αγάπη του για τη Φρυγία και την τραγική του αντίσταση απέναντι στο Ρωμαίο στρατηγό Κράσο. Η μουσική, γνωστή για την πλούσια ορχιστρική της υφή και τη συναισθηματική της δύναμη, περιλαμβάνει το διάσημο Αντάτζο του Σπάρτακου και της Φρυγίας, ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του 20ου αιώνα. Οι πολυάριθμες παραγωγές του, ιδιαίτερα η εμβληματική χορογραφία του Γιούρι Γκριγκορόβιτς το 1968, εξασφάλισαν τη διαχρονικότητά του, καθιστώντας το έργο βασικό μέρος του ρεπερτορίου του θεάτρου Μπολσόη και πολλών άλλων κορυφαίων θεάσεων μπαλέτου. Ας ακούσουμε σήμερα το Αντάτζο του Σπάρτακου και της Φρυγίας με την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου και μαέστρο τον Γιούρι Τεμιρκάνοφ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το τραγούδι «Κουκουρού Κουκού Παλώμα» είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια της μεξικάνικης μουσικής παράδοσης, γραμμένο από τον Τομάς Μέντες και τη δεκαετία του 1950. Με τη χαρακτηριστική επαναλαμβανόμενη κραυγή της Παλώμα, δηλαδή του περιστεριού, το τραγούδι μιλάει για έναν άντρα που καταραίει από ανεκπλήρωτο έρωτα, τόσο βαθιά πληγωμένος, ώστε οι άνθρωποι τον ακούν να τραγουδά και να κλαίει κάθε νύχτα. Η μουσική ισορροπία ανάμεσα στη σερενάτα και τον θρήνο, γι' αυτό και το κομμάτι απέκτησε σχεδόν μυθική διάσταση στην λατινοαμερικανική κουλτούρα. Σήμερα θα το ακούσουμε το τραγούδι από τον τενόρο Juan Diego Flores.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η πιο ευρέως αποδεκτή ερμηνεία της Συμφωνίας νούμερο 10 σε μία ελάσσονα του Δημήτρη Σωστακόβιτς θεωρεί το έργο ως μία απεικόνιση των χρόνων του Στάλιν στη Ρωσία, όταν πολλοί άνθρωποι πέθαιναν ως άμεσο ή έμεσο αποτέλεσμα του καθεστώτος του Στάλιν και όταν όσοι δεν πέθαναν ζούσαν σε συνεχή φόβο. Ο Σωστακόβιτς αισθάνθηκε σίγουρα από πρώτο χέρι την ιδιοτροπία της εξουσίας του Στάλιν, τον κατοικήλαν δημοσίως, τα έργα του απαγορεύτηκαν και η υπόστασή του εκμηδενίστηκε. Φίλοι και συνάδελφοι εξαφανίστηκαν, πολλοί από αυτούς δεν επέστρεψαν ποτέ. Βρήκε αυτόν τον χρόνον και ο συλλογικός αναστεναγμός ανακούφισης που αναμφίβολα ακολούθησε όταν ο Στάλιν πέθανε το 1953 έκαναν τον Σωστακόβιτς να γράψει τη 10η συμφωνία του. Ας ακούσουμε το 4ο μέρος της συμφωνίας «Αντάντε Αλέγκρο» από τη Φιλαρμόνικη Ορχήστρα του Βερολίνου και μαέστρο τον Herbert von Karajan.

Η όπερα «La Vida Breve», «Η σύντομη ζωή», είναι μια όπερα σε δύο πράξεις του Μανουέλ Ντε Φάγια, σε ένα αυθεντικό ισπανικό λιμπρέτο του Κάρλος Φερνάντε Σο. Η πρώτη παράσταση δόθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας την 1η Απριλίου του 1913. Τον χορό «Ντάντσα» της δεύτερης πράξης θα ακούσουμε σήμερα από την Αστούρια Σύμφωνη Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Μαξιμιάνο Βαλντές. Και με τον Ντε Φάγια θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου, σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα στην ΕΡΤΡΙΑ.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Ιχνογραφίες. Ιχνογραφίες με σινεμά και μουσική. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφύλου. Οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Κινηματογραφικά νέα. Κριτικές, σχόλια

θέατρο το αόρατο. Επίσης οι ακροατές που σε ακούνε στο ραδιόφωνο είναι κατά κάποιο τρόπο εναδρεύοντες. Δεν ξέρεις πόσοι είναι, τι είναι, μπορεί να είναι ο πιο πιθανός, ο πιο απίθανος. Το ακροατήριό μας στο 958 είναι συνήθως κυρίες και μας ακούτε στις συχνότητες που σας είπαμε και κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων τηλεφωνείτε στο 299-456. Βασικά για διαφωνίες και ερωτηματικά, γιατί θα μας πει ότι η εκπομπή είναι καλή, δεν έχει κανένα νόημα και είναι και ένα λάθος των παρουσιαστών. Αυτό υποτίθεται λοιπόν ότι στα ραδιόφωνα πρέπει να δουλεύουν επαγγελματίες στα δημόσια ραδιόφωνα. Και πάντα, όπως ήταν και ο παλιός τίτλος εκπομπής Μουσική και Σινεμά, υπάρχει και άφθονη μουσική, για την οποία έχει επιμεληθεί βασικά ο κύριος Σαββίδης, αλλά και ο κύριος Γογάδης, οι δικές μου επιλογές σε κάποια θέματα, να κοιτάξουμε να συνδυάσουμε αυτό που έρχεται το καλοκαίρι με τις ταινίες που υπάρχουν τώρα. Και οι ταινίες είναι 6+1. Θα μου πείτε τι εννοώ. 6 βγαίνουν Αθήνα-Θεσσαλονίκη και μία μόνο βγαίνει στην Αθήνα. Και δυστυχώς αυτή η μία που βγαίνει στην Αθήνα έχει ένα ολοστρόγγυλο διψήφιο βαθμό, δεκάρι, το Γεράκι της Μάλτας. Δυστυχώς, σε θερινό κινηματογράφο. Οι άλλες ταινίες, να τις πούμε στα γρήγορα, να δώσουμε και ένα γρήγορο βαθμό. Duck Rooms, για πολύ ιδιόρυθμο κοινό, βαθμός 5. Ένας ποιητής, πολύ συζητημένη ταινία, βραβευμένη, 6,5. Η Κρίστοφερ, μία ακόμα φορά ο παραγωγικότατος Σόντεμπεργκ μας δίνει δικαίωμα ταινία, βαθμός 6,5. Homo Sapiens, σπουδαιωτή ταινία από την Αργεντινή. Χαμηλή βαθμολογία πάνω στους αδέρφους, οκτάρι από μένα. Το Beast είναι μια ταινία για ειδικό κοινό. Box, ξύλο, ιστορίες. Ένα ταλιράκι για να μην τους αδικήσουμε και αυτούς. Ο τελευταίος, το Beacon, κατ' εμέ η καλύτερη ταινία της εβδομάδας. Έχει 800.000 εισιτήρια στη Δανία. Έχει 13 υποψηφιότητες για τα δανέζικα Όσκαρ, τα Μπόντι τα λένε. Και πάνω απ' όλα έχει τον Ματ Μίκελσεν. Και πέρα αυτού είναι ένα καταπληκτικό οικογενειακό φιλμ. Υπάρχει μια ρίση που λέει στην οικογένεια δεν έχουμε λύσει τα πάντα. Στη Δανία έχουμε τα πάντα λυμμένα. Δουλειές, ιστορίες, ιατρική περίθαλψη, ευμάρεια. Αλλά έχουμε προβλήματα οικογενειακά. Μια ακόμα ταινία με οικογενειακά προβλήματα, αλλά τελικά τα οικογενειακά προβλήματα δεν ταλανίζουν μόνο την Δανία. Αν δούμε και από την οικογενειακή βία, ταλανίζουν και την Ελλάδα. Και αν πούμε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί ακόμα που είναι χειρότερα.

for the sun above. So my arms reach out to you.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι φανερό ότι είτε είσαι ακροατής, είτε είσαι παρουσιαστής, είτε είσαι απλά συνεφίλ, θα διαλέξεις μεταξύ των τριών ταινιών και τις τρεις δύσκολα για οικονομικούς λόγους και για όρους λόγους χρόνου. Δύο, μία. Για να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι τρεις και ποια θα έπρεπε εγώ οπωσδήποτε ή μ' άρεσε πιο πολύ από όλες. Μ' άρεσε πιο πολύ από όλες, είπαμε, ο τελευταίος Viking. Πέρασα καλύτερα από όλες με το σπονδυλωτό φιλμ Homo Sapiens που έχει ερωτηματικό και έχει και τα βραβεία της στο Ένα Κάποιο Βλέμμα, μια ταινία από την Κολομβία, ένας ποιητής, αρχίζουμε από αυτή την ταινία, να λέμε και τις βαθμούς στο Αθηνόραμα, έχει 3,5 αστεράκια που σημαίνει ένα βαθμός γύρω στο 8,5. Λοιπόν, σύγχρονη Κολομβία, ένας 50ης που διανύει πραγματικά την κρίση ηλικίας και υπάρχει κρίση ηλικίας. Σε αυτή την εποχή έχεις δουλέψει καμιά 20 χρόνια, έχεις κάνει οικογένεια, σκέφτεσαι τι θα γίνει μετά κτλ. Αυτός λοιπόν έχει χωρίσει, έχει μια κόρη 18 χρονών, που του λέει «Μπαμπά, εγώ θα πάω στο πανεπιστήμιο», η πρώην σύζυγος λέει «Θα βοηθήσει το παιδί», τα κλασικά στις περιπτώσεις. Ο ίδιος όμως

που βλέπουμε, δεν βλέπουμε το πρόβλημα με τα ναρκωτικά, αλλά βλέπουμε μια Κολομβία η οποία έχει πολυμελείς οικογένειες. Στην περίπτωση αυτή, η μικρή μαθήτρια που γνωρίζει στο σχολείο των 16 χρονών ζει μαζί με 10-12 άλλα άτομα. Ανεψιούς, ανεψιές, αδερφές που έχουν παντρευτεί, τι να σας πω, και την προωθεί με κάθε τρόπο. Σημείο παρεξήγησης. Δεν εννοώ, η παρεξήγηση δεν έχει το θέμα της παρενόχλησης. Σημείο παρεξήγησης που την προωθεί, κάνει το παν, επενδύει σε αυτήν όνειρα τα οποία ο ίδιος δεν μπόρεσε να έχει. Αυτό είναι η ταινία. Απλό ράθιμο φιλμ, ανθρωπιστικό, δεν έχει εξάρσεις, δεν έχει υπερβολές, δεν έχει ίχνος βίας βέβαια, δεν έχει την ένταση του τι θα συμβεί μετά, απλά λες να δούμε τι θα γίνει. Προσωπικά το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό τον βάλω και τον βαθμό αυτόν, αλλά πέραν τούτου, σε ένα επίπεδο ευρύτερης ψυχαγωγίας, πρέπει τις λύσεις να τις ψάξουμε κάπου αλλού. Το κάπου αλλού, θα δείτε πού.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με τον κύριο Κώστα Σαββίδη. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Γογάδης δεν έχει μείνει άλλος, δεν παρεπίσκεται εδώ. Υπάρχουν δουλειές αυτό το τετραήμερο, είναι και το Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Απλά λέω για να ενημερώνω ποια είναι η σύνθεση της εκπομπής. Ο διευθυντής του σταθμού, του 958, ο Θανάσης Γογάδης και ο Αλέξανδρος Μετζόγλου, ο οποίος πριν από λάψους είχα πει το 102, μετά από χρόνια παρουσία στον 102 έχει περάσει στον πολιτιστικό σταθμό στον 958. Το τηλέφωνο είναι 231-0299-456. Χάρη στη βοήθεια του κυρίου Σαββίδη, του Κώστα Σαββίδη, θα βγούμε και στον αέρα, αν χρειαστεί, αν θέλετε να μας πείτε κάτι προσωπικά. Θέλω να μοιραζόμαστε τις σκέψεις σε κατάσταση live. Δεν μου αρέσει έτσι το τόσο στρεφές. Διαφωνίες, ερωτηματικά. Ο Woody Allen στην ταινία του έλεγε συμφωνίες και ασυμφωνίες. Δεν θέλω συμφωνίες, θέλω να μιλάμε για τις ασυμφωνίες. Λοιπόν, εγώ θα προτίμαγα να ξαναδώ αυτή την τεράστια αργεντινέζικη ταινία, το Homo Sapiens, με ερωτηματικό. Ξέρετε, το είδος μας ονομάζεται Homo Sapiens, δηλαδή ο έξυπνος άνθρωπος, και η ταινία αναρωτιέται, είμαστε? Έχει 16 σκέτς, το οποίο κρατάει το καθένα 2, 3, 8, 6 λεπτά, στο 1 και 38 που κρατάει η ταινία, όπου βλέπουμε σημεία και τέρατα. Το τι συμβαίνει στην Αργεντινή. Η βλακεία, η χυδαιότητα, η βία, η παρενόχληση, η αδιαφορία, γρήγοροι ρυθμοί, μαύρο χιούμορ, περνάς πάρα πολύ καλά. Θυμίζει τις σπουδηρωτές ιταλικές σάτυρες. Βλέπω τις συνάδελφοι και δεν πρόκειται να σχολιάσω τους συνάδελφους, αυτό θα είναι ανεπάρκεια φοβερή δική μου, ότι δεν υπάρχουν οι βαθμοί τους οποίους θα ήθελα εγώ προσωπικά για να δω για αυτή την ταινία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, έχουν 2, 3, 2, 2,5, δεν του λένε και άσχημο. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Θέλετε να περάσετε ένα ωραίο καλοκαιρινό βράδυ? Θέλετε μαζί με το ότι θα κάνετε, δεν αναφέρομαι σε τσιγάρα γιατί είναι απαγορευμένο, από παγωτά μέχρι κοκακόλες και πάλι άθωρα τη μάρκα, μέχρι ποτά, είστε εκεί πέρα λοιπόν, βλέπετε αυτή την ταινία και τη συζητάτε. Είναι μια ταινία που θα συζητηθεί, αλλά θα περάσει και καλά. Δεν είναι μια ταινία βαρέως προβληματισμού, διότι τι να την κάνεις, είναι σαν να σου έρχεται μια παγωκολόνα στο κεφάλι.

αυτό το ανέβασε πιο ψηλά από την κυρία που είπε το Amazing Grace. Αυτό συζητούσαμε και με τον κύριο Σαββίδη. Θέλαμε κάτι πολύ δυνατό, πολύ να ανεβαίνει η κλίμακα. Η κυρία ήθελε να το πει χαμηλά, καταπληκτική βέβαια εκτέλεση της Collins. Αλλά εδώ, εντάξει, απόψεις είναι. Λοιπόν, η καλύτερη είναι της εβδομάδας, αντικειμενικά. Για να δω τι λένε και οι συνάδελφοι. Τελευταίος Viking, λοιπόν, να δω τι λένε και αυτοί. Να τους λάβουμε υπόψη. 2,5, 2,5, 2,5, 3, 3, 3, 3, 3. Άρα κοντά είμαστε, λοιπόν. Αυτά είναι βαθμοί που αντιστοιχούν γύρω στο 8. 800.000 εισιτήρια στην Δανία. Υποψηφιότητα για 13 μποντί, δανέζικα βραβεία κινηματογράφου, όπως έχουμε εμείς τα Ήρης και τα Όσκαρ και τα λοιπά. Η ζωή δύο αδελφών του Άγκερ και του Μάνφρεν. Τον Μάνφρεν τον παίζει ο μεγάλος, ο κορυφαίος 50 τόσο πλέον ηθοποιός, Ματς Μίκελσεν. Τι γίνεται λοιπόν αυτή, βλέπουμε από μια φάση και μετά τι γίνεται. Ότι ο μεγάλος ο αδελφός που είναι λίγο μεγαλύτερος, ο Άγκερ που σημαίνει κατά κάποιο τρόπο θυμός, πάει και κλέβει 4,2 εκατομμύρια κορώνες, εξομολογείται στον αδελφό του που θα τα κρύψει, μπαίνει φυλακή, τρώει 15 χρόνια και όταν βγαίνει από τη φυλακή, τι παραπάνω να κάνει από το να βρει τον αδελφό και να του πει: έλα, αγόρι μου, πες με αυτή είναι. Δεν είναι έτσι πια. Δεν είναι έτσι. Ο Μάνφρεν δεν είναι Μάνφρεν. Δηλώνει ότι είναι Τζον Λένον. Αμάν. Πιστεύει ότι είναι Τζον Λένον. Παλιά πίστευε ότι είναι μετεσάρκωση των Vikings και γι' αυτό λέμε τελευταίο Viking. Τώρα νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος, ας πούμε. Τον Beatles, ακούσαμε και κανένα Beatles μετά. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Γι' αυτό και ακούγεται και ένα τραγούδι των Beatles μας. Το θα ακούσουμε αυτή αμέσως. Ακούγεται ένα τραγούδι των Beatles στο Twist and Shout. Εδώ ο κ. Σαββίδης είναι πάρα πολύ γρήγορο σε μεταβιβάσεις. Τι θα γίνει μετά. Η ταινία περνάει ένα αργό ρυθμό διάστημα. Συζητήσεις, γίνεται ένα γκρουπ με ψυχιατρικά ασθενείς ανθρώπους, γιατί εξετάζει την εξαιρετική, αν θέλετε, ψυχιατρική διαταραχή, σπάνια, διασχιστική διαταραχή προσωπικότητας ή ταυτότητας. Τι σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι? Αυτό που έδειξε ο Night Shyamalan στο Split. Ανά πάσα στιγμή, ο ομιλών, εγώ δεν είναι καλό, γίνεται, τι να σας πω, Τραμπ. Τραμπ όμως στην κυριολεξία, όχι Τραμπ να μεταφιέζεται, ή αποκτάει την προσωπικότητα της κυρίας Μαρός που είναι στο... ή γίνεται κάτι άλλο. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο δείχνει. Θα μου πείτε, θα μείνει εκεί η ταινία? Όχι, στα τελευταία 10 λεπτά γυρίζει σε νοάρ. Κάνουμε αναδρομές στο παρελθόν και μαθαίνουμε τι συνέβη. Συνέβη κάτι μαύρο, σοβαρό κτλ. Είναι πολύ σωστό αυτό που γράψαν, ότι εμείς στη Δανία τα έχουμε όλα. Βούτυρα, ζάχαρες, ιστορίες, χοληστερίνες θα πω εγώ, ευμάρια, τεράστιους μισθούς, αλλά δεν τα πάμε καλά με την οικογένεια. Είχαμε δει και την ταινία τα ξεκινήματα, τα beginnings, είχαμε μιλήσει για αυτή. Ακριβώς είναι μια τομή στην οικογένεια, εκπληκτική, βγάζει μεγάλη κατάθλιψη, η ταινία είναι βαθιά καταθλιπτική γιατί έχει καταθλιπτικούς ήρωες, βγάζει μεγάλη κρίση στην οικογένεια, δηλαδή τζιμπούζι και λουλάς, βγάζει μια βαθιά πικρία και μια μελαγχολία και μας κάνει να σκεφτόμαστε τι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό που επιχειρούν να τραγουδήσουν στο τέλος για να το, όταν υποτίθεται ότι γίνονται οι Beatles, είναι Twist and Shout. Μόνο από εδώ θα ακούμε original.

Twist and Shout λοιπόν. Φυσικά δεν ακούγεται η original διασκευή. Προσπαθούν να το τραγουδήσουν μόνοι τους. Στη για μένα καλύτερη την έννοια της εβδομάδας, αλλά βλέπουμε ότι και οι συνάδελφοι είναι εκεί κοντά και βάζουν τους βαθμούς τους 3, 3,5 εκεί κοντά. Προσπαθούμε να κάνουμε μια συνομιλία μεταξύ σας. Αόρατη μεν, αλλά ουσιαστική. Δεν θέλω να έχω μια επιτηδευμένη φωνή ή μια διδακτική. Θέλω να μπορούμε να συνεννοούμαστε, να καταλαβαίνόμαστε. Αρχικά λέμε ότι οι ταινίες είναι πολλές. Ακόμα και οι τρεις που επέλεξαν είναι πάρα πολλές. Και γι' αυτό είπα ότι αν θες να δεις μόνο μία, πας στο Homo Sapiens, πίνεις το ποτό σου ή το σάντουιτς σου ή οτιδήποτε θες άλλο να πιεις ή να καταναλώσεις, να το πω έτσι για να μην κάνω αναφορά σε προϊόντα. Αν έχεις κάποιον παρέα μαζί σου, κάποιον ή κάποια ή κάποιους, κάντε και μια ωραία κουβέντα, γελάτε, σαρκάζετε και μετά λέτε ποια από τα 16 αυτά επεισόδια ταιριάζει στην Ελλάδα. Αν θες να δεις κάτι βαρύ, solid, αγαστέρο, βλέπεις τελευταίο Viking και βέβαια μια ταινία που βλέπω τελικά ότι θα τη συγκεντρώσουν όλοι με τα βλέμματά τους είναι το Ένας Ποιητής, μόνο που εμένα μου φάνηκε πολύ καλή μεν, παραλαμβάνω, αλλά ότι αναμασά γνωστά προβλήματα, ο απροσάρμοστος, η συνάντηση με την αθωότητα κτλ. Αυτά για να κάνουμε μια γενική αναφορά. Τώρα, το Backrooms είναι μια δύσκολη ταινία. Ένας ιδιοκτήτης καταστήματος επίπλων ανακαλύπτει ένα πέρασμα στο υπόγειο του καταστήματός του που οδηγεί σε αχανή άδεια δωμάτια. Προσπαθώντας να τα χαρτογραφήσει, παγιδεύεται και μόνο ο ψυχολόγος του γνωρίζει που μπορεί να βρίσκεται. Την ταινία την έκανε ένας 21 χρονών τύπος του YouTuber για το διαδικτυακό μύθο των Backrooms και εξουδετερώνει κάθε αμφιβολία για το τελικό αποτέλεσμα μέσα από μια απόκοσμη ατμόσφαιρα που δημιουργεί την αίσθηση ότι εδώ υπάρχει σκηνοθέτης. Όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ εξειδικευμένη ταινία. Δεν θα τη συνιστούσα ούτε σε μένα αν δεν ήμουν επαγγελματίας. Να πω ότι είναι για τις ηλικίες 15-25. Καλοφτιαγμένη 15-25 Backrooms, μπορεί κάποιοι μεγαλύτεροι να εξοργιστούν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ταινία είναι κακή, ούτε ότι την προτείνουμε, αλλά ούτε και την απορρίπτουμε. Λέμε αυτό που εισπράξαμε. Εγώ το έχω ξαναδεί πολλές φορές αυτό το κόλπο, πάρα πολλές φορές, με κύβους, με ιστορίες, με χασίματα, με τον έναν, με τον άλλον κτλ. Αλλά δεν είναι τώρα για να προτείνουμε στον ευρύ κόσμο, που τόσο τον αγαπάμε και τον εκτιμάμε τέτοια ταινία,

Το πλεονέκτημα, ένα άλλο πλεονέκτημα του ραδιοφώνου είναι ότι στη μεν τηλεόραση δεν μπορείς να κάνεις ενδοοικογενειακή συζήτηση. Στη διάρκεια του μουσικού διαλύματος μιλούσαμε λοιπόν με τον κύριο Σαββίδη και λέγαμε ότι είναι ο αστικός μύθος αυτά για τις ταινίες τρόμου όπως το Blair Witch Project. Υπάρχει ένας άλλος αστικός μύθος, ότι συνήθως οι γυναίκες εγκαταλείπουν τις άντρες. Εδώ ο άντρας έχει εγκαταλείψει τη γυναίκα, επιστρέφει πίσω της, λέει γονατιστός μπροστά μας, σου ζητώ συγγνώμη, σου φιλώ και τα δύο χέρια. Και ο Τζάνι Μαράντι από τότε που το είπε αυτό το τραγουδάκι εδώ και πόσα χρόνια, 60, 70, 60 τόσα χρόνια, συνεχώς το τραγουδάει μέχρι και προχθές τον είδα στη Ράη με άσπρα μαλάκια να το τραγουδάει πολύ δυνατά, με πολύ πάθος. Και εμείς το προσαρμόσαμε στις ανάγκες εκπομπής για να μιλήσουμε για μια ταινία που έχει πολλές εγκαταλείψεις, το Γεράκι της Μάλτας, The Maltese Falcon, 1941, θεωρείται το πρώτο φιλμ νουάρ, τεράστιο λάθος, το πρώτο φιλμ νουάρ γυρίζουν το 1930, μην ακούτε τι σας λένε. Ντάσιλ Χάμετ, ο Ernst Fischer, ο αριστερός, ο κομμουνιστής, συγγραφέας του βιβλίου «Η αναγκαιότητα της τέχνης», είπε ότι ποτέ άλλοτε δεν διάβασε συγγραφέα που να περιγράφει με τόσο βελιγμία και κινησμό τον κόσμο του καπιταλισμού και τον αποανθρωπισμό. Στο τέλος είναι ερωτευμένοι ο Χάμφρι Μπόγκαρτ με τη Μέρι Άστορ. Είναι ο μόνος που μπορεί να τη σώσει με τη μαρτυρία του. Φεύγει και λέει «Πού πας?» «Θα πάω, θα μπω φυλακή και θα μας σκοτώσουν». Της λέει «Κοίταξε, αφού με αγαπάς, κοίταξε, δεν ξέρουμε τι θα πει αγάπη». Ακριβώς έτσι τελειώνει το μυθιστόρημα. Άμα δεν ξέρουμε τι θα πει αγάπη, εάν δεν σε αγαπώ και αποδεχθεί καθοδόν στην κοινή ζωή μας, αν υπάρξει από εδώ και μετά, τι θα καταλάβω? Εάν λοιπόν δεν σε αγαπώ και εσύ έχεις πεθάνει, τουλάχιστον θα έχω πάρει τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Καταλάβατε γιατί μυθιστόρημα μιλάμε. Μιλάμε για μια αριστοτεχνική ταινία όπου υπάρχει συνεχής διαλογός. Μην πάτε και περιμένετε ανατροπές, φαξίματα, ιστορίες. Διάλογος, υπολογισμένες κινήσεις στο σκάκι. Την έχει παίξει κινηματογραφική λέσχη, ήταν τότε εργαζομένων ετρία. Την έχει παίξει, την έχει προβάλει. Έχει ενθουσιάσει τον κόσμο, αλλά επαναλαμβάνω, μόνο για τους Αθηναίους και μόνο σε δερινό κινηματογράφο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αυτό είναι το γεγονός. Και ποιος θα το τραγούδισε τη δεκαετία του 60 και ποιος θα το έκανε διασκευή και ποιος δεν μίλησε για αυτή την κοινωνική έννοια της μπαλάντας που μιλάει για έναν περιθωριακό ο οποίος σπαταλάει τις τελευταίες του μέρες. The Days of Pearly Spencer, που βέβαια η Κατερίνα Κοζέλη το έκανε και αυτή μια δική της ιταλική διασκευή που την παίξαμε επανειλημμένα. Ένα βαθύτατα κοινωνικό τραγούδι, πασίγνωστο, διαχρονικό, υπέροχο, Σόντεμπερκ. Δεν το βάζουν του βαθμού που νομίζω ότι το αξίζει. Δεν πειράζει. Δεν είμαι δικηγόρο να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ να πάρω το επάγγελμα των άλλων. Παίρνει 3,5. Έχουμε και 3,5. Και εγώ εκεί τον έχω στο μεταξύ 6,5 και 8,5. Λοιπόν, εδώ είναι μια ταινία για την παραχάραξη. Είναι λοιπόν μια συντηρήτρια έργων τέχνη με παρελθόν στην πλαστογραφία, που αποδέχεται μια πρόταση από τα δύο παιδιά ενός άλλου του διάσημου ζωγράφου να είναι η νέα βοηθός του για να κάνει πρόσβαση στα πορτρέτα κάποιου που είχε ζωγραφίσει και είχε ο πατέρας ερωτική σχέση του, Κρίστοφερ. Τι θα γίνει, αλήθεια και ψέμα, for fake, που είπε ο μέγας Orson Welles. Εκεί απάνω λοιπόν ο Spielberg, και οι δυο, από σίγμα ο Σόντεμπερκ, ένα τεράστιο φιλμ, το γνωρίζετε βέβαια από το Traffic, μια τεράστια ταινία, ένα φιλμ που θα παίξει σίγουρα στα Όσκαρ, το λέμε από τώρα, δεν υπάρχει καμήτερη, θα παίξει στα Όσκαρ οπωσδήποτε σεναρίου, ο Ιαν Μακέλεν που είναι εκπληκτικός, και από εκεί και μετά ό,τι άλλο προκύψει. Μπορεί να είναι και, είμαστε βέβαια ακόμα στους 5 μήνες και τα λοιπά, μπορεί να είναι και στα Όσκαρ καλύτερες ταινίες, έξυπνο, διεισδυτικό, προβληματικό, προβληματιζόμενο, συγγνώμη, προβληματικό είναι λάθος, δεν είναι προβληματική ταινία, διακριτική και πονηρή σκηνοθεσία, αργή ρυθμή, διάλογη, κρατάει 1 ώρα και 40 λεπτά και νομίζω ότι θα ενθουσιαστείτε όσοι είστε λάτρες αυτού του σινεμά. Την άφησα προς το τέλος αυτή την ταινία γιατί είναι λίγο σοφιστικέ και ήθελα να την προτείνω σοφιστικέ ακροατές και ακροατρίας μας.

Η κινηματογραφή λες και συνεφίλ Δευτέρες στις 8 Ιουνίου, δηλαδή την μεθεπόμενη εβδομάδα, θα προβάλλει τον Ξένιο στο Καβαλάρι και εδώ ακούσατε την εκπληκτική εκτέλεση που κάνουν οι band στο The Weight, στο Βάρος, ακούσαμε και για τον τρελό τον Τζέστερ κτλ. Το Beast, λοιπόν, μια ταινία η οποία αφορά και πάλι νεολαία, καλοφτιαγμένη, αμερικάνικη, κάποιος επιστρέφει στο box για να βοηθήσει έναν φίλο του οποίου ατυχεί, πέφτει ξύλο, εκδικήσεις, μία από τα ίδια. Δεν νομίζω ότι με box μπορεί να τα βγάλει κανένας πέρα. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες πρώτη ταινία είναι φυσικά το Star Wars, το Mandalorian, ενώ στην Ελλάδα το Mandalorian έχει κάνει 16.000 και δεν πάει καθόλου καλά, ενώ ο διάβολος φοράει πράντα, κόλλησε πέρα από τα 200 σήμερα, εκτινάθηκε πέρα από τα 200, είναι στα 220, ενώ κοντά του το κυνηγάει ο Μάικλ με 197.000 εισιτήρια. Λοιπόν, μία από τα ίδια, δεν μπορούμε να σκεφτούμε για κάτι καλύτερο. Το Hocum τελικά έκανε συνολικά 18.277 στην Ελλάδα και αυτό για μένα είναι πάρα πάρα πολύ θετικό. Και τώρα το εμβληματικό τραγούδι από Ξένιο στο Καβαλάρι, με την αρχή της ταινίας με τις μοτοσυκλέτες, Born to be Wild. Γεννηθήκαμε για να είμαστε άγριοι.

Steppenwolf ήρθαν και στην Ελλάδα βέβαια σε βαθιά γεράματα, αλλά και οι band αξίζουν. Λοιπόν, Δευτέρα, συνεφή Δευτέρες. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα έχουν τελειώσει οι εκδρομές στις 9. 9 λοιπόν στο θερινό Απόλλων είναι το Ρωμαίος Σιν Τζούλιετ 1996, επαιτειακή προβολή για τα 30 χρόνια της ταινίας. Μπας Λούρμαν, Λεωνάρδο Δικάπριο, Τσένς, η κοπελιά. Μια μοντέρνα διασκευή με στοιχεία πανκ κουλτούρας, με western σπαγκέτι, με ανατροπές. Ένα συγκλονιστικό φιλμ το οποίο να απαρχίσει μας λέει το τέλος, δεν περιμένουμε καμιά ένταση ότι κάτι θα γίνει κτλ. Απαρχίσει μια μαύρη παρουσιάστρια στην τηλεόραση λέει έχουμε να σας πούμε το θλιβερό γεγονός ότι έχουν σκοτωθεί, έχουν αυτοκτονήσει. Άρα λοιπόν πλοκή, μοκή κτλ. Προτείνεται μόνο για την εκπληκτική αισθητική. Το ξανέδα και σήμερα και μου άφησε έκθαμβο. Τη Δευτέρα λοιπόν το Αγίου Πνεύματος μετά την εκδρομή καταλήγουμε στον Απόλλωνα για τη συνεφή Δευτέρα του Κέμες.

στο τελευταίο Vikings κάποια στιγμή κάνουν λάθος αυτοί, ξεχνάνε ότι είναι οι Beatles και λένε είμαστε Άμπα. Και τραγουδούν αυτό το εκπληκτικό τικετίτα που ακούσαμε τώρα μόλις. Λοιπόν, η εκπομπή διεκπεραιώθηκε χάρη στην εξαιρετική συμμετοχή όπως πάντα του Κώστα Σαββίδη. Μια παραγωγή του 958 με τον Θανάση Γογάδη και τον Αλέξη τον Δερμετζόγλου. Κάθε Πέμπτη οι νέες ταινίες 8 με 9 θα πάει σε 2-3 εβδομάδες 1 με 2 το μεσημέρι για να είμαστε πιο φρέσκια. Σας ευχόμαστε, το Αγίου Πνεύματος είναι και η γιορτή των δημοσιογράφων, τα καλύτερα και στην υγεία και στη ζωή αλλά και στην πνευματικότητα που τη χρειαζόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, και από μένα και από τον κύριο Σαββίδη, τον Αλέξη τον Δερμετζόγλου λοιπόν και τον κύριο Σαββίδη, να είστε καλά, ευτυχία, αγάπη και καλές ταινίες. Στο τέλος μένουν αυτές. Υγεία, αγάπη, ευτυχία και ειρήνη. Γεια σας.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

your golden and passive and aggressive soul.

0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Άντε να δούμε ως πότε θα μας καταδιώκουν τα Βαλκάνια. Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι δεν πολύ ψήνομαι από τα φωνητικά, όσο ψαρωτικά κι αν ηχούν, ακριβώς γιατί λόγω ηλικίας και συνακόλουθης ογκώδους αποθήκης ακουσμάτων, τα έχω ξανακούσει. Τα έχουμε ξανακούσει πολλάκι σε αυτά τα φωνητικά και από τη 4AD και από διάφορα άλλα βαλκανικά. Ωστόσο, από την άλλη, το ηχητικό περίβλημα των φωνητικών, αυτή η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο πειραματικό και το folklore, ανάμεσα στο χτες και το σήμερα, με Έλκη και τις δίνω υψηλή βαθμολογία. Συνακροατές και φίλοι, συμμουσικόφιλοι και λάτρεις της ραδιοφωνίας και της δισκογραφίας, έχουμε μπει στο αποψινό τεύχος του εκπομπικού περιοδικού μας, του εκπομπικού μαγκαζίνου μας, με το συγκρότημα που ακούει στο όνομα Gordon. Και το περσινό άλμπουμ του, που και αυτό φέρει τον τίτλο Gordon. Δεύτερο άλμπουμ για αυτό το τρίο με σερβο-γερμανικο-αυστριακή σύνθεση. Τώρα πιστεύω θα τα βγάλω σχετικά ικανοποιητικά στην προφορά. Σβετλάνα Σπάγιτς φωνή, Άντι Στέτσερ τύμπανα και Γκουίντο Μόμπιους μπάσο και ηλεκτρονικά συνθέτουν τους Gordon, ενταγμένους στο δυναμικό της Glitterbeat, της εταιρείας του Chris Eckman των Walkabouts και του Chris Eckman των Walkabouts, για να είμαι θα ακριβής. Αχ, αυτή η ακρίβεια είναι που θα μας φάει. Η ακρίβεια στα λόγια και η ακρίβεια στις τιμές. Μετά από την συγκεκριμένη αρχή, ταιριάζει να πάμε στη Σλοβενία με σκοπό να συναντήσουμε τους Λάιμπαχ ή μήπως τους Foreigner. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το 10-11 της εκπομπής Διαμάντια, ζωντανά στο 958-3 και με βίντεο live streaming στο web από το link studio958.gr. Καλώς βρισκόμαστε και απόψε. Between the lines, in case I need it.

0: I want to feel it. I want to feel what love is.
1: Σώπαρε μεγάλε, μας έψησες, μας σάρωσες. Μεταμορφώθηκαν σε φόρενερ, οι Λάιμπαχ, οι οποίοι απέδωσαν ένα από τα πιο χτικιάρικα τραγούδια που έχουν ποτέ ηχογραφηθεί, το I Want to Know What Love Is, συγκλάκι χτεσινό για τους Λάιμπαχ, διασκευή Foreigner, 7 Ιανουαρίου 2025. Δεν φταίνε βέβαια για την ποιότητα του άσματος οι Λάιμπαχ, οι οποίοι το ηρωνεύτηκαν, αλλά θα περίμεναν να το ηρωνευτούν ακόμα περισσότερο. Τους αφήνουμε πίσω μας, τους μεταμορφωμένους σε Foreigner Λάιμπαχ, και κατευθυνόμαστε προς την Αθήνα, όπου μας περιμένουν οι Echo Tides από το «Στον δρόμο που φυτρώνουν οι φράουλες».

Ο Παυλίδης και τα Παυλιδάκια, και για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις ότι μιλώ υποβιβαστικά, το εντελώς αντίθετο συμβαίνει. Σημειώνω ότι το group δεν αστείευεται καθόλου επί σκηνής, δίνει κατά το ευρέως λεγόμενον ρέστα. Live στο Λυκαβητό πέρσι, Παύλος Παυλίδης, Λάμδα 24, βγήκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2024. Ακούσαμε ό,τι θες εσύ στα γρήγορα, αλλά όχι και βιαστικά. Να ασχοληθούμε με την περιγραφή του πώς μπορεί να επικοινωνήσει όποιος άνθρωπος θέλει με SMS στον 958-43. Γράφουμε 958. Πατάμε κενό, πληκτρολογούμε κείμενο μηνύματος και κάνουμε τέλεια αποστολή στον αριθμό 54160. Ο ακροάτης που SMS λαμβάνει απαντητικό μήνυμα, αυτόματο, που επιβεβαιώνει ότι εμείς στο στούντιο έχουμε λάβει το δικό του μήνυμα. Αυτό το μήνυμα προς τον συνακροατή μας, τον SMS-ιστή, δεν χρεώνεται. Όσο για την χρέωση του SMS προς τον 958, δεν υπερβαίνει τα 13 λεπτά του ευρώ ανά μήνυμα, με όλα τα συμπαρομαρτούντα, φόρους και τέλη. Ξαναλέω τον αριθμό αποστολής 54160, τρόπος εισαγωγής 958 και κενό διάστημα. Οι ωραίοι Αθηναίοι ψυχεδελιστές Holy Monitor σε ένα τραγούδι pop αποχρώσεων, το Husky. Συγκλάκι βγαλμένο στις 20 Δεκεμβρίου του 2024.

και μετά τους δικούς μας εξ Αθηνών Holy Monitor, πάντα ενδιαφέροντες, πάντα με θελκτικές συνθέσεις, πάντα προσεγμένους στην παραγωγή, θα μας απασχολήσουν οι Αϊθαλείς Mekones. M-E-K-O-N-S, αληθινή survivor στη μουσική βιομηχανία, γιατί αν δεν είναι η Mekones survivor, τότε ποιοι είναι? Έχουν ξεχάσει πότε έχουν ξεκινήσει, το ξεχάσαμε κι εμείς. Έχουμε από αυτούς, δηλαδή από τους Mekones, για αυτούς μιλάμε τώρα, που θα έρθουν σε λίγο, νέο συγκλάκι, ολό νέο συγκλάκι, χτεσινό 7 Ιανουαρίου, εν ώψη νέου άλμπουμ σε νέα εταιρεία, την έγκριτη Βρετανική Fire, την Βρετανική Fire με το μεγάλο και πολύχρωμο και ποιοτικό κατάλογο. Το συγκλάκι λέγεται 1, 2, 3, Mudcrawlers, το νέο νέο σίγκλ των Mekones.

Post-punk, folk, jungle, experimental, σαν R.E.M. και Chills. Ναι, κάπως έτσι. Νέο τραγούδι από τους Mekons. Λέγεται Mud Crawlers. Μία λέξη. Ξεκίνησαν ως πάνκιδες στα τέλη των 70s και σιγά σιγά έγιναν μελωδικοί ροκάδες και φόλκιδες και κάντριδες και χίλια μύρια άλλα. Mekons. Η πιο γνωστή Mekons είναι ο J.O.N. John Langford, η Sally Timms, Suzy Honeyman, Honeyman. Δεν αδικούμε και τους άλλους, αλλά να συγκρατήσουμε αυτούς τους κυριότερους. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, γιατί μετά γεμίζει η εκφώνηση ονόματα, διαμαρτύρονται όσοι δεν ενδιαφέρονται για αυτά, άντε να βρεις άκρη. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live stream, είναι σηκάντο όντιο, μας ευολεύει και άμα θες, είναι τα διαμάντια. Ένας εκπομπικός τόπος, ένας εκπομπικός οίκος αναζήτησης του νέου και του ωραίου, στον οποίο οίκο και τόπο ψηλαφούμε τη σύγχρονη δισκογραφία. Στο καθαβραδινό 10 με 11. Πλην Σαββάτου και Κυριακής, ο Γιάννης Σημαντήρας μοιράζεται με φίλους, με μουσικόφιλους, με αναζητητές του καινούριου ήχους και ακούσματα από τη νέα δισκογραφία. Έμφαση στο νέα. Πολύτιμος επί των νέων κυκλοφοριών σύμβουλος, ο Αλέξης Γιαννούλας, αλλά όλοι μπορούν να προτείνουν ηχογραφήσεις προς μετάδοση, ακόμα και μουσική με ομικρογιώτα να αυτοπροταθούν. Για παράδειγμα, με email στο isimandiras@papakier.gr. Άι από το Ιωάννης και μετά Σημαντήρας μία λέξη μεν και ντι, isimandiras@papakier.gr. Πιλότος των ποτενσιόμετρων της κονσόλας απόψε ο Βαγγέλης Καπετάνου και είμαστε έτοιμοι μετά τους Mekons να πάμε σε ένα άλμπουμ Latin Country Tex-Mex, το οποίο στέκει και παραστέκει, έχει και ένα σου ξεδοχαρές άσμα. Το άλμπουμ είναι το περσινό Moon and Stars των Mavericks και το τραγούδι λέγεται The Years Will Not Be Kind.

Olay, The Mavericks, περσινό άλμπουμ, Moon and Stars, τραγούδι The Years Will Not Be Kind. Τέλος πάντων, The Mavericks, περσινό άλμπουμ. Συνεχίζουμε την παράθεση τρόπων επαφής με την εκπομπή. Όποιος επιθυμεί να μας μηνυματίσει facebookικά τώρα, μπορεί να στείλει inbox στο John C. Mandiras Radio DJ. Εδώ περιμένουμε μεσεντζερισμούς και στα μηνύματα απαντάμε κατά κανόνα αμέσως μόλις τα λάβουμε. John C. Mandiras, με N και D, Radio DJ, η facebookική κυψέλη μας. Θα πάμε τώρα μετά από τους Mavericks σε έναν παιχταρά που έτυχε να έχουμε ανακαλύψει από τα πρώτα του βήματα. Έναν μουσικό που έχει βγάλει αρκετούς δίσκους, την Luaka Bop, την ας πούμε εξωτική εταιρεία του David Byrne, των Talking Heads. Πλέον, εδώ και κάμποσα άλμπουμ, δεν ανήκει στο δυναμικό της εταιρείας, αλλά εξακολουθούν τα κυκλοφορήματά του και παρακαλώ να γίνει δεκτός ο νεολογισμός κυκλοφόρημα, επίτηδες το λέω, δηλαδή μ' αρέσει η λέξη. Εξακολουθούν τέλος πάντων οι κυκλοφορίες του, τα άλμπουμ του, τα τραγούδια του, του επόμενου να παρουσιάζουν ενδιαφέρον και να έχουν μπόλικο και όχι βρώμικο ψωμί. Jim White. Ο Αμερικανός Jim White, όχι Αυστραλός των Dirty 3. Εδώ σε συνεργασία με την Βρετανίδα Trey T-R-E-Y Blake. Ο δίσκος λέγεται Precious Bane. Θα βγει τον Γενάρη, στο τέλος, 31. Και εδώ είμαστε σε ολόνο συγκλάκι, 7 Ιανουαρίου και αυτό. Χτεσινό, Rushing in Waves. Jim White και Trey Blake.

Τώρα αυτά είναι τραγούδια. Εδώ είμαστε εμείς. Δηλαδή να περιέχουν και το στοιχείο της ορθόδοξης τραγουδοποιίας, αλλά απ' την άλλη και μια υπόγεια, άλλοτε εμφανή σε άλλες στιγμές, πειραματίλα, αβανγκαρντίλα. Κάπως έτσι τα αισθάνομαι, κάπως έτσι τα ερμηνεύω. Ο Αμερικανός αντικαντρίστας, ας το πούμε έτσι, Jim White, σε συνεργασία με την διαγνωσμένη με αυτισμό Βρετανίδα Trey Blake. T.R.E. White, το Trey, είναι ένα συγκλάκι προάγγελος full album που έχει οριστεί το album να βγει στις 31 Ιανουαρίου του 2025. Αναμένουμε με ανυπομονησία. Είναι χτεσινό το συγκλάκι, αυτό που ακούσαμε λέγεται Rushing in Waves και είναι το δεύτερο συγκλάκι από αυτό το album, το δεύτερο συγκλάκι προπομπός. Είχαμε παίξει, δεν θυμάμαι τώρα πότε, προς το τέλος του 24 και το πρώτο συγκλάκι. Οι εκπομπές μας, συνακρότες και φίλοι, ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα, εκτός αν μεσολαβείς από το Κύριακο, άδεια, αργία, οπότε πάμε για Δευτέρα. Ή αναλόγως την επόμενη μέρα, με τη μορφή audio αρχείου πλέον ανεβαίνουν on demand στην ηχό της ΕΡΤ, της μαμάς ΕΡΤ, το ertekou.gr. Γράφουμε ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που αντιστοιχούν κυρίως στις νέες εισόδους σχετικά με το περιεχόμενο κάθε επεισόδιο των Διαμαντιών. Συνεπώς, κανείς μπορεί να τσεκάρει το κείμενο και αν τον ενδιαφέρει, μπορεί να προχωρήσει και στο κλικ, ακούγοντας τμηματικά ή ολόκληρη την εκπομπή, όπως τον βολεύει, όποτε τον βολεύει, να μας τιμήσει κάνοντας share, τα γνωστά, τα συνηθισμένα. Έχουμε όμως τώρα ανάγκη μια δυνατή δόση από Psycho Break, punk από τη Θεσσαλονίκη, τραγούδι ολόνεο με τίτλο 5 το πρωί.

Το τραγούδι λέγεται 5 το πρωί, είναι το καινούριο σίγγλ, βγήκε στις 24 Δεκεμβρίου του 2024. Εμείς το πέσαμε πριν χάρη στο group, πριν να διοχετευτεί στις πλατφόρμες στις 24. 5 το πρωί, καινούριο τραγούδι από τους Θεσσαλονικιούς Punk The Psycho Break. Και με ανυπομονησία περιμένουμε και το νέο άλμπουμ των Psycho Break, που θα περιέχει, δεν έχει βγει ακόμα. Και το Άρτι μεταδοθέν 5 το πρωί. Και μετά θα πάμε. Μετά από του Psycho Break εννοώ, θα πάμε σε ένα επίσης ελληνόγλωσσο punk συγκρότημα, αυτή τη φορά από τη Λάρισα, λέγονται Στράφη, και αν οι Psycho Break μας μιλάνε για το πρωί, για το πρωί μας μιλάνε στα λόγια και στο τραγούδι που θα ακούσουμε και οι Στράφη, αλλά το τραγούδι που έχουμε διαλέξει και περιέχει στίχους που να μιλάνε και για το πρωί λέγεται Κρύα Νύχτα. Εκεί που δεν το...

Το τραγούδι λέγεται «Κρύα νύχτα», είναι από το συγκρότημα, punk συγκρότημα από τη Λάρισα που λέγεται «Στράφη». «Στράφη», «Κρύα νύχτα», το πρώτο από τα τρία τραγούδια που υπογράφησε το group, που ηχογράφησε, συγγνώμη, το group για το EP τους που βγήκε και λέγεται «Επίθεση». EP που ήρθε 4 ολόκληρα χρόνια μετά από το πιο πρόσφατο άλμπουμ των Στράφη, το «Παραδομένη στη γιορτή», 2020 βγήκε αυτό. 2024 βγήκε το EP «Επίθεση», που περιέχει και το «Κρύα νύχτα» που μόλις ακούσαμε από τους Στράφη. Και τώρα πάμε στο συγκρότημα που λέγεται «Πεθαίνουν στο τέλος». Καινούριο συγκλάκι. Σκωτία. Βγήκε την πρωτοχρονιά του 2025 το συγκλάκι. «Πεθαίνουν στο τέλος», στα Διαμάντια, στο 958 της R3, λίγο πριν από το τέλος ενός ακόμα επεισοδίου μας.

0: Καινούριο συγκλάκι από το συγκρότημα Πεθαίνουν στο τέλος και τώρα θα πάμε σε ένα καινούριο συγκλάκι, δεν έχει βγει ακόμα, από το συγκρότημα που λέγεται Λατέρνα από την Αθήνα, μας το εμπιστεύτηκαν, είναι το δεύτερο συγκλάκι τους, θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες, λέγεται 15 και κάτι νεράντια.
1: Σήμερα άρχισα να ξυπνήσω.

Καληνύχτα, με Super Stereo. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ξημέρωμα, αύριο πάλι.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Η αρχή αυτής της ώρας του Jazz Club έγινε από το 1989 και το άλμπουμ του Ιταλού drummer Aldo Romano που είχε τίτλο «To be or not to be». Ακούσαμε ένα σόλο κοντραμπάσο από αυτό το δίσκο από τον Furio Di Castri, τίτλος του κομματιού «Halfway». Το σχήμα σε αυτό το LP συμπληρώνουν ο πιανίστας Φράνκο Νταντρέα και ο τρομπετίστας Πάολο Φρέζου.

Από το 1993 και από το άλμπουμ του κοντραμπασίστα Άριλντ Άντερσεν If You Look Far Enough ακούσαμε A Song I Used to Play. Μαζί με τον Άντερσεν ήταν ο Ραλφ Τάουνερ στην κιθάρα και ο Νανά Βασκονσέλος στα κρουστά.

Από το 1998 και το CD Thimar του ουτίστα Ανουάρ Μπραχήμ, ακούσαμε το πρώτο κομμάτι του δίσκου που έχει τίτλο Μπάντρα. Μαζί με τον Μπραχήμ ήταν ο Dave Hollett στο κοντραμπάσο και ο John Sherman στα πνευστά. Στο CD που ακολουθεί και που ηχογραφήθηκε και αυτό το 1998 όπως και το προηγούμενο, συναντάμε ένα κουιντέτο όπου στο κοντραμπάσο είναι πάλι ο Dave Hollett. Μαζί του ο Γκάρι Μπάρτον στο βιμπράφωνο, ο Τσίκο Ρία στο πιάνο, ο Πατ Μηθίνη στην κιθάρα και ο Ρόι Χέινς στα drums. Τίτλος του δίσκου Like Minds. Τίτλος του κομματιού Country Roads.

Από το 1999 και το CD που ηχογράφησε ο τρομπετίστας Don Cherry μαζί με τους αλτίστες Ornette Coleman και Steve Lacy, ακούσαμε το Mystery Song. Μαζί του ήταν ο Charlie Hayden στο κοντραμπάσο και ο Ed Blackwell στα drums. Σε αυτό το σημείο, φίλοι και φίλες του 958,

0: Ήρθε η στιγμή για να ακούσουμε το τέταρτο μέρος από τη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει ο Άλεν Γκίνσμπεργκ στην Αθήνα το Δεκέμβρη του 1993. Να υπενθυμίσω ότι στην ταυτόχρονη μετάφραση είναι ο Σπύρος Μεϊμάρης.
1: Ναι, ερωτήσεις. Άλλη ερώτηση. Ο κύριος είχε κάνει μια ερώτηση, αλλά νομίζω η κυρία Χαρτουλάρη προηγείται. Παρακαλώ. She says that this question is out of the spirit, out of the spirit of the moment. Right. She will make it.
2: Can you hear him back?
1: Μπορείτε να ακούσετε πίσω. Δεν ακούτε.
2: You're too close to the
1: microphone. I get some back. Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση σας. Παρακαλώ.
3: Πώς θα περιέγραφε την σημερινή Αμερική σε σχέση με την Αμερική της κραυγής.
1: Yeah. The question is, how would you describe the America of today compared with the America of the Howl, of the time of the writing of Howl?
4: Well, there are two different directions that the answer goes.
1: Υπάρχουν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις προς τις οποίες πάει η απάντηση.
4: Fortunately, there is a much greater disillusionment with the government than there was in those days of universal sleep, so to speak.
1: Υπάρχει μεγαλύτερη, excuse me, just a moment. Fortunately, you said there is a greater disillusion.
4: Yeah, fortunately, there is a greater disillusionment with the government than in those days of
1: dogmatic
4: slumber.
1: Thank you. Ευτυχώς, λέει, σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη απογοήτευση με την κυβέρνηση από ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή ενός είδους δογματικού ύπνου.
4: There was in those days the mythology of an American century.
1: Εκείνη την εποχή υπήρχε ο μύθος ενός αμερικανικού αιώνα.
4: So half a century has passed.
1: Έχει περάσει ήδη μισός αιώνας.
4: And the extravagance and vanity of that claim.
1: Έχει περάσει μισός αιώνας και η ματαιοδοξία αυτού του ισχυρισμού, ότι υπάρχει δηλαδή που υπήρχε ένας αμερικανικός αιώνας,
4: is even more clear in America.
1: Είναι ακόμα πιο φανερή στην Αμερική του σήμερα.
4: Especially since if the whole world or to try and live at the American standard.
1: Ιδίως, εάν σκεφτούμε ότι αν ο περισσότερος κόσμος, το περισσότερο μέρος υδρογείου προσπαθούσε να ζήσει όπως προσπαθεί σαν την Αμερική, με τα standards της Αμερικής,
4: we would burn down the planet ecologically in a year.
1: Θα καίγαμε και θα εξαφανίζαμε τον πλανήτη μας μέσα σε ένα χρόνο οικολογικά.
4: Since with 6 or 8% of the population, America has been using up 40% of the world's raw materials.
1: Διότι η Αμερική που αντιπροσωπεύει το 6 με 8% του διεθνούς πληθυσμού καταναλύσκει γύρω στο 40% των πρώτων υλών του πλανήτη.
4: So to maintain this high standard of living,
1: για να διατηρήσει λοιπόν αυτό το υψηλό επίπεδο ζωής
4: America would have to maintain it by violence,
1: θα πρέπει η Αμερική να το διατηρήσει με τη βία
4: and exploitation, as it
1: και με την εκμετάλλευση.
4: It's useful that the population is now a little more hip.
1: Επομένως είναι πολύ χρήσιμο που ο πληθυσμός αμερικάνικος πλέον αντιλαμβάνεται, πιάνει αυτό το πράγμα.
4: There have been such vast scandals like the Iran scam.
1: Υπήρξαν τόσο τεράστια σκάνδαλα όπως το πρόσφατο σκάνδαλο με το Ιράν.
4: Or the revelation that the chief of the secret police was a homosexual, Edgar Hoover.
1: Ή η αποκάλυψη ότι ο J. Edgar Hoover, που ήταν αρχηγός του FBI επί πολλά χρόνια, ήταν ομοφυλόφιλος.
4: He specialized in blackmailing other homosexuals.
1: Και ο οποίος ειδικευόταν στο να εκβιάζει άλλους ομοφυλόφιλους με αλληλογραφία.
4: As well as heterosexuals like John Kennedy.
1: Και να εκβιάζει και ετεροφιλόφιλους όπως ο Kennedy με την αλληλογραφία.
4: Or the Watergate scandal.
1: Ή το σκάνδαλο Watergate.
4: Or the grander scandal of science. Having created the progress of splitting the atom.
1: Ή το σκάνδαλο της επιστήμης, η οποία έκανε σημείωσε πρόοδο στο να διασπάσει το άτομο.
4: Had brought mankind to the edge of a cliff.
1: Έφερε την ανθρωπότητα στην άκρη ενός λόφου.
4: Not knowing what to do with the nuclear wastes.
1: Που δεν ξέρει τι να κάνει με τα κατάλοιπα των πυρηνικών δοκιμών.
4: So that nobody really believes in the old 19th century notion of progress anymore.
1: Ώστε κανείς πλέον δεν πιστεύει στην παλιά έννοια προόδου που πίστευε ο άνθρωπος του 19ου αιώνα.
4: Such progress would destroy the planet.
1: Τέτοιου είδους πρόοδος θα κατέστρεφε τον πλανήτη.
4: And most old grandmothers and grandfathers say they've never seen the world in such a bad place.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι, παλιοί άνθρωποι όπως οι γιαγιάδες και οι παππούδες, λένε ότι δεν έχουν δει ποτέ τον κόσμο σε τέτοια χάλια όπως έγινε σήμερα.
4: So this kind of ecological consciousness is a great advance from the naivete of the 40s and 50s.
1: Επομένως, αυτό το είδος της οικολογικής συνείδησης είναι μια μεγάλη πρόοδος από εκείνη την εποχή, του 40 και του 50.
4: On the other hand, not only in America but throughout the world.
1: Από την άλλη, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και σε όλη την υδρόγειο.
4: Some sense of denial of these facts.
1: Υπάρχει μια αίσθηση άρνησης εκ μέρους των πληθυσμών αυτών των γεγονότων.
4: On the part of government.
1: Από μέρους των κυβερνήσεων, δηλαδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα που κάνουν οι κυβερνήσεις.
4: Or by political demagogues.
1: Ή που κάνουν οι πολιτικοί δημαγωγοί.
4: Has worsened.
1: Ότι αυτά τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Αυτά που κάνουν δηλαδή οι πολιτικοί έχουν χειροτερέψει.
4: To use the terms that they use in Alcoholics Anonymous.
1: Για να χρησιμοποιήσουμε τους όρους που χρησιμοποιούν οι Alcoholics Anonymous, γνωρίζετε όλοι τις προσπάθειες αυτές που γίνονται.
4: Until the subject ends the denial of the fact that there's a problem, there can be no cure.
1: Εάν το άτομο, χρησιμοποιώντας τους όρους που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στους Alcoholics Anonymous, δηλαδή αν το ίδιο το άτομο δεν φέρει σε τέλος το πρόβλημα αυτό το οποίο τον απασχολεί, δεν μπορεί να σημειωθεί καμιά πρόοδος.
4: So we saw this denial under the Reagan and Bush administrations at its extreme.
1: Είδαμε λοιπόν αυτή την άρνηση κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων του Reagan και του Bush, σε μια ακρότατη μορφή.
4: As we see it now rising in Russia.
1: Και όπως το βλέπουμε τώρα να εγείρεται μέσα από τη Ρωσία.
4: Any nationalist, chauvinist, demagogue who wants to make war over words.
1: Οποιοςδήποτε σοβινιστής, δημαγωγός, εθνικιστής θέλει να κάνει πόλεμο μέσα από τις λέξεις, χρησιμοποιώντας λέξεις, σημαίες
4: flags or nationalisms.
1: Και εθνικισμό. Εντάξει.
4: So there's been some change of...
1: Άρα υπάρχει κάποια βασική αλλαγή.
4: Some change of native consciousness.
0: Αυτό ήταν το τέταρτο μέρος από τη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει το Δεκέμβρη του 1993 ο Άλεν Γκίνσμπεργκ στην Αθήνα. Θα βαδίσουμε προς το τέλος της απόψινής εκπομπής με ένα κομμάτι που έχει τίτλο «Χόλι» και υπάρχει στο LP «Ομ Κυρικούκι». Αυτό το LP κυκλοφόρησε το 1976. Ο Κρίστιν Ντοράν παίζει κιθάρα, ο Ουρς Λέιν Μπρούγκερ σοπράνο και τενόρο σαξόφωνο, ο Μπόμπι Μπιούρι κοντραμπάσο και ο Φρέντι Στούντερ drums. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Χριστίδης. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο, για χαρά.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.

Λόρενς Αραβίας, τα κανόνια του Ναβαρόνε, όπου τολμούν οι αίτοι, τα πράσινα μπερέ, κλασικές πολεμικές ταινίες και με αυτές θα ασχοληθούμε σήμερα.

Ξεκινήσαμε με το The Dam Busters, μια βρετανική επική πολεμική ταινία του 1955 με πρωταγωνιστές τους Richard Todd και Michael Redgrave σε σκηνοθεσία του Michael Anderson. Τη μουσική είχε γράψει ο Eric Coates. Ακολούθησε το A Bridge Too Far, η γέφυρα του Άρνεμ, όπως κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1977, αυτό το επικό πολεμικό φιλμ που σκηνοθέτησε ο Ρίτσαρ Ατέμπορο και που τη μουσική έγραψε ο Τζον Άντισον, ο Λόρενς Αραβίας με το κλασικό soundtrack του Μοριζάρ, οι Βαλκυρίες, αλλά και το Hamburger Hill, ταινία για το Βιετνάμ που έγραψε μουσική ο Φίλιπ Γκλάς.

Η Φιλαρμονική του Λονδίνου σήμερα πρωταγωνιστεί στην εκπομπή, αλλά καλύτερα οι πολεμικές ταινίες είναι αυτές που πρωταγωνιστούν και που ακούμε τα θέματά τους.

Λόρενς Αραβία, τα κανόνια του Ναβαρόνε, όπου τολμούν οι αιτοί, τα πράσινα μπερέ, κλασικές πολεμικές ταινίες, με αυτές ασχοληθήκαμε και ακούσαμε τα θέματά τους από τη Φιλαρμονική του Λονδίνου.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με τον Paul Weller ξεκινήσαμε σήμερα, την άλλοτε δηλαδή κινητήρια δύναμη των The Jam και αργότερα των Style Council, και ένα πρώτο δείγμα από τον Άρτη Αφιχθέντα καινούριο του δίσκο, τον Fat Pop Volume 1 όπως είναι ο τίτλος του. Ένας δίσκος που φαντάζει κάπως σαν τη συνέχεια του προηγούμενου του, του πολύ καλού περσινού με τίτλο On Sunset. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κώστας Σταθάκης στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6.

άρδιν αλλαγή του μουσικού μας σκηνικού με το κομμάτι που τελείωσε μόλις. Από τα εφορικά νέα τραγούδια του Paul Weller περάσαμε στην World Jazz ενός νέου σχετικά γερμανικού σχήματος, τον Jim Jim. Duende, ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε, είναι από τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο Weiße Schatten. Συνεχίζουμε και πάλι από το χώρο της γερμανικής jazz, είναι τώρα ο drummer Wolfgang Hafner και ένα κομμάτι που, όπως και το προηγούμενο τον Jim Jim, είναι βασισμένο και αυτό στην ισπανική μουσική παράδοση. Paso doble.

958 της R3, ωκεάνος του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Κώστα Σταθάκη σήμερα στον ήχο και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, βασισμένο και το επόμενο μας κομμάτι στην ισπανική μουσική παράδοση, είναι σύνθεση μάλιστα ενός Γάλλου, του τσελίστα Ματιέ Σελιό, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια ζει μόνιμα στην Ισπανία και δει στην Βαλένθια. Tiempo para soñar από την φωνή της Ιζαμπέλ Χούλβε.

Άλλη μια αλλαγή στην ρότα της μουσικής μας. Κάναμε μόλις με το κομμάτι αυτό που ακούσαμε. Ένα instrumental από τον δίσκο με τίτλο «Κόγια» του Αμπού Ντιαρά, του μαλινέζου αυτού δεξιοτέχνη του Ενγκόνι, ενός είδους άρπας. Συνεχίζουμε όμως, φίλοι και φίλες, παραμένουμε στην αφρικάνικη μουσική και δει σε αυτήν του Μαλί, μέσω όμως ενός Βρετανού μουσικού, του Dan Harper ή αλλιώς Invisible System. Σόγκολο από τον δίσκο του με τίτλο «Bamako Moon».

και από τους Invisible System, το εκφραστικό όχημα του Βρετανού Dan Harper. Φίλοι και φίλες, περάσαμε στην House Jazz του Νορβηγού πιανίστα Boogie Veseltoft. Από τον δίσκο του Boogie and Friends του 2015 ήταν το Fuzzit που ακούσαμε μόλις, όπου Friends, διάφοροι σπουδαίοι μουσικοί, μεταξύ των οποίων και ο Γάλλος τρομπετίστας Eric Truffaz. Ο Eric Truffaz που να τον τώρα στο κομμάτι που έδωσε τον γενικό τίτλο στον τελευταίο του δίσκο, Loon Rouge.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Κώστας Σταθάκης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΣΕΡ3, στην Τροφιά, με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή το 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ένδειξη με τον Αλεσάντρο Μαναρίνο, τον Ιταλό τραγουδιστή και τραγουδοποιό από την Ρώμη, ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία το 2001 στη γνωστή συνοικία Μόντι, συνδυάζοντας DJ set και live μουσική. Υπήρξε επικεφαλής του εξαμελούς group Καμπίνα, ασχολήθηκε και με θεατρικές παραστάσεις. Στην δισκογραφία εμφανίστηκε το 2009 με το πρώτο του άλμπουμ, φυσικά εννοείται ότι είναι η πρώτη εμφάνιση, το Bar de la Rabbia, ενώ το Gente που μόλις ακούσαμε προέρχεται από την τρίτη του δουλειά Al Monte. Και θα παραμείνουμε στην Ιταλία με τον αγαπημένο Βινίτσιο Καποσέλα, τον ερμηνευτή, τραγουδοποιό και ποιητή, ο οποίος είναι γιος μεταναστών από την Ιταλία βεβαίως, οι οποίοι πήγανε στο Ανόβερο και η καταγωγή τους είναι από την Ιρπίνια. Τον αποκαλούν Ιταλό Tom Waits, αγαπάει το ρεμπέτικο, και έρχεται στη συνέχεια με ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του, το Κονούνα Ρόζα, από το Canzoni Manovella του 2000. Καλή σας ακρόαση.

Συνέχεια νίκη στον Αργεντίνο Ντανιέλ Μελίγκο, ο οποίος έχει συναντηθεί καλλιτεχνικά με τον Βινίτσο Καποσέλα στον δίσκο του Oasis. Το κομμάτι που θα ακούσουμε, το La Canción de Lingera, από το 2014.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ζωντανά μαζί σας, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Λία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. China Woman, κατά κόσμου Μισελ Γκούρεβιτς, πλέον ηχογραφεί με το πραγματικό της ονοματεπώνυμο, καθώς υπήρχε ένα θέμα με το ότι δεν είναι ασιατικής καταγωγής να χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό China Woman. Η Ρωσοκαναδή τραγουδίστρια, συνθέτρια, κόρη ενός μηχανικού και μιας μπαλαρίνας στα μπαλέτα Kirov, μάλιστα έγραψε και τραγούδι για τη μητέρα της, το Russian Ballerina. Αρχικά ήθελε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, δούλεψε στη βιομηχανία του θεάματος, του σινεμά συγκεκριμένα, για 10 χρόνια. Τελικά όμως την κέρδισε η μουσική. Ακούσαμε το Blue Eyes Unchained από το δίσκο του 2014 Let's Party in Style και παραχωρεί τη θέση της στην Sharon Kovacs, την Ολλανδή ερμηνεύτρια από το Βάρλο, η οποία ξεχώρισε με το ντεμπούτο της EP My Love, το οποίο θα ακούσουμε και στη συνέχεια.

Παραμένουμε στις κάτω χώρες με τους Βέλους Warhouse του Μάρτιν Ντεβολντίρ, ο οποίος είναι και ερμηνευτής των Μπαλτάζαρ. Ο Ντεβολντίρ, ο οποίος γράφει τους στίχους, τραγουδάει και εμπνέεται από τον Λέοναρντ Κοέν και τον Τζάρετ Λέτο, όπως έχει δηλώσει στη συνέντευξή του, έρχεται στη συνέχεια με το Love is a Stranger από το άλμπουμ του 2017 Warhouse.

Και θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος με ένα από τα πιο γνωστά σχήματα του Βελγίου, του Schoolphonic, με τα στοιχεία της trip hop, alternative rock και ηλεκτρονικής μουσικής και pop βεβαίως. Αρχικά γνωστοί ως Hoover, η οποία το όνομα αυτό παρέπεμπε στη γνωστή εταιρεία με τις ηλεκτρικές κούπες, οπότε το άλλαξαν. Οι Schoolphonic, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει φέτος 30 χρόνια ζωής, έχουν 12 άλμπουμ στο ενεργητικό τους, συμμετείχαν μεταξύ άλλων μία φορά στον διαγωνισμό της Eurovision επίσημα, εμφανίστηκαν με το τραγούδι The Wrong Place. Εμείς ωστόσο θα τους απολαύσουμε στο Vinegar and Salt, ένα από τα αγαπημένα κομμάτια τους από το Magnificent Tree του 2000.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, των 958 της ΣΕΡ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτός ήταν ο Σοέλη, αλλιώς Πασκάλ Οζέ, ο τροπετίστας ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Λουντοβίκ Ναβάρη, αλλιώς Σεν Ζερμέν, στα άλμπουμ του Μπουλβάρ και Tourist. Το 2003 ηχογράφησε τον δίσκο Memento με παραγωγό τον Σεν Ζερμέν και ακούσαμε την Βικτόρια Τόρι Ρόμπινσον να ερμηνεύει το This World, που έχει έτσι μια συνάφεια με τους Massive Attack που θα ακολουθήσουν. Οι Massive Attack που στις αρχές της δεκαετίας του 90 λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο ονομάζονταν Massive Σκέτο και θα τους ακούσουμε στο υπέροχο Unfinished Sympathy από ένα συγκρότημα που αγαπάμε ιδιαίτερα για ένα λόγο παραπάνω, επειδή είναι πολιτικοποιημένοι. Ας ακούσουμε λοιπόν Unfinished Sympathy με τη Sharon Nelson στα φωνητικά.

Ένα τραγούδι από Massive Attack δεν είναι ποτέ αρκετό. Karma Coma, Jamaica and Roma ή κάπως έτσι, καθώς οι Massive Attack συναντούν μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον μίξ του Salma Megretta από την Νάπολη της Ιταλίας, και έτσι θα κλείσουμε την σημερινή όμορφη πόλη στον 958 της R3, συντροφιά με τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου και την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.